0: Ακούς FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλακτικά.

0: Καλημέρα στον ελληνισμό από Ζυρίκη.
1: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
2: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
3: Καλημέρα από Νορβηγία.
4: Καλημέρα από Ζάμπια.
5: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
1: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
1: Φιλαλήθης.
0: Και

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιοαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Όταν κανείς δεν σου χτυπά,

κρυμμένη. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρού αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Focus στον κόσμο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μένεται ο πύρνος εφιάλτης που έχει εξαπλωθεί από τις φλεγόμενες περιοχές της Βιωτίας στο όριο με την Αττική. Η φωτιά από το Πόρτο Κερμενό έφτασε στην κορυφή του Κιθερώνα. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ εκενώνονται διαδοχικά περιοχές μέσω των μηνυμάτων από το 112. Στην Αττικοβιωτία και στο Πόρτο Κερμενό επιχειρούν περίπου 500 πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και περισσότερα από 120 πυροσβεστικά οχήματα. Πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, καθώς και δυνάμεις του ΓΕΘΑ, της ΕΛΑΣ, του ΕΚΑΒ και της τοπικής αυτοδιοίκησης συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Μικρή βελτίωση παρουσιάζει εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο σκάλωμα Φωκίδας. Παραμένουν διάσπαρτες εστίες στους πρόποδες του όρους Κούμαρος και ειδικότερα στον κάμπο της Μαγουλάς. Το περασμένο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές, με την πυροσβεστική να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Η Τιτάνια μάχη με τις φλόγες στις πληγήσεις περιοχές συνεχίζεται, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά να δηλώνει πως το σύστημα είναι στα όρια του, συνοψίζοντας ουσιαστικά την ανεπάρκεια και την ανετοιμότητα παρά τις επιφανειακές συσκέψεις πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για την πρόληψη των πυρκαγιών, με συνέπεια κάθε χρόνο να καίγεται η Ελλάδα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τα εγκληματικά λάθη τους οδηγούν τον υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν την Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό φυλακά. Τη σύγκληση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκπεριτροπή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύλληψη Τούρκου πλειοκτήτη που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοϊκή γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή, προχώρησαν στελέχη του Λιμεναρχείου Μυτιλίνης σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης από το 2022 που αφορά δικήματα διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαίνης άνω των 2 τόνων μέσω εγκληματικής οργάνωσης με μέλη Έλληνες, Αλβανούς και Τούρκους. Ειδικότερα σε έλεγχο που έγινε στο πλοίο που δραστηριοποιήθηκε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στη γραμμή Μυτιλίνη-Αϊβαλή, διαπιστώθηκε ότι στον αυτολογημένο προσωπικό περιλαμβάνονταν ο συγκεκριμένος Τούρκος, ο οποίος δεν είχε βγει στο λιμάνι αλλά παρέμενε μέσα στο πλοίο. Ακολούθησε η σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό, παραμένει κρατούμενος στο λιμεναρχείο, ενώ τη Δευτέρα θα προσαχθεί στις δικαστικές αρχές που θα αποφασίσουν σχετικά με την κράτησή του.

0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Γενικά, έθρος καιρός προβλέπεται σήμερα για ολόκληρη τη χώρα με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός σήμερα και στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μπαφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μένετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.

Καλημέρα σας, γελάω. Κωνσταντίνε, τι μηνύμα. Καλημέρα, καλό πρωινό Κυριακής, πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Λοιπόν, μαζί μέχρι τις 11 θα πάμε και σήμερα στο μικρόφωνο στην εκπομπή. Από την είδηση και πίσω το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 Βάγια από Γιουκλή. Και σήμερα επέστρεψε το αγαπημένο μου Λεωνίδα Καρυπίδης εδώ πέρα μαζί στη τεχνική υποστήριξη. Για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα.

Λοιπόν, καλημέρα στο Δημοσθένη. Εντάξει, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει πραγματικά με τις ατάκες σου. Να πάρω ένα παπί, καιρό έχεις να μας βάζεις κανένα εμβατήριο. Καλησπέρα, λέει, καλή βραδιά. Τι θες, πειρατής Καραϊβικής, να τρομάξουμε τον κόσμο χρονιάτικα? Σε είναι που είναι ιδιάσημα τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα εννοείται φυσικά ότι είμαστε σε... Γενικά έχουμε την εικόνα, τη φλεγόμενη εικόνα από τις πυρκαγιές. Στο μεταξύ, βλέπω εδώ πέρα, λέει, στο εξωτερικό, Γαλλία, Ισπανία, βγαίνουν υπεύθυνοι και λένε, τέλος πάντων, ζούμε μέρες πομπίας, παιδιά. Τώρα τα ζείτε. Αν και τα τελευταία χρόνια δυστυχώς και η Ισπανία και στη Γαλλία έχουν σημειωθεί μεγάλες πυρκαγιές. Εμάς στην Ελλάδα είναι μισό αιώνα. Από τη μεταπολίτευση και μετά η χώρα καίγεται. Αυτό γίνεται. Μακάρι να μην έχετε απόλυση κι εσείς, γιατί δυστυχώς έχει καεί πάρα πολύ, χιλιάδες στρέμματα και Γαλλία και Ισπανία. Τι βλέπω εδώ, και New York Times τι λένε για καύσονες, για κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, εντάξει, πραγματικά, εγώ δεν αφιβάλλω ότι έτσι όπως τα έχουμε καταντήσει οι άνθρωποι, πραγματικά ότι έχουμε επηρεάσει το κλίμα, πραγματικά όμως, έτσι. Με βιομηχανία, με όλα αυτά, με τους ρήπους, με χιλιάδιο, εννοείται. Αλλά πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί πριν από 30, 40, 50 χρόνια, ας πούμε, που πάλι είχαμε φωτιές, τότε λέγαμε, ξέρω, ότι έρχονταν, ας πούμε, οι Τούρκοι τις βάζανε. Μπορεί μια χαρά, δεν ξέρω ποιοι τις βάζανε και για ποιους λόγους, αλλά εγώ ξέρω ότι μια ζωή, το έχω πει και παλιότερα, ότι εγώ θυμάμαι τότε ήμουν πιτσιρίκι, κάθε χρόνο θυμάμαι ότι βλέπαμε φωτιές στην Ελλάδα. Και ας αφήσουμε λίγο τα, όχι τα βάλανε απέναντι, τα βάλανε από πάνω, να δούμε τι γίνεται εκ των έσω, έτσι. Και το τι γίνεται εκ των έσω πλέον το βλέπουμε από το γεγονός ότι το τι φυτρώνει εκεί πέρα που καίγεται. Και γενικώς όλο υπάρχει μια τρομοκρατία, παιδιά, στα δημοσιεύματα και στο εξωτερικό. Τι λέει, η Μεσόγειος, λέει, πρέπει να ανησυχεί για τις πυρκαγιές της νέας εποχής. Μάλιστα. Η Ελλάδα και συνολικά οι χώρες της Μεσογείου θα πρέπει να προετοιμαστούν για μια νέα πραγματικότητα στις δασικές πυρκαγιές. Ποια νέα, μωρέ, πραγματικότητα, μου μάθατε όλοι έξυπνοι εδώ πέρα. Και αυτό, ελληνικά μέσα ενημέρωση το κάνω αυτό, έτσι. Δηλαδή σε ελληνικό μου έχει δώσει συνέντευξη αυτός ο τύπος. Ένας επιστήμονας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμου, λέει, προγνώσεων καιρού για τον πύρινο κλοιό που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη. Άσε μας, κουκλίτσε μου. Άσε μας, κουκλίτσε μου. Ότι θα πρέπει να ανησυχούμε για τις πυρκαγιές νέας εποχής. Δεν ζεις εδώ πέρα. Δεν καίγεσαι εδώ. Και όσο κάτι τέτοιο τα λένε, τόσο κάποιοι άλλοι παίρνουν θάρρος, έτσι. Όταν μου λέει εδώ πέρα ο τύπος, οι πυρκαγιές θα εξαπλώνται ταχύτερα, θα γίνουν εντονότερα και θα είναι δυσκολότερο να κατασβεστούν, δίνεις και μια χαρά βούτυρο στο ψωμί και των υποψήφιων εμπριστών και της πολιτικής προστασίας που για μία ακόμη χρονιά κάναν συσκέψεις από το Δεκέμβριο. Έτσι. Πριν το ξέσπασμα, αυτό που έχουμε, αυτή την καταστροφή που έχουμε τώρα, θυμάστε, είχα φιλοξενήσει εδώ πέρα Κυριακή, ήταν πριν από. Μαζί μας ήταν, Λεωνίδα, τον κύριο Τζελέπη, τον πυροσβέστη, που τα έλεγε ο άνθρωπος τι συμβαίνει, που τους εποχικούς έχουν στην απέξω, που γενικά, ας πούμε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πολύ κακή αντιμετώπιση απέναντι στην πυροσβεστική. Οπότε αφήστε αυτά εδώ πέρα, αφήστε λίγο να. Δηλαδή για τη σανοφαγία φτάνει. Όχι πάνω σε αποκαίδια τη σανοφαγία. Και σε νεκρούς. Άιτε. Έβλεπα στο μεταξύ χθες αυτό το πόσο είναι το αυτό με τα ενέργεια που λείπανε, δηλαδή πραγματικά κόλασε η φωτιά σε αυτό χθες στο Πόρτο Γερμενό. Παρακολουθούσα πραγματικά, παιδιά, έβλεπα το βίντεο του απευθείας και πραγματικά ο άνθρωπος είναι ανήμπορος μπροστά σε αυτό το πράγμα, δηλαδή τι να κάνουν οι πυροσβέστες. Σε κάποια φάση, όταν φυσούσε πάρα πολύ και είχαν γιγαντωθεί φλόγες, πραγματικά τι να κάνουνε. Δεν μπορείς να. Δηλαδή, χωρίς τα ενέργεια, δεν γίνεται. Πού να το σταματήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είχαμε φωτιά και στην Κεφαλονιά, αλλά δεν έμεινε τίποτα. Έχουν ξεκινήσει, βλέπω εδώ πέρα, ρίψει τα ενέργεια μέσα.
Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Μέσα 100.000 στρέμματα στάχτη στην Αττικοβιωτία. Πορτογερμενό, δηλαδή και Βιωτία. Μέσα σε πόσο, σε ένα 24ωρο. Από τη φωτιά, λέει, που κατηγοριοποιείται πλέον ως mega fire. Άσε μας με τις κατηγορίες σας, δηλαδή mega fire, και δεν υπάρχει mega fire και απλό fire. Δεν υπάρχει super πυρκαγιά και απλή πυρκαγιά, έτσι. Μία είναι πυρκαγιά.

Μάλιστα, μεταξύ παιδιά το αποθηκευμένο. Μισό λεπτό λίγο να σου πω τι είπε ο καταπληκτικός, όπως όλοι τους, υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας.

είμαστε δύσκολα, ναι. Οκ. Okay. Καταρχήν και περιμένω να μας πείτε ότι είναι δύσκολα. Δεν χρειάζεται να μας το πείτε ότι είναι δύσκολα. Το ξέρουμε. Α, παιδιά, λοιπόν, βγήκε. Λοιπόν, θα κάνω μια παρένθεση. Ακούστε, γιατί έχω, σήμερα καταρχήν, να ξέρετε, έχουμε χρυσοχοιάδα. Βέβαια, τον είχαμε εδώ πέρα. Τα έχω πάρα πολλά μαζεμένα. Όχι μαζεμένα και αποκαλυπτικά. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα λείψω. Οπότε είπα σήμερα, ξέρεις, να σας αποχαιρετήσω με μπαμ. Λοιπόν, το ξέρετε, παιδιά, το Ελλάδα 2.0, το γνωστό που λέμε, έτσι. Θυμάστε που σας έλεγα ότι όλα τα είχαμε. Αυτό που μας μάρανε ήταν, ας πούμε, το διάστημα. Θυμάστε, μαζί ήμασταν, Λεωνίδα, με τα 350 εκατομμύρια ευρώ για να στείλουμε αστροναύτη. Δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες, κάθε χρόνο έχουμε τα ίδια. Αλλά 350 εκατομμύρια. Λοιπόν, παιδιά, βγήκε επισήμως, ανακοινώθηκε. Πώς λέμε Ελλάδα 2.0, βγήκε Hellas Space 2.0. Ελλάδα Διάστημα 2.0. Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα 350 εκατομμύριων ευρώ. Δορυφόροι, καινοτομία, νέες ψηφιακές υποδομές. Φιλοδοξία να ενισχύσει τις διαστημικές δυνατότητες της χώρας. Ποιες διαστημικές δυνατότητες της χώρας, βρε ούφο. Πραγματικά, βρε ούφο. Να δημιουργήσει, λέει, σύγχρονες υποδομές. Που μου θέλει να κάνετε κανένα διαστημικό σταθμό. Γιατί όλα τα άλλα πηγαίνετε πάρα πολύ καλά, έτσι. Δηλαδή, κάνετε, βγάλετε κανένα πρόγραμμα. Όχι, κάνετε το με μίζες και με αυτά ένα διαστημικό σταθμό. Να πέσει, να διαλύσει όλους τους υπόλοιπους που είναι πάνω στο διάστημα. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Δεν τρέπονται καθόλου, παιδιά. Δεν έχουν τσίπα. Τα έχουν σακατέψει όλα, τα έχουν διαλύσει όλα. Και αντί και την ώρα που καίγεται, παιδιά, έχει δύο μέρες αυτή η ανακοίνωση. Την Παρασκευή είναι, χθες δεν πρόλαβα. Δηλαδή, πραγματικά καράβια χάνονται, βαρκούλες ανεμίζουν και υπάρχει. Αρμενίζουν, συγγνώμη, και υπάρχουν κάποιες άλλες εκφράσεις που δεν μπορούμε να τις πούμε στον αέρα. Δηλαδή, πραγματικά. Να καίγεται τη χώρα, να ξέρεις ότι καίγεται τη χώρα κάθε χρόνο. Να μου βγαίνεις έτσι. Τύπου άνοιξε πέτρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, λες και μόνο μαύρη μαντήλα σου λείπει του τουρνά, και ότι είναι δύσκολα και η κατάσταση είναι δύσκολη. Και μου ανακοινώνουν πρόγραμμα Ελλάδα Διάστημα 2.0. Ποιες διαστημικές δυνατότητες της χώρας, βρε καρακαημένη εκεί πέρα. Μόνο καρακαημένοι είμαστε εμείς, έτσι. Που μας έχετε παστακωθεί και κάθε μέρα και χειρότερα. Προβλέπετε, λέει, ανάπτυξη δορυφόρων θερμικής απεικόνησης, οι οποίοι θα αξιοποιούνται για την πολιτική προστασία. Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Λοιπόν, επειδή μας είχατε ζαλίσει το όνειρο πραγματικά με τα ντρόν και τα εκατοντάδες ντρόν, τώρα, αυτό εδώ πέρα, 100.000 στρέμματα, στάχτη σε ένα 24ωρο. Και τι έγινε με τα ντρόν, και τι θα γίνει που θα μου στείλεις, θα μου δώσεις τόσα φράγκα για να σηκώσει δορυφόρο και διαστημικό πρόγραμμα και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, από το διάστημα, ας πούμε, ακούστε τώρα λογική, έτσι, του παραλόγου. Ποιος κριτεί εδώ πέρα, βέβαια και ευρωπαϊκά κονδύλια παίζουν μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση στάνταρ. Από το διάστημα να στείλει θερμική απεικόνηση και τι έγινε. Δηλαδή, τι θερμική απεικόνηση, ρε φίλε, το ότι καιγόμαστε. Χρειαζόμαστε δορυφόρο να το πει, να μας το στείλει σαν εικόνα. Δεν τα βλέπουμε.

Λοιπόν, πάλι στα μηνύματά για τι καλημέρε. Συγχύστε, καπλωνιάτικα. Μα Ελλάδα διάστημα 2-0. Δηλαδή, πραγματικά, όταν λέμε κάποιο ότι ούφο, ούφο όμω. Σε κάποιου. Εκεί πάνω. Α, πού είναι τα ούφο ψηλά? Εκεί. Μόνο που τα ούφο είναι το από τα αντιαγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα. Αυτή δυστυχώς είναι γνωστή ταυτότητα και μη εξαιρεταία. Λοιπόν, πάω στα μηνύματά σα στο 69074-83-484. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή στη Γερμανία. Καλημέρα στο 091. Καλημέρα. Α, λοιπόν. Αύριο, λοιπόν, στο 087 που με ρωτά, καλημέρα. Θα κάνω σήμερα για τις πυρκαγιές που με ρώτησε, τα είπαμε ήδη. Θα λείψω το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 8-9 του μήνα. Και θα κάνω ακόμη που επειδή με ρωτάτε ακόμη αύριο την εκπομπή της Υποτίτσι. Αλλά το επίσημο το κανονικό Σαββατοκύριακο, το άλλο σουκού δεν θα είμαι. Κωνσταντίνος μου γράφει, το τερμάτισαν το επίγειο, θα πάνε και στο διάστημα από πέτρα, θα γίνουν μετεωρίτες.

Εδώ πέρα φίλος ακροατής ακράτης, δεν ξέρω. Για δες εκεί πέρα φαίνεται, γιατί δεν μου φαίνονται το τελευταίο μήνυμα που έχω, φίλος ακροατής ακράτης, δεν φαίνεται όνομα. Αχ, Περσεφόνη μου, εσύ γιατί δεν μου βγαίνεις. Λοιπόν, μου γράφει Περσεφόνη. Ελλάδα διάστημα 2-0 ψάχνει την οικογένειά του το μεγάουφο. Α, λοιπόν, κάτι μου στείλε εδώ πέρα ο Δημοσθένης. Να σου πω, λοιπόν, παιδιά, τώρα γίνεται τόσα πολλά και επειδή σας λέω, έχω αφιέρωμα, πώς το λένε, αφιέρωμα Χρυσοχοίδη. Μέχρι τις παρατέταρτο θα πάω γενικά με επικαιρότητα. Από εκεί πέρα μετά, έτσι πάω να φύγω. Τώρα εντάξει, άμα βγάλει καμιά ανακοίνωση στο αρχηγείο που να διαψεύδει, θα το μάθω μέσα στην εβδομάδα. Γιατί έχω πολλά μαζεμένα. Θα μιλήσουμε με μια πλήρη εικόνα για το τι γίνεται, γιατί μας δουλεύει όχι απλά άλλος. Καλά. Λοιπόν, παρέθεση να μην σας μπερδεύω. Ένα-ένα θα πάμε. Έχω και μετά στις 10.30 και για τις βάσεις στις σχολές, όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις. Έχω και εκεί συνέντευξη. Γιατί ξαφνικά, ως εκ του θαύματος, δεν έχουμε πρόβλημα στις βάσεις και καλά πάλι τα παρουσιάζουν όπως θέλουν. Έλα όμως που είμαστε εδώ και θα τα πούμε. Για να πω για το Χρυσοχοίδη, τι έχει πει, παιδιά. Έχει πει, δηλαδή, άκουρες Λεωνίδα. Καταρχήν είμαστε όλοι μας, είμαστε επαρχία. Γιατί ναι, είπε στην Αθήνα αυτό, στην επαρχία εκείνο. Και εμείς είμαστε επαρχία, Θεσσαλονίκη. Όλοι είμαστε επαρχία. Κατάλαβες, γιατί εγώ λέω και μου αρέσει να λέω η περιφέρεια και όχι η επαρχία. Αλλά αφού το πάει έτσι, έτσι θα το πάω κι εγώ. Και εγώ θα το πάω και τι γίνεται στην επαρχία και τι δεν κάνει για την επαρχία. Και τι κάνει μόνο για τη μόστρα του. Για την εκλογική του περιφέρεια και πάλι συνεχίζομαι. Λοιπόν, να καλημερίσω τον Βασίλη που μου λες με τόσες κλεψίες που έχουν κάνει και τα χρήματα που έχουν περισυλλέξει. Σίγουρα μπορούν να μιλάνε για διαστημικά προγράμματα. Οι τράπεζες είναι δικές τους, οι τράπεζες κλέβουν και εμάς. Θα σας πω σε λίγο τώρα τι έχουν εισπράξει παιδιά από φόρους φέτος, από τις εφορολογικές δηλώσεις. Να καλημερίσω και τον κύριο Νίκο. Αχ, λοιπόν, ξέρεις, θέλω, παιδιά, λοιπόν, θα επιστρέφοντας, γιατί πρέπει να πάω διάλειμμα 9.30. Σκάμ στο μεταξύ σήμερα. Στο μεταξύ, Λεωνίδα, ξέρεις έτσι, ότι παιδιά έχουμε 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, που είναι 32, έχουμε, ας πούμε, θερμοκρασία Μαΐου. Αλλά ψινόμαστε, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και μην νομίζετε ότι όλο αυτό με τις φωτιές, Λεωνίδα, εδώ πέρα, εμάς που είχαμε και από το Ρεόκαστρο και όλο αυτό που κυκλοφόρησε τον έφος πάνω από την πόλη. Μην νομίζετε ότι αυτό δεν επηρεάζει. Δηλαδή, δεν μπορείς με 32 βαθμούς, παιδιά, εμείς αυτή τη στιγμή είναι λες και έχουμε 40. Και από υγρασία και από βαρημένη ατμόσφαιρα. Λοιπόν, άσε λίγο να παίζει το χαλί. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον Άδωνη. Θα σου δείξω από πού. Πες λίγο στο ίντερνετ από εκεί για σένα. Να ακούστε πόσο δημοκρατικά λειτουργούνε.

0: Θα βράσουμε τον ερκοντήσιο, σας το βγάζει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα να το φτιάξουμε, γιατί παιδιά δεν θες κάποια φάστα. Λοιπόν, μια παρένθεση, θα σας πω μετά επιστρέφοντας στο τι φράγκα έχουν βγάλει από, από αυτά που μας έχουν φέτος μας έχουν βάλει στο κεφάλι από φόρους, όπως πάντα φυσικά αυτά θα βγάζουν, έτσι θα βγάζουν. Αλλά πρώτα θα πάμε να ακούσουμε, γιατί όλοι τους είναι πάρα πολύ δημοκρατικοί, πάρα πολύ ρε παιδιά, πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ όμως. Έγινε όλο αυτό που έγινε με τα γυαλιά του κ. Σπυρέτου και ακούστε, ο Γλυκούλης, αχ μαζί τα λέγαμε, πάλι μαζί που έλεγα, ο Μπουμπούκος, ο Τζουτζούκος, μαζί δεν ήμασταν. Όχι την προηγούμενη φορά με το Μάνο, ναι λέει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Γλυκούλη, τι ωραία δημοκρατικά, τρυφερά τα λέει. Αν ξαναπείτε κάτι για τα γυαλάκια του, πάμε να ακούσουμε.
1: Από εδώ και μπρος, όταν θα πηγαίνω στη διαδήλωση, θα φορά τα γυαλιά μου. Θα ξέρουν όλοι, θα πατάω το κουμπάκι και θα τα γράφω όλα. Και
0: όμορφα.
1: Με βρίσκει, με φτύσει, με χτυπήσει, θα τα έχω σε κάμερα. Και έτσι πια όλες οι αξιόπινες πράξεις θα καταγράφονται. Τελεία και παύλα.
0: Ο Γλυκούλης, μα τα λέμε τόσο παράπονο, θέλω να το κάνετε μια γκαλίτσα. Αν το κάνω, έχω και καταγράφω, τι θα γίνει. Που βασικά για μένα, καταρχήν κάμερες στα λεωφορεία, παιδιά, δηλαδή δεν γίνεται αυτό πράγμα. Αστικές γκοινώσεις στα Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Και εγώ θέλω να το κάνω αυτό. Αλλά αν εγώ παρουσιάσω στοιχείο, καλά κάνουν, ξέρετε, και δεν δημοσιοποιούν με οδηγούς που καπνίζουν ή που κάνουν που ράνουν, και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά αν εκείνη την νόση μου, εγώ σηκώσω να τραβήξω, έτσι. Γιατί έχετε μαλώσει, μου έχει ανάψει άλλο στο τσιγάρο. Γιατί σε εμάς Θεσσαλονίκη πρέπει να το καταγράψεις κρυφά και μετά δεν μπορείς να το πας σε στοιχείο στο δικαστήριο, γιατί υποθέτει ότι είναι καταγραφή προσωπικών δεδομένων. Οπότε απλά το δημοσιοποιείς. Δυστυχώς με όλο αυτό εδώ πέρα το μπάχαλο και με το AI και με αυτά δημιουργούνται και ψεύτικα βίντεο σε βάρος φυσικά των πραγματικών περιστατικών. Αλλά ο κ. Σπυρέτος μπορεί και το κάνει. Πάμε άλλη μία.
1: Από εδώ και μπρος, όταν θα πηγαίνω στη διαδήλωση, θα φορά τα γυαλιά μου. Θα ξέρουν όλοι, θα πατάω το κουμπάκι και θα τα γράφω όλα. Και όποιος θέλει, αν με βρει, με φτύσει, με χτυπήσει, θα τα έχω σε κάμερα. Και πια όλες οι αξιόπινες πράξεις θα καταγράφονται. Τελεία και παύλα.
0: Μπράβο, αγόρι. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Μπράβο. Άιτε τώρα, ησυχάσαμε. Άντε πήγαινε διακοπές. Να καλημερίσω τον Γιώργο στο Viber, τι μου γράφει, ότι ο Τσίπρας είχε ξεκινήσει να κάνει κάτι με το διάστημα. Είχε φέρει. Αλήθεια, δεν το θυμάμαι αυτό, και ένα Έλληνα επιστήμονα. Ο άνθρωπος έφυγε τρέχοντας, ούτε μέχρι τα Τρίκαλα δεν μπορούν να φτάσουν, το διάστημα θα πάνε.

Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Αχ, λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα 9:30. Επιστρέφω έτσι με τον Νίκη με το Σίγμα να δούμε τι φράγκα έχουν βγάλει πάλι φέτος από τις πλάτες μας. Γιατί έχω από τα καθαριστικά για τον από τον προϋπολογισμό καινούριο πλεώνασμα. Βεβαίως βγήκε και αυτό. Από τα φράγκα που έχουν βγάλει μετά τις φορολογικές δηλώσεις, κοινώς τι φόρους έχουμε φάει. Ναι, πρέπει να κλείσω. Ναι, ναι. Πάμε διάλειμμα 9:30, μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στον Focus FM.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Ναι, ο Λεωνίδα μου, το ηχητικό το δικό σου για τον κύριο Χρυσοχόηδη σε λίγο. Καλημέρα και στις πέτσες στη Ρένα.

Δημήτρη, αυτό που μου γράφεις για εφορία και αυτά. Α, το ποσό αυτό που πλήρωσε εφορία που μου γράφεις εδώ πέρα είναι το ποσό αυτό που μου ήρθε στο κεφάλι κατά κούτελα, που ουσιαστικά φορολογήσαν τις υπερορίες μου. Αυτό το ποσό που μου γράφεις για εφορία που έδωσες, αυτό μου στείλανε. Εκεί γύρω, τριψήφιο, εκεί πέρα στο ποσό που στέλνεις εσύ. Λοιπόν, που λέτε, εδώ πέρα βλέπω πάλι βγάλαν προϋπολογισμούς, άιντε πάλι πανηγύρια γιούρια. Πρωτογενές πλεόνασμα, λέει 4,49 δισεκατομμύρια ευρώ στο εξάμηνο. Υπέρβαση, λέει, του στόχου, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείου Εθνικής Καταστροφής, μήπως θα πρέπει να το λέτε. Το ότι για μία ακόμη φορά, παιδιά, πανηγυρίζουνε. Τεράστια απόκληση, με θαυμαστικό. Τεράστια απόκληση, λέει, κατά 229% εναντί του στόχου. Δηλαδή, είμαστε 229% συν επιτυχία. Φανταστείτε τι γδάρσιμο έχουμε φάει. Τι γδάρσιμο. Βασικός μοχλός, παιδιά, από την μία πανηγυρίζουν και από την άλλη, δηλαδή ο κόσμος πραγματικά, σανός όμως, έτσι. Βασικός μοχλός, λέει, για τη μεγάλη υπέρβαση των καθαρών εισόδων υπήρξαν, λέει, οι αυξημένες εισπράξεις από τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Κοινώς από εμάς τα βγάλανε αυτό το συν 229%. Για μία ακόμη φορά. Από τα ελληνικά νοικοκυριά, από τους Έλληνες καταναλωτές, από την κατανάλωση η οποία είναι μαζεμένη, με την κυβέρνηση να μην μειώνει ούτε στο ελάχιστο φορολογικούς συντελεστές. Σε όλη την Ευρώπη, όποια χώρα μπορεί με το μέσο που έχει, με το απόθεμα που έχει, με τον προϋπολογισμό που έχει, άλλες χώρες μειώσαν ΦΠΑ. Το κάναν στο μισό. Άλλες βάλαν πελαφόν στα καύσιμα. Όχι, εμείς εδώ πέρα βαράμε. Βαράμε. Αλίμονο. Λοιπόν, και ακούστε και αυτό από τις φορολογικές δηλώσεις που έχει ολοκληρωθεί ούτως ή άλλως η υποβολή τους. Βγάλανε 5 δισεκατομμύρια ευρώ ο φόρος που προέκυψε από την εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Να, Δημήτρη, αυτό που μου γράφεις, που σας έλεγε για μένα, δηλαδή μας έχουν ξεκάνει.

Πραγματικά όμως. €5 δις φόρος από τις φετινές φορολογικές. Μέσα φταίμαι κι εγώ. Και ο Δημήτρος εδώ πέρα που μου έχει γράψει μήνυμα, φαντάζομαι και πολλοί κόσμος ακόμη. Τι άλλο έχω να σας πω πριν πάω σε ένα μια που είναι, θα τα πούμε μετά από 2 εβδομάδες τώρα. Πριν πάω και περιμένω καμιά ανακοίνωση διάψευσης μετά. Όπως την άλλη φορά που έλεγα για το Κυλικής τι γίνεται χαμό στα σύνορα. Και μετά το αρχηγείο. Όλα είναι καλά. Διαψεύματα, δημοσιεύματα. Ποια δημοσιεύματα? Ένα καημένο εδώ πέρα κάθεται και τα λέει. Λοιπόν, θα κλείσω με αυτό και θα πάω μετά. Όπως σας είπα, γιατί τον είχαμε εδώ πέρα Θεσσαλονίκη και, δεν έχει πει και τα έχω έτοιμα εδώ πέρα με το Λεωνίδα. Το έχουμε κάνει όλο. Ναι. Θα έχουμε και συνέντευξη μετά. Λοιπόν. Τώρα εδώ πέρα που, που έκανε περιοδία στα νησιά, ο Πρωθυπουργός είπε και αυτό. Ολοκληρώνουμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πώς λέμε, πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Ποιος είσαι, ναι, πραγματικά. Αυτά δεν λέει και ο Άδωνης ότι έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Να, ορίστε. Να, από πού, πού. Να έχουμε να μοιάσουμε. Μητσοτάκης από νοσοκομείο Λέρου. Ολοκληρώνουμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Και είπα και το. Είπα και το όνομα. Παίζουμε ακόμη το σήμα, εντάξει. Ναι.

που λέτε γενικά από την επικαιρότητα, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι αυτό που λένε δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο, δυστυχώς στην Ελλάδα πάντα έχουμε, γιατί έχουμε τις πυρκαγιές καταρχήν, και γενικά τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μας έχουν ξεκάνει και θα πάω, γιατί μετά έχω και συνέντευξη. Σήμερα μάλλον δεν θα αρέσει πολύ σε κάποιον κύριο και σε κάποιο υπουργείο, γιατί βλέπω τελευταία πολλοί ασχολούνται με το ποιος λέει τι. Δεν πειράζει. Αν θέλετε να διαψεύσετε, διαψεύστε με στοιχεία, γιατί εγώ αυτά που θα πω είναι με στοιχεία. Και έχω και συνεργό σήμερα. Θα έχω μετά τις 10. Α, επίσης να σας πω κάτι άλλο, γιατί το όσον αφορά τους εισερχόμενους, ακούστε τώρα, θα σας πω αυτήν είδηση και πω κατευθείαν πάω μετά πιάνω Χρυσοχοίδη που τον είχαμε και εδώ πέρα. Και όχι μόνο Χρυσοχοίδη, για όλη την Ελλάδα, το τι γίνεται. Λοιπόν, είχαμε μια περίπτωση στη Θεσσαλονίκη που είχαμε παράνομη διακίνηση παράνομων αλλοδαπών, δεν λέω μεταναστών, γιατί δεν είναι μετανάστευση, πας για να δουλέψεις, έτσι. Ακόμη και παράνομα. Και σε μια περίπτωση, ο ένας ήταν Ολλανδός. Και λες, ρε φίλε, Ολλανδός. Επειδή δυστυχώς στο εξωτερικό τα έχουν κάνει η μαντάρα και τα πληρώσαν αυτοί και τώρα εμείς τα πληρώνουμε ακόμη χειρότερα. Και 22χρονος λέει αλλοδαπός, διακινητής, μετέφερε κρυφά παράνομους, λέει, αλλοδαπούς, παράνομους μετανάστες κλπ. Τώρα αυτό το Ολλανδός, εμένα μου κάνει, πώς λέμε, κάποιους που καίνε καλώδια και λέμε Σκανδιναβή να είναι, Βέλγη να είναι, Άγγλοι. Καλά, οι Άγγλοι εκεί πέρα έχουν γίνει, ας έχουν μαυρίσει. Από τον ίδιο, όχι, δεν είναι τίποτα άλλο, μας πούμε και ρατσιστές. Αυστραλοί να είναι. Και μετά πας και λες Καναδί να είναι. Και σας έχω και Καναδό Πακιστανό. Ναι, λοιπόν, έναν έχουμε Ολλανδό, ο οποίος προφανώς από αυτά που μαζεύουν τα συνόδευτα και έχει ενηλικιωθεί, του έχουν δώσει χαρτιά μια χαρά στην Ολλανδία και ήρθε να κάνει διακίνηση εδώ πέρα παράνομων μεταναστών. Και είχαμε πάνω στον Εύρο μια φωτιά που είχε μπει στη Λευκύμη, η οποία πώς ξεκίνησε. Παίρνει φωτιά και ένα αυτοκίνητο στο μεταξύ. Ο τύπος τι έκανε, θα πω έτσι γενικές γραμμές. Λοιπόν, πιάνουν έναν 19χρονο, ο οποίος. Αυτός κάτι έγινε τόσο μόνο με το αυτοκίνητο. Ξέρετε αυτά που ανεβάζει θερμοκρασία στα αυτοκίνητα. Ανέβασε θερμοκρασία στο αυτοκίνητο, άρπαξε φωτιά τέλος πάντων, απλώθηκε φωτιά εκεί πέρα στη Λευκύμη. Ευτυχώς κατασβέστηκε γρήγορα. Στην πορεία λοιπόν, τι διαπιστώνουν, ότι αυτός ο τύπος είναι Καναδός, αλλά είναι Πακιστανός. Δηλαδή, Πακιστανός, όπως πήγε στον Καναδά, του δώσανε υπηκότητα, του δώσανε, και ο οποίος, ο άλλος ο Ολλανδός στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος ήρθε από τον Καναδά στον Εύρο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, είναι ότι ο τύπος μετέφερε παράνομα κόσμο, μετανάστες, παράνομους μετανάστες, οι οποίοι μετά κιόλας εξαφανίστηκαν φυσικά με το πήρε φωτιά το αυτοκίνητο, αυτό έμεινε κανονικά. Οπότε έχουμε και αυτά. Θα μου πείτε, σου κάνει εντύπωση που ήρθε από τον Καναδά. Εδώ πέρα οι άλλοι ήρθαν από τη Χιλή για να κάνουν διαρρήξη στην Ελλάδα. Leave your myth in Greece. Αυτό.

Τι μου γράψει η Περσεφόνη. 31 ευρώ περιβαλλοντολογικό τέλος. Α, θα έχουμε και αυτά από εδώ και πέρα. Εντάξει. Την εφορία. Λοιπόν, πάμε και θέλω να με ακούσετε. Αυτές κυρίως που. Καλά, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα βλέπουμε, τα λέω και συχνά. Καταρχήν, ποιος θέλει να συγχυστεί πιο πολύ. Α, μισό. Λοιπόν, έχω τώρα μου αυτό. Θεσσαλονίκη. Αυτό που έλεγε για τους Σκανδιναβούς που γίνει καλώδια. Μου ήρθε τώρα ενημερωτικό. Λοιπόν, εξαρθρώθηκε σπήρα τα μέλη της οποίας ενέχονται σε πλήθος κλοπών μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος. Για να δω. Ναι, αυτό το παιδί τώρα βγήκε. Λοιπόν, είναι μια είδηση που είχα χθες, που είχαν προσαχθεί εκείνη την ώρα. Λοιπόν, τελικά είναι η αγροτική, να πω εγώ, θα πω τα ρωμάκια. Έτσι, χλικούτσικα. Πώς λέμε τα γερμανάκια, τα ελληνάκια, τα ρωμάκια. Λοιπόν, τους πιάσει την περιοχή στο Νεορίσιο, προσπάθησαν να διαφύγουν, εμβόλυσαν δύο περιπολικά, έπεσαν και σε ένα διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο ένας από τη συμμορία πυροβόλησε στον παρμπρίζ του περιπολικού, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης, στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Περαία, συγκρούστηκε με διερχόμενο γεωτέχη αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, διερχόμενοι πολίτες, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Με κλεμμένο όχημα κλέβανε μετασχηματιστές. Α, έχουμε χοντρό σκηνικό, παιδιά, τώρα. Απλά χθες το είχα συνήθιση ότι είχε, ότι είχε γίνει μια καταδίωξη και ότι πιάσανε αυτούς για τους μετασχηματιστές όταν υποπτή. Λοιπόν, στη συνέχεια εγκαταλείψαν το κλεμμένο όχημα. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Αντιστέθηκαν, λέει, στεναρά, τραυματίζοντας τρεις αστυνομικούς. Κατά την έρευνα στο κλεμμένο όχημα βρέθηκαν, κατασχέθηκαν καραμπίνα, φυσίγκια, ποινία χαλκού που είχαν κλαπεί από μετασχηματιστές από αγροτική περιοχή της Χαλκιδικής και τέλος πάντων προέκυψε ότι γενικά είχαν κλέψει 96 μετασχηματιστές. Αύριο μου λέει ο κύριος Νίκος θα τους αφήσουν ελεύθερους. Ναι, παιδιά, ναι, όντως. Και μην σας πω και μέχρι να τελειώσουμε και την εκπομπή, έτσι. Όχι, μπορεί και σήμερα, γιατί αυτό για να μου έρθει τώρα το ενημερωτικό. Αυτό πρέπει να έχει τελειώσει, αφού ήταν χθες, είχαν προσαχθεί. Μέχρι το μεσημέρι ήταν η διαδικασία της προσαγωγής. Προφανώς μετά διαλευκάνθηκε υπόθεση, κατέληξε στη σύλληψη. Μπορεί και σήμερα να είναι έξω. Καλησπέρα, 656. Για πες λίγο, δεν λέω να δει κάτι τον κύριο Νίκο, γιατί δεν μου βγαίνουν τα ονόματα. Πες τα όλα, λέει, πήρα τα χάβια για να μην ανεβάσω πίεση. Περιμένετε, τώρα είναι και με αυτό εδώ πέρα, επί τη ευκαιρία. Α, η Δέσποινα! Η Δέσποινα από Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι. Ε? Δεν ξέρουμε. Δέσποινα είσαι ή από Θεσσαλονίκη ή από Αθήνα. Λοιπόν, πάμε. Και επί τη ευκαιρία και με αυτό, γιατί πάντα η πραγματικότητα είναι αυτή που τους προλαβαίνει. Ήρθα που λέτε εδώ πέρα και έχει έτοιμο, σε παρακαλώ, θα σου διαβάσω τη δήλωση. Χρυσοχοίδη, εδώ Θεσσαλονίκη, τι ήρθε να μας πει. Τι ήρθε να μας πει, λοιπόν. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έκανε σαφή διάκριση. Αχ, μπράβο, Δέσποινα μου. Δέσποινα από Θεσσαλονίκη, θα το θυμάμαι το 656 άλλη φορά. Μπράβο, θυμάμαι, μου στέλνεις αρκετά φορές μηνύματα. Να είσαι καλά. Είπε λοιπόν, καταρχήν έχει δηλώσει πριν σε συνέντευξή του, επειδή συνέχεια δουλεύει, την υδρώνει τη φανέλα, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος. Λέει, είναι δυνατόν να είσαι υπουργός προστασίας του πολίτη αυτής της χώρας και να χαλαρώνεις? Ναι, έχεις παραχαλαρώσει, έχετε παραχαλαρώσει. Βασικά τα έχετε όλα γραμμένα κανονικά. Εκτός από την εκλογική σας περιφέρεια. Λοιπόν, γύρισε και είπε, παιδιά, ότι μόνο στην Αθήνα έχει εγκληματικότητα και κυρίως στη δυτική Αθήνα. Είπαμε, περιφέρειά του. Σε όλη την υπόλοιπη επαρχία, γιατί όλους τους υπόλοιπους μας χαρακτήρισε επαρχία, είναι χαμηλή εγκληματικότητα. Και ακούστε, άκουσον και έχετε το έτοιμο, σε παρακαλώ, γιατί όταν ακούω τέτοια. Θα ακούσουμε αυτό που μου έρχεται στο μυαλό. Είπε ότι η Πελοπόννησος που τυλιμένονται
η γνωστή, η καλή ώρα σαν αυτούς με τα σχηματισμούς που σας έλεγα τώρα, ότι η Πελοπόννησος είναι μια ασφαλής περιφέρεια. Και εγώ τι παθαίνω όταν τα ακούω αυτά.

0: λαμάδες.
1: Γιατί αν χρησιμοποιήσω εγώ το χαρακτηρισμό προσωποποιημένα, θα πέσει κανένα, θα φάμε καμιά καμπάνα. Γιατί φυσικά το Φόκους κυνηγάνε, έτσι εννοείται.

0: Ναι, Βασίλη, καθίστε, παιδιά, έχω να σας πω και άλλα. Περιμένετε. Μάλιστα, Περσεφόνη μου γράφει για εισερχόμενου ότι ήρθαν φουσκωτά ταχύπλοα με τεράστιε μηχανέ. Έφεραν. Ναι, μα και με ιστιοπλοϊκά έρχονται πλέον οι παρανόμοι εισερχόμενοι. Και φυσικά γίνεται μπίζνα. Τρει μου γράφει από Μπαγκλαντέ ή Πακιστάν, αυτοί που είχαν τα σκάφη, μου λες, που τα βρήκαν τα χρήματα. Λοιπόν, πάμε για να δούμε τι γίνεται έτσι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί Θεσσαλονίκη θα τα πούμε αναλυτικά λίγο μετά τι 10. Τι μου γράφει Βασίλη, σε αυτήν τη δουλειά να μας παραμυθιάζει, παιδιά. Αυτός όμως το έχει τερματίσει. Δηλαδή, πραγματικά, είναι άλλο να λες ψέμα, άλλο να διαστρεβλώνεις την πραγματικότητα και άλλο να πας να επιβάλλεις πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δηλαδή, να ταΐσεις τον κόσμο, σαν να λες, στο μεταξύ, βέβαια, δεν φταίει κανείς, φταίει κανένας, αλλά δεν φταίει. Και να πας να ρωτήσεις κάτι, άσε που όλοι είναι στο γλύψιμο, έτσι, τώρα, κακά τα ψέματα. Όπως συγγνώμη κιόλας, εντάξει. Αλλά και να πας να ρωτήσεις, δεν θα σου μιλήσει, θα στο γυρίσει. Ο κύριος Νίκος μου γράφεται για την Πελοπόννησο, δεν έχουν καμπάνα σε εκκλησία και κάτοικοι των χωριών δεν φεύγουν από τα σπίτια τους ούτε σε χαρά ούτε σε λύπη. Ναι, για το γνωστό, ναι, αλλά προσέξτε, η Πελοπόννησο όμως δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, πριν πάμε στα της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι... αυτά εδώ πέρα θα πούμε αναλυτικά για την τραγική κατάσταση που επικρατεί και στα αστυνομικά τμήματα. Γιατί ήρθε εδώ πέρα ο κ. Χρυσοχοίδης και τα βρήκε όλα καλά. Δηλαδή, μας ζάλισε το όνειρο πραγματικά για μία ακόμη φορά. Πάλι το εγώ. Τι έκανα εγώ. Ίδρυσα το ελληνικό FBI. Το οποίο μας το έχει ευτελήσει. Γιατί το έχω πει επανειλημμένα. Είναι 5-6 υπηρεσίες που πάντα συνεργάζονταν για το οργανωμένο έγκλημα. Έχω εκθέσεις για το οργανωμένο έγκλημα. Και όχι μόνο από πρόπερση που έκανε, γιατί θέλει το εγώ να λέω ότι ίδρυσα το FBI. Έχω εκθέσεις κανονικά και κάποια στιγμή θα σας τα πω που έχει να κάνει και με εμπόριο ναρκωτικών, με τεράστιες υποθέσεις που δεν παίρνουν πολύ δημοσιότητα, γιατί δεν ξέρω, δεν ασχολούν τα κανάλια. Προσεχώς με το καλό ήταν γύρω στον τάχο μαζεμένα. Αυτό υπήρχε εδώ και χρόνια. Σας είχα βγάλει και συνεντεύξεις εδώ πέρα από άνθρωπο που δούλευε αστυνομικό που ήταν στην Europol και στην Interpol και έχει μιλήσει για το οργανωμένο έγκλημα. Έχει μιλήσει και για την τουρκική μαφία. Και για την αλβανική μαφία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Έρχεται που λέτε εδώ πέρα πάλι μας ζαλίζει. Μόνο αυτό, έτσι. Και πάλι από μόνος του. Σήμερα έχουμε 2.000 κατηγορούμενους, 2.000 συλλήψεις, από αυτούς 700 είναι προφυλακισμένοι. Άρα δηλαδή άλλοι 1.300 δεν είναι προφυλακισμένοι. Αυτό που λέω πάντα. Δείτε τα λίγο με δικαιοσύνη και μετά να μας κουκορευτείς. Πελοπόννησο είναι ασφαλής περιφέρεια. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας πω, γιατί έχω μέχρι τις 10 και μετά θέλω να πω συνέντευξη. Τα Χανιά που λέτε, θα τα πιάσω ένα. Λοιπόν, γιατί το έχω εδώ πέρα καταχωρημένο. Χρυσοχοίδης, παύλα, εγκληματικότητα. Ναι, φακελωμένο κανονικά. Λοιπόν, στα Χανιά που λέτε, όσοι μας ακούτε από Κρήτη, Κρήτη γίνεται γενικά χαμός. Υποτίθεται ότι πήγε να κάνει, έγινε το σκηνικό στα Βορίζια, έτσι. Ξέρουμε, το έχει πει και μόνος του, ότι είναι, ξέρω, 10-15 οικογένειες, μπορεί να είναι και 20 και 30, εγώ σας λέω, έτσι, που λιμένονται την Κρήτη με όλα αυτά, τις μαφίες, ναρκωτικά, ζωοκλοπές, χιαδιό, όπε και πέ. Από πέρυσι τον Νοέμβριο, που τάχα θα έστενε τέλος πάντων τύπου διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος εκεί πέρα, από πέρυσι τον Νοέμβριο πήγε στην Κρήτη, δεν έχει ούτε μήνα. Εγκαινίασε στη Μεσαρά αστυνομική διεύθυνση, την οποία θα υπάγονται υπηρεσίες που θα ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Και απλά έμεινε το κτίριο, έχει γκαινιαστεί, δεν υπάρχει προσωπικό μέσα. Στα Χανιά δε, πέρυσι, η Ένωση Αστυνομικών εκεί πέρα, επί κάθε μήνα, από Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, έστελνε επιστολές ότι δεν έχουν προσωπικό, ότι παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο και δεν έχουν αστυνομικό περιπολικό. Τώρα έχουν και άλλο θέμα που φυσικά θα φτάνει σε αυτό το σημείο. Δεν έχουν ούτε στο 100 προσωπικό. Και όλο αυτό έχει να κάνει με τις αποσπάσεις, το οποίο θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Δηλαδή, γίνονται κάποιες αποσπάσεις, όχι με τρόπο το οποίο να πεις ότι χρειάζεται κάποια περιοχή, ας πούμε, άτομα. Έχει υψηλόγους που γίνονται. Θυμάστε πριν από μερικές ημέρες τον κύριο Καριωτούδη που είχα βγάλει εδώ πέρα από το Κυλκής, και είχε πει ότι πήραν με απόσπαση, πήραν ομάδα Δίας και τη στείλαν στην Αχαΐα. Αυτά κάνει ο Χρυσοχοίδης. Χανιά. δεν έχουν στο 100. Θεσσαλονίκη, εμείς είχα βγάλει εδώ πέρα μια Κυριακή το Λευτέρ τον Κοτσιόπουλο μαζί μας. Μπράβο, που έλεγε, που είναι στα δυτικά και ήταν ένα περιπολικό για την Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα περιπολικό για μισό εκατομμύριο κόσμο. Και έρχεται ο άλλος εδώ πέρα και μας λέει ότι έχουμε χαμηλή εγκληματικότητα επίσης. Πού να σας πάω τώρα, πόσο έχω ακόμη, λοιπόν, στην Αχαΐα, Αχαΐα. Λοιπόν, ο πληθυσμός 300.000 κάτοικοι στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας. Επίσης έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι είναι λίγο, ότι είναι λίγα τα άτομα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές, επειδή ακριβώς έχει εγκληματικότητα, την οποία ο Χρυσοχοίδης φυσικά δεν θεωρεί ότι υπάρχει εγκληματικότητα πέρα από την Αθήνα και δει στη Δυτική Αθήνα, ότι με λίγα άτομα εκτός από την αστυνόμευση από το, και θέματα τουρισμού και οτιδήποτε άλλο, έχουν μεταγωγές επικίνδυνων κρατουμένων. Έχουν μεγάλο αριθμό καταβλισμών, κύριε Χρυσοχοίδη, ξέρετε. Εκεί πέρα που είναι χαμηλή εγκληματικότητα, εκεί μεγάλο αριθμό καταβλισμών. Και επίσης, προσέξτε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που βγαίνει από την Ένωση εδώ πέρα των αστυνομικών της Αχαΐας, είναι ένα σος το οποίο φαίνεται, θέλω να σου πω, ότι μέσα από αυτά λένε οι άνθρωποι ότι έχουμε λίγο προσωπικό, ότι έχουμε γενικά το, θέματα κανονικής αστυνόμευσης, θέματα που έχουμε και τουρισμό, δηλαδή πρέπει να διαχειριστούν όλα αυτά, έχουμε μεταγωγές επικίνδυνων κρατουμένων. Ακούστε τώρα, φυλάξει φυσικά ευπαθών στόχων, όπως έχουμε σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Κάτι πολύ σημαντικό που φαίνεται για το τι μας έχει κουβαληθεί εδώ πέρα και σε τι έχουν, ποιοι έχουν βγάλει χαρτιά και δουλεύουν εδώ. Λένε οι άνθρωποι ότι έχουμε, λέει, επίσης τον έλεγχο εγκληματικών ομάδων της νύχτας, την αστυνόμευση μεγάλου αριθμού καταβλισμών, καταβλισμό, λέει, των γνωστών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Φυσικά δεν μπορούν να πούνε Ρωμά, θα φάνε καμία καμπάνα. Κατάλαβα εδώ πώς τα λέμε και εμείς, έτσι. Και εργατών, λέει, γης. Άρα δηλαδή στην Αχαΐα, παιδιά, έχουν μεγάλο πληθυσμό εργατών γης, οι οποίοι, προσέξτε τι λένε, που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εμπλοκής σε παραβατικές πράξεις ως θύτες και ως θύματα. Δηλαδή, στην Αχαΐα, εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό, ότι έχουμε εργάτες γης, οι οποίοι προφανώς, για να αναφέρονται εδώ μέσα, είναι αυτοί που έχουν πάρει κανονικά έγγραφα, κανονικά άδειες διαμονής και εργασίας, και οι οποίοι εμφανίζουν υψηλά ποσοστά σε παραβατικότητα. Ας πούμε την Αχαΐα, κυρία Χρυσοχοίδη, να, τώρα καλή ώρα, έτσι. Να ξέρω, έχει πάει 10. Για πείτε μας. Τι άλλο, στη Γάβδο, που θα το πω αυτό και θα κλείσω, καλή, εντάξει. Στη Γάβδο έχουμε, παιδιά, είναι που έρχονται και όλοι αυτοί που έρχονται, ξέρετε, οι επενδυτές. Το αστυνομικό του Γάβδο έχει μόνο ένα αστυνομικό. Με όλους αυτούς που έρχονται. Πώς σας φαίνεται, κύριε Χρυσοχοίδη, επειδή δεν έχει καθόλου εγκληματικότητα, τίποτα πουθενά. Θα μου πείτε γι' αυτό, γιατί να έχει παραπάνω. Επειδή έρχονται κάθε μέρα δεκάδες από τη στη Γάβδο. Εντάξει, ούτως ή άλλως, οι δεκάδες που έρχονται ξέρουν θα πάνε εκεί πέρα, θα τους μαζέψει το λιμενικό. Θα πάνε να πάρουν τα χαρτιά τους. Αλλά σκεφτείτε όμως, να έρθουν τίποτα όπως ήταν στη Θέουτα, στην Ισπανία, να έρθει καμιά 30-40-50 άτομα και απλά να κάνουν ντου βράδυ στα σπίτια των κατοίκων. Τι θα κάνει ένα άτομο, ας πούμε. Και το λιμενικό δεν είναι στεριά, είναι στη θάλασσα. Είναι και στεριά, αλλά είναι σε μεγάλες περιοχές, όχι στη Γάβδο. Αλλά κατά τα άλλα, όχι μόνο η Δυτική Αθήνα, που δεν, λέω, δεν αντιλέγω φυσικά ότι έχει θέμα, αλλά δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αλλά για τον κύριο Χρυσοχοίδη είναι μόνο η Αθήνα. Θα ακούσετε λίγο μετά, μια που τον είχαμε και εδώ πέρα. Θα έχω μια συνέντευξη λίγο μετά τις 10, στο οποίο θα ακούσετε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, την κατάσταση που επικρατεί στα αστυνομικά τμήματα και την κατάσταση γενικά στην πόλη. Γενικά λίγο θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα ακριβώς για όλα αυτά που λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης. Με τον τρόπο που τα λέει, με αυτά που δεν λέει. φορτώσει έτσι. Να καλημερίσω και τον Κωνσταντίνο Στομανίδη. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς εκεί πέρα, Στομανίδη. Πάμε γρήγορα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε τη συνέντευξη λίγο μετά τις 10.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάσε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Λοιπόν, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τα είπαμε όσο χρόνο είχαμε τι γίνεται πανελλαδικά. Σε αντίθεση με ό,τι ισχυρίζεται ο κύριος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πιο πολίτη δεν ξέρω ακριβώς. Το έχουμε πει και άλλες φορές. Τον είχαμε εδώ πέρα. Εγκαινίασε εδώ πέρα που λέτε αμφιθέατρο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν ξέρω, μπορεί και να χρησιμεύει, αλλά πιο πολύ χρησιμεύουν τα αστυνομικά τμήματα, τα οποία είναι σε κατάσταση τραγική. Είχα μια εικόνα πάνω κάτω, αλλά θα τα πούμε συνέχεια αναλυτικά, θα τα δούμε όλα μαζί με το σημερινό καλεσμένο μας. Ο σημερινός καλεσμένος μας είναι ο αρχιφύλακας Χριστός Βλαχούδης, είναι εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας, είναι ενεργός μάχημος αστυνομικός στην πρώτη γραμμή. Έχει υπηρετήσει τη Δία, είναι σε ομάδα πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας και μας έχει μιλήσει και στο παρελθόν πάρα πολύ ανοιχτά για πράγματα, το τι συμβαίνει και με την εγκληματικότητα και με τη γνωστή ευπαθή ομάδα, με την κατάσταση που επικρατεί. Πολύ πιο ανοιχτά σε σχέση με το τι ακούγεται γενικώς. Οπότε σήμερα θα κάνουμε έτσι μια εκτενή κουβέντα. Λοιπόν, πάμε στο καλεσμένο μας. Να κλείσω το χαλί. Κύριε Βλαχούδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πιουγκλή.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και σήμερα στην εκπομπή. Θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν από την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του, ας πούμε, πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοϊδή, στη Θεσσαλονίκη, ναι. Όπου καταρχήν εστίασε για μία ακόμη φορά κυρίως, όχι σε όλο το υπόλοιπο και τα προβλήματα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, για μία ακόμη φορά όπως κάνει σε όλες τις συνεντεύξεις του για τη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, η οποία όπως μας έχετε εξηγήσει και εσείς στο παρελθόν ουσιαστικά είναι 5-6 υπηρεσίες που απλά ενοποιήθηκαν σε μία. Και όλο αυτό που γίνεται, συγγνώμη θα το πω εγώ, γιατί έχω κουραστεί να ακούω και ευτελίζεται και το έργο των συναδέλφων σας, όταν ακούω για ελληνικό FBI και κοροϊδεύει και ο κόσμος στην κυριολεξία, πραγματικά είναι. Εντάξει. Πραγματικά έχει ευτελιστεί όλο αυτό. Και για μία ακόμη φορά έρθει για να μας πει για τη ΔΑΟΕ, ότι ούτε και αυτός ήξερε, ας πούμε, ότι υπάρχει τόσο, έχει και συνεδεύσει τόσο μεγάλη έκθεση στο οργανωμένο έγκλημα, το οποίο υπάρχουν εκθέσεις και προηγούμενων ετών, πριν την ίδρυση της ΔΑΟΕ, σαν νέα υπηρεσία. Είπε γι' αυτό, έχει πει ότι γενικά ότι υπάρχει χαμηλή εγκληματικότητα σε άλλη συνέντευξή του στην επαρχία. Έτσι, η επαρχία είμαστε όλοι υπόλοιποι, ότι Πελοπόννησος είναι ασφαλής περιοχή από άποψη εγκληματικότητας. Θα έλεγα πριν στον κόσμο και από ενός συναδέλφων σας που έχουν πει σε κάποιες ανακοινώσεις κάποια στοιχεία και το τι γίνεται και στην Κρήτη. Και δεν ξέρω πραγματικά για ποιο λόγο και σε ποιους απευθύνεται. Πάντως σίγουρα όχι σε εμάς και σε εσάς.
1: Πάμε λοιπόν ένα-ένα. Καταρχήν, πρώτον, ο κύριος Υπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη και όπως συνηθίζει, δεν βγήκε από το αστυνομικό μεγάλο. Δηλαδή τι γίνεται στην πόλη. Δεύτερον, θεωρούμε πάρα πολύ φυσιολογικό, αν και λαθασμένο, να προσπαθεί να διαφημίσει τα έργα του. Το ΙΔΑΟΕ είναι μια ενοποίηση κάποιων υπηρεσιών ασφαλείας, η οποία θα έχει κάποια θετικά, προφανώς. Αλλά είναι μια ακόμα από τις πολλές χιλιάδες ομάδες τις οποίες έχει φτιάξει ο κ. Χρυσοχοΐδης. Λογικό είναι και όταν κάνεις τόσες πολλές ομάδες, κάποιες να πετύχουν. Δεν μπορεί να πετύχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά στατιστικά το πάρουμε. Αλλά στατιστικά, αν πούμε ότι έφτιαξε τη ΔΑΟΕ, έφτιαξε την δράση, έφτιαξε την οδό, έφτιαξε τους πάνθρες.
0: Τους πάνθρες, οι οποίοι δεν ήξερα ότι υπάρχουν ακόμη, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, μπορεί και οι ίδιοι να μην ξέρουν ότι υπάρχουν ακόμη. Έχουν αποτύχει ικτρά σχεδόν όλες. Και το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι αποτυχάνουν. Το να κάνεις μια απόφαση για ένα εγχείρημα και να αποτύχει είναι θεμητό σε ένα σημείο. Το ζήτημα είναι να το κατανοείς και να αντιδράς.
0: Ναι.
1: Ο κ. Χρυσοχοΐδης προσπαθεί και διαφύζει με ωραία λόγια στις συνεντεύξεις του για τις υπηρεσίες που έχει φτιάξει, αντί να τις καταργήσει μερικές. Και επίσης πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν καθολικές αποφάσεις. Αυτό το κάνουν όλοι οι υπουργοί, είναι λάθος. Δεν μπορεί να πέσει μια απόφαση για μια ομάδα και να αφορά όλη την Ελλάδα. Μπορεί μια ομάδα να είναι καλή για την εγκληματικότητα της Αθήνας και όχι της Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά.
1: Αυτό το έκανε και με τη Δίας. Όταν έκανε τη Δίας, την έκανε σε όλη την Ελλάδα. Στη Φλόρινα, ας πούμε, έχει Δίας, για ποιο λόγο δεν έχει καταλάβει κανένας. Δύο μήνες βγαίνουν με μηχανάκι και μετά δεν έχει κρύο. Στη Γαρβενά, σε μικρές πόλεις, δεν χρειαζόταν. Τέλος πάντων. Ένα είναι αυτό όσον αφορά για τις ομάδες του κ. Χρυσοχοίδη, διότι δεν βγαίνει ποτέ από το εσωτερικό μεγάλο να δει τι γίνεται έξω. Και ο κ. Χρυσοχοίδης μας έχει αποδείξει και με την τελευταία του συνέντευξη με το ΣΥΒΑ που έγινε στο Άργο,
0: ναι,
1: ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η πολιτική ορθότητα, η πολιτική του επιβίωση και η διαφήμιση της δουλειάς του και όχι η εγκληματικότητα και η ασφάλεια των πολιτών. Τώρα όσον αφορά για την ασφάλεια την οποία υπάρχει στην επαρχία και...
0: Σε όλη, όλη η Ελλάδα είναι επαρχία, μόνο η Αθήνα δεν είναι.
1: Ναι, ναι, προφανώς και δεν το έχει ξαναπεί. Αν λοιπόν δεν υπάρχει εγκληματικότητα στην επαρχία, θα μας εξηγήσει ο ίδιος γιατί βγάζει ο ίδιος αποσπάσεις για την Κόρεθο, για την Αργολίδα, για τη Θήβα, για τη Μισή Πελοπόννησο και για όλες τις μικροπόλεις αυτές, γιατί ξεκίνησε και δύο χρόνια και βγάζει αποσπάσεις και στέλνει αστυνομικούς αποσπασμένους αυτές τις πόλεις, αφού είναι τόσο ασφάλεις.
0: Σωστά, ναι, γιατί και αποδυναμώνεις άλλες περιοχές που μπορούν να έχουν θέμα, yeah, και τους πας αλλού. Και λες ότι ενισχύεις την ασφάλεια εξώ στην τάδε πόλη, στην τάδε περιοχή.
1: Αν δείτε, άμα καταφέρετε και δείτε πού βγαίνουν αποσπάσεις και πόσες, θα χάσετε το μέτρημα.
0: Και στο μεταξύ, είναι αυτό ακριβώς. Είναι ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι εφόσον δεν υπάρχει εγκληματικότητα, γιατί αποδυναμώνεις υπηρεσίες, yeah, αποδυναμώνεις τη μάχη με αστυνόμευση και τους πας εδώ, τους πας εκεί, εφόσον δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Δηλαδή, είχε πρόσφατα που είχε πάει στην Πελοπόννησο, την οποία χαρακτήρισε, δηλαδή το λέγα πριν στον κόσμο και λέει να τρελαίνεσαι. Παραμένει, λέει, μια ασφαλής περιφέρεια. Ποια ασφαλής περιφέρεια που εδώ πέρα έχουν τέτοιο μεγάλο πρόβλημα οι άνθρωποι, που είχα κάνει στο παρελθόν, σχετικά πρόσφατα, μια συνέντευξη από μια τοπική κοινότητα που είναι οι άνθρωποι, ότι ζητάμε να ενισχυθεί η περιοχή μας και τελικά, λέει, θα πάρουμε security. Γιατί κάνουν επαφές, τους λέει, ο ίδιος τους λέει. Ο ίδιος τι κάνει, και το λέω καθαρά γιατί παρακολουθώ τι κάνει από τα δελτία τύπου. Πηγαίνει σε διάφορες περιοχές όλη τη χώρα, στην επαρχία τέλος πάντων, βγαίνουμε τις φωτογραφίες, κάνουμε τις δημόσιες σχέσεις με τους πιο κοντινούς. Αυτό. Τάζουμε. Λοιπόν, τάζουμε.
1: Για να καταλάβετε, θα σας απαντήσω με ένα πραγματικό περιστατικό. Mm-hmm. Και για το τι συμβαίνει στην επαρχία και για τις υποσχέσεις του κ. Χρυσοχοίδη. Την Παρασκευή, τον Σάββατο ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, είχε μια καταδίωξη με ένα κλεμμένο. Το κυνηγούσαν συνάδελφοι. Μέσα από το κλεμμένο ήταν φορτηγάκι ανοιχτό.
0: Ναι, ανάφερα πριν την είδηση, γιατί βγήκε επίσημα ανακοίνωση.
1: Ανέβηκε κάποιος από αυτούς δράστες στην καρότσα, έβαλε μια καραμπίνα και σε πυροβολάει ευθέως το περιβολικό τοπίο της οποίας το οποίο τον κυνηγούσε από πίσω. Και εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Χρυσοχοίδη. Πού είναι εκείνες οι περιβόητες κάμερες τις οποίες μας είπε το 2019 το μας φέρει.
0: Α, είτε κανονικά, συγγνώμη κύριε Βλαχούδη, σας ρωτώ γιατί το ανέφερε σαν είδηση που βγήκε δελτίο τύπου από το γραφείο του εδώ πέρα από τη ΓΑΔ. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο χοντρό το σκηνικό, τη σήκωσε κανονικά όλο καραμπίνα από την καρότσα.
1: Δεν λέει το σκηνικό. Για να δείτε τώρα το περιστατικό.
0: Ναι,
1: δεν
0: γράφουν
1: μέσα από το γραφείο τύπου ότι δεχόταν ευθεία πειρά. Εγώ σας λέω ότι δέχτηκα ευθεία πειρά.
0: Ναι.
1: Από καραμπίνα, ευθεία πειρά. Τώρα, το πότε γίνεται Χριστόπουλο και πότε δεν ξαναγίνεται, το είχαμε πει και άλλη φορά, αλλά στην περίπτωση που μπορούσαν οι συνάδελφοι και κάνανε.
0: Ναι.
1: Γιατί κρίνεται στο κάθε περιστατικό αυτό. Πού είναι οι κάμερες? Τι θα γινόταν μετά? Θα έβγαινε πάλι και ο Χρυσοχοίδης να κάνει τον εισαγγελέα και τον ανακριτή και τους καταδικάσει πριν τη δίκη? Γιατί αυτό έκανε στο Άργος. Εμείς,
0: ναι,
1: στο Άργος δεν λέμε ότι οι συνάδελφοι εκεί πέρα φταίγανε δεν φταίγανε. Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Ναι, υπάρχει μια πρόβλημα.
1: Ότι δεν μπορεί ο υπουργός να κατευθύνει τη δικαιοσύνη.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Όταν βγαίνει ο ίδιος ο υπουργός αστυνομίας και λέει και κάνει τις δηλώσεις και ουσιαστικά τους καταδικάζει, ενοχοποιεί δύο αστυνομικούς πριν τους ενοχοποιήσει, αν όντως είναι ένοχη η δικαιοσύνη, τότε είναι σαν να κατευθύνει η δικαιοσύνη.
0: Και γενικά έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, θα το πω έτσι, έχει ξεφύγει λίγο, γιατί είπε και το άλλο πρόσφατα. Το οποίο υποτιμά και τους πολίτες απόλυτες, έτσι, και εσάς, τη δουλειά σας απέναντι σε εμάς, γιατί βγήκε και είπε ότι η αστυνομική στην επαρχία, όπως είναι όλη η Ελλάδα επαρχία της Αθήνας, ότι ουσιαστικά δεν έχετε πολλή δουλειά, γιατί δεν έχει εγκληματικότητα πολύ. Δηλαδή μόνο που δεν πάτε για ψάρεμα, ας πούμε.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Ο κ. Χρυσοχοίδης, το 2027 έχουμε εκλογές.
0: Ναι.
1: Ο κ. Χρυσοχοίδης κατεβαίνει στη Νότια Αττική, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δυτική.
1: Στη Δυτική Αττική, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Είναι πολύ φυσιολογικό να προσπαθεί πλέον. Πολύ φυσιολογικό δεν είναι, αλλά είναι φυσιολογικό για
0: τα δικά του δεδομένα.
1: Ναι, για τα δικά τους δεδομένα να προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις του να βγει, του να βγει πρώτος, δεύτερος, δεν ξέρω τι στο μυαλό του. Δεν είναι έτσι οι υπουργοί. Οι υπουργοί, μέχρι και τελευταία στιγμή, είσαι υπουργός όλων των Ελλήνων, ενώ και ο Χρυσοχοίδης είναι υπουργός προστασίας του Αθηναίου πολίτη, όχι των υπολείπων.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω λίγο να πάμε και στην κατάσταση εδώ πέρα, γιατί είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικά τα όσα αναφέρεται ως Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας για τα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Κατά διαστήματα, ξέρετε, και από ακροατές, είτε με έχουν πάρει τηλέφωνο έξω, είτε με στέλνουν μηνύματα, που έχουν δει λίγο μια εικόνα, και εγώ έχω τύχει να δω, όπως καλή ώρα παλιότερα στο ΑΛΦΑ Ταφλευκού Πύργου, το οποίο καταρχήν θα μας πείτε την κατάσταση στα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Θέλω να επισημάνω το εξής, ξέρετε. Για το ΑΛΦΑ Ταφλευκού Πύργου, το οποίο ήταν στην πλατεία Αριστοτέλους, ότι ναι, μεν τα χάλια το κτίριο μέσα έπρεπε να φύγει, ήταν τρισάθλιο πραγματικά και οι συνθήκες και για εσάς, για τους πολίτες που πηγαίναμε μέσα, που χρειαζόμασταν μια δουλειά. Να πω όμως ότι ένα κτίριο της ΑΔΕ που σηκώθηκε για τις εφορίες που θα ήταν όλες μαζί σένα, είναι στο ύψος στην Εγνατία με Αγία Σοφίας, μέσα σε χρόνο μηδέν, βρήκανε, μπορέσανε, κάνανε ένα κτίριο το οποίο ξεχωρίζει, γιατί είναι φρεσκοβαμμένο, το κάναν μπαμ μπαμ μπαμ. Δεν μπορούσαν να κάνουν όμως το αντίστοιχο για ένα αλφα-ταφ στο κέντρο της πόλης, γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Βλαχούδη, να σας πω κάτι, επειδή και εγώ τριγυρίζω και βλέπω και από το τι γίνεται και από τα ενημερωτικά που έχουμε, έτσι, ότι από τη στιγμή που έφυγε, υπάρχει πραγματικά, όχι, δεν θα πω ότι υπάρχει αύξηση περιστατικών, αλλά είχαμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε ένα μήνα είχαμε 2 μαχαιρώματα σε πεζούς. Έχουν αυξηθεί οι κλοπές δρόμου.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Προφανώς και δεν μπορεί το αστυνομικό τμήμα να είναι πέρσι κάθε γειτονιά.
0: Όχι, όχι, αλλά ήταν σε κεντρικό σημείο.
1: Καταλαβαίνω. Απλά εννοείται ότι όπου φύγει, το σημείο πλέον δεν είναι τόσο ασφαλές όσο ήταν πριν. Και τα ακούμε και εμείς αυτό το πράγμα. Όσον αφορά τον αστυνομικό Λευκού Πύργου, καταρχήν δεν αποφάσισε η αστυνομία να το μεταφέρει στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκβιάστηκε η αστυνομία να το μεταφέρει, γιατί το κτίριο στο οποίο βρισκόταν στην πλατεία στο τέλος άνοιγε σε μια υπηρεσία η οποία το έδωσε σε έναν ιδιώτη, ο οποίος ήθελε να το κάνει, να το επενδύσει. Οπότε εκβιάστηκε η αστυνομία να φύγει από εκεί πέρα. Δεν ήταν κάποιος σχεδιασμός αρχικός. Υπήρχε πάντα μια φήμη για το αστυνομικό Λευκού Πύργου για να πάει στο χώρο της έκθεσης, που τέλος πάντων καλώς ή κακώς υπήρχαν χώροι εκεί πέρα. Πήγε σε ένα χώρο παράτερο που δεν φαίνεται καν. Και το πολύ παράξενο είναι ότι από εκεί το τμήμα του Λευκού Πύργου, το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου, για να φύγουν τα περιπολικά και να βγουν στον δρόμο, περπατάνε όλο τον πεζόδρομο. Εμάς και ο Σοχοίδης και την Τροχέα θα τους βάλει να γράψουν τους πολίτες οι οποίοι ανεβαίνουν τον πεζόδρομο εκεί πέρα, αλλά το περιπολικό στο οποίο δεν φταίει ο αστυνομικός, κάποιος πρέπει να κατεβάσει τον δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί να πετάξει. Δεν προβλέψαν να πας σε ένα τμήμα στο οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση. Και τα αφήσαμε έτσι. Είναι ενδεικτικό, δεν είναι μόνο.
0: Δηλαδή ουσιαστικά, στο σημείο που σας έχουν βάλει, δηλαδή πρέπει να κάνετε ενώ σας βάζουν σας να γράφει τον κόσμο και σας βάζουν επίσης να κάνετε παράβαση.
1: Ναι, ναι. Μα δεν γίνεται και αλλιώς.
0: Και
1: δεν είναι το αν θα γράψει παράβαση στον κόσμο. Είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που διοικείται η αστυνομία. Πάντα πέταξε τους κάπου, αυτό βρήκαμε εκεί πέρα. Και εντάξει, όλα καλά. Τα αστυνομικά τμήματα, τι να σας πω τώρα, το τμήμα ασφαλείας Λευκού Πύργου, το παλιό, στη Δωδεκανήσου, το παλιό Πλατεία Δημοκρατίας που λεγόταν, δεν ξέρω, έχει πάει κανένας εκεί πέρα να δει πώς είναι. Το γράφει σε ένα άρθρο ότι εμείς πήγαμε έναν traveler, Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος είχε μια μικροποσότητα ναρκωτικών άνθρωπος, τέλος πάντων, και προσήχθη και συνελήφθη εκεί πέρα, όταν η ίδια λειτουργία είχε πάθει πολιτισμικό σοκ. Μας έλεγε ότι εδώ μοιάζει με τη Λατινική Αμερική.
0: Έχουμε γίνει και ούτως ή άλλως γενικώς Λατινική Αμερική, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Δεν μπορούσε να πιστέψει καταρχήν ότι το παίρναμε αποτυπώματα με μελάνη κανονική.
0: Συγγνώμη, ακόμη μελάνη.
1: Μελάνη, σε όλα τα τμήματα. Με μελάνη κανονική, ρολό, να του βάφει όλο το χέρι.
0: Το ψηφιακό κράτος για το οποίο καθόταν.
1: Ναι, το 2,0 του κυρίου Πρωθυπουργού η Ελλάδα. Εγώ σας λέω τι γίνεται στην ελληνική αστυνομία. Δεν θέλω να κάνω πολιτική ζήτηση, σας λέω τι γίνεται. Ότι υπάρχει μια... προσπαθούσαν να κάνουν τα τμήματα για πρόσβαση σε αμαία. Τι κάνανε, πετάξανε μια ράμπα σε 5 σκαλιά να φαίνεται απ' έξω. Η ράμπα μπορεί να είναι 90% κλίση, πρέπει να θα είναι ασυμβαρίστες όλοι να ανεβάσει. Η οποία δεν ξέρεις που πάει μετά. Δηλαδή στο έργο ασφαλής Λευκού Πυργού ανεβαίνει στο πλατή και όλο το σερ και το σερ δεν χωράει καρότσι.
0: Σοβαρά τώρα. Δηλαδή, ούτε για αμαία.
1: Δεν υπάρχει πρόοδο για αμαία στην Ελλάδα σε τμήμα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, πριν ελαχίσουν εξαιρέσεων. Στου αμπελόγυπου έχει ράμπα αμαία για φτάνει σε ένα πλατήσκαλο, δεν έχει δεύτερη για τα επόμενα σκαλιά, αλλά ακόμα και αν είχε, δεν υπάρχει σασέρματα.
0: Σοκαριστικό. Δηλαδή,
1: βάλαμε μια. Κάναμε κάτι να φαίνεται απ' έξω. Και τι είναι αυτό το τμήμα Ευόσμου, το οποίο είναι με ένα. Σαν το σπίτι, ξέρω εγώ, μιας γιαγιάς κάπου. Είναι ένα πράγμα, ένα οίκημα το οποίο είναι προς κατεδάφιση σχεδόν. Έχουν τις ταυτότητες σε κοντέινερ έξω. Κοντέινερ. Φέραν κοντέινερ στο πάρκι του τμήματος και βγάζουν τις ταυτότητες στο κοντέινερ. Έχουν καταργήσει εδώ και 10 χρόνια στην Ελλάδα, πάρα από 10 μπορεί, τα κρατητήρια του τμήματος, βγήκαν όλα κατάλληλα. Όλα. Οπότε δεν λειτουργούν σε κρατητήρια. Οπότε μέχρι να μεταφερθούν όλοι οι κρατούμενοι στο αστυνομικό μέγαρο, στο κρατητήριο του Μεγάρου, βρίσκονται στους χώρους υποδοχής και που είναι και οι πολίτες, οι αστυνομικοί και όλοι οι πολίτες.
0: Αυτό.
1: Δεμένοι τις κάρεκλες. Δεν γίνεται αλλιώς και ο αστυνομικός κάνει πατέντες που λέμε για να μπορέσει να λειτουργήσει. Άμα πάτε στο Δήμο Ασφαλείας Αμπελοκήπων, το οποίο είναι το πρώτο σε αυτόφορα στην πόλη λόγω του υδροποτάμου, ο χώρος που υπάρχει έξω προσωπικό υπηρεσίας για να κάθονται πολλοί αστυνομικοί και κρατούμενοι μαζί είναι 2x2 με 3 καρέκλες χωρίς ερκοντήσιο, χωρίς πρόσβαση σε αέρα, χωρίς τουαλέτα πουθενά. Δηλαδή είναι αστεία όλα αυτά.
0: Τραγικά είναι βασικά.
1: Δεν
0: έχετε
1: πάει ποτέ στο ελληνικό τμήμα Σικιών Απόλλων.
0: Αυτό ήθελα να σας πω το επόμενο γιατί είναι και στην περιοχή μου.
1: Τι να σας πω, ότι είναι ένα σαν μοναστήρι κρεμασμένο σε ένα κατήφορο, ο οποίος δεν υπάρχει πάρκινγκ ούτε για αστείο.
0: Συγγνώμη, πολύ λίγο στον κόσμο να καταλάβει. Έτσι, έχει τέτοια κλίση. Το οποίο έχω και σαν πεζή, φοβάμαι ότι θα φάω βούτα. Δηλαδή δεν μπορεί να περπατήσει και σαν πεζό.
1: Σκεφτείτε αυτό χειμώνα να χιονίσει και να θέλει να πάει μια υπερήγεια, να σας πω ένα άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δεν ενδιαφέρει κανέναν τίποτα. Όλο το πρόβλημα πέφτει πάνω στους αστυνομικούς. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί τελευταία με την έγκριση των ταυτοτήτων.
0: Ναι.
1: Στους οποίους, ενώ δεν φέρνουν άτομα για να βοηθήσουν να τοποθετήσουν σε εκδόσεις ταυτοτήτων, έχουν κάνει το ραντεβού 15 λεπτά, το οποίο είναι οριακό για τα παιδιά που δουλεύουν στις ταυτότητες. Είναι πάρα πολύ οριακό. Και ξέρετε τι αναγκαστικά τι κάνουν. Γιατί παλιά δεν υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που αναβάλουν ταυτότητα. Και δεν έχουν βγάλει το παράβολο γιατί δεν ξέρουν, προσπαθούσαν να τους εξυπηρετήσουν. Τώρα που λέει ξανά θα βγάλει ραντεβού. Γιατί δεν προλαβαίνει να το εξυπηρετήσει, δεν βγαίνει ο αριθμός, δεν βγαίνει ο αριθμός του χρόνου.
0: Κατά τα άλλα όμως δεν πειράζει, έχουμε όπως έχετε αναφέρει και στην ενώση ότι έχουμε απλά τα καπρίτσια του Υπουργού να υπηρετείτε και να υπηρετούμε.
1: Καπρίτσια, ναι.
0: Έτσι, τα καπρίτσια.
1: Ας μας πει τι κάνουν οι πάθες στη Θεσσαλονίκη. Στατικές σκοπιές. Η οδός τι κάνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, καταλαβαίνετε, πραγματικά το αναφέρετε και λέω ακόμη υπάρχει οδός που πανταρχικά αυτό που του αρέσει. Πώς παίζουμε σκανδιναβικό, ας πούμε. Κάθεται ο κ. Χρυσοχοίδης και αποφασίζει τι ομάδα, πώς θα την πω σήμερα.
1: Ναι. Όταν η Θεσσαλονίκη βογκάει από ρεπό, ας πούμε, να πάτε στο μεταγωγό να δείτε τι γίνεται, θα σας πει στο κεφάλι.
0: Κύριε Φλαχτού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλές ασφαλείς υπηρεσίες να έχετε.
1: Επίσης και σε εσάς, καλές εκπομπές να έχετε.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ και θα τα ξαναπούμε και προσεχώς. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Εδώ πέρα με κοιτούσε ο Λεωνίδας, είχε πάθει σοκ. Κουνάει το κεφάλι του και είδες, και αυτός λέει: μικρό παιδί, έχεις ακόμη να ακούς και να δεις. Αχ. Ναι, ξέχασα ένα ακόμη θέμα γιατί είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Α, ναι. Λοιπόν, όταν γυρίσω, παιδιά, γιατί έχω και ένα ακόμη πολύ σοβαρό θέμα. Τι άλλο κάνουν υποδιάλυση εκτών έσω στην αστυνομία. Όταν, ας πούμε, γιατί τώρα το θυμίζω, γιατί θα πάμε αμέσως μετά, θα πάμε να δούμε για τις στρατιωτικές σχολές τι γίνεται. Θα μιλήσω με τον κύριο Μεθενίτη. Τέλος πάντων, θα το πω σε γενικές γραμμές. Όταν νέα παιδιά, μάχημα παιδιά, σοκαριστικό ποσοστό. 25 νέα παιδιά ηλικίας που είχαν ήδη, δηλαδή έχουν πληρώσει 25 νέα παιδιά, παρατήθηκαν 25 νέα παιδιά ηλικίας από 25 έως 32 χρονών σε μία μέρα. Για να πάνε να δουλέψουν σε security ή σαν οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Όταν έχουν πληρώσει, που τα πληρώνουν από την τσέπη σε 100 διαφορετικές στολές, όχι ξέρω εγώ που πορκίζομαι, όχι ξέρω εγώ αν με βάλουν στην τροχιά άλλη στολή, αν με βάλουν αυτό τέλος πάντων που ήταν και έξω μεταξύ Δία και Ζήτα και αυτά και όλες αυτές τις μάχημες υπηρεσίες. Όταν νέα παιδιά, μέσα σε μία μέρα παιδιά, 25 παραιτήσεις. Από αυτούς που έχουμε ανάγκη, που είναι έξω στη μάχη με αστυνόμευση. Έχουμε τη μεγαλύτερη διαρροή και από εξειδικευμένο προσωπικό, από το εγκληματολογικό για παράδειγμα, που έχουν, ας το πω έτσι, δεν θα πω σε έναν τομέα, θα πω γενικά με κάποια εξειδικευμένα τα οποία δεν μπορούν να τα κάνουν όλοι, γιατί θέλει επιπλέον γνώσεις όσον αφορά την επιστημονική κατάρτιση, για παράδειγμα πώς είναι η διερεύνηση υποθέσεων, έτσι, με τα πιστήρια, τα τεκμήρια, όλα αυτά που κάνουν την σχετική ανάλυση. Λοιπόν, έχουμε και εξειδικευμένο προσωπικό, έχουμε τη μεγαλύτερη διαρροή σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες στο μάχημο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας όλων των εποχών, αρνητικό ρεκόρ και ντροπή για τον κύριο Χρυσοχοϊδή, οι οποίοι σηκώνονται και φεύγουν να δουλέψουν σε υπηρεσίες στο εξωτερικό. Και κάπως έτσι θα πάμε στην άλλη αιμορραγία, στις ένοπλες δυνάμεις, που εκεί πέρα το έχετε ακούσει, ένοπλες δυνάμεις το έχουν πει και επισήμως, το έχουμε κάνει και εδώ. Γι' αυτό ήθελα να το πούμε τον κύριο Βλαχούδη, αλλά είχαμε τόσα πολλά να πούμε πραγματικά. Δεν πειράζει, ας βγει το αρχηγείο και ο κύριος Χρυσοχοϊδής να με διαψεύσει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη διαρροή σε παραιτήσεις. 25 νέα παιδιά σε μία μέρα, κύριε Χρυσοχοϊδή, να δούμε τι θα διαψεύσετε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 10:30. Θα επιστρέψω στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Πριν σας αποχαιρετήσω, για ένα Σαββατοκύριακο μόνο. Γιατί μετά ξαναεπιστρέφω το 15 Αύγουστο, Σάββατο. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις στρατιωτικές σχολές και τον άλλον φανφάρα, τον κύριο Δένδια. Ξαφνικά ήταν τέθηκε στη λειτουργία ένας μηχανισμός μηντιακός που παρουσιάζει θριαμβολογία σχετικά με τους ακταίους φέτος για τις στρατιωτικές σχολές. Θυμάστε με τα Βατερλό των περασμένων ετών. Θα συζητήσουμε τι ισχύει. Καταλαβαίνουμε φυσικά τι ισχύει και τι όχι και πώς το πάνε. Δεν πειράζει, θα το ακούσουμε και επισήμως σε λίγο από τον πρόεδρο της ΠΟΕΣ, από τον κύριο Δημήτρη Μεθενίτη. Μένετε συντονισμένοι στο Focus. Μόνο αλήθειες.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Μπράβο στον κύριο Χρυσοχοίδη. Μπράβο. Ναι. Έλα, ρίξε μια ακόμη. Ναι.

που μου κρύβεται, δεν ξέρω να το διαβάσα πριν, ότι είναι βέβαιο ότι μας δουλεύει για τον γνωστό περιολόγος, κύριε Χρυσοχοίδη. Αυτή είναι η δουλειά να μας παραμυθιάζει. Αρχικά μου γράφει στους πρώτους που έπρεπε να συλλάβει ο Χρυσοχοίδης είναι της ΜΚΟ, που φέρνουν με δόλο όλους αυτούς που προκαλούν όλα αυτά στη χώρα μας. Γι' αυτό έχει ορκιστεί, ναι. Έχει ορκιστεί, ναι, να βάζει δημόσιας τάξης, προστασίας του πολίτη. Αλλά είπαμε, ακούσατε και το παλικάρι που είπε προστασίας του Αθηνόπολιτη, γιατί είναι η περιφέρειά του, χωρίς φυσικά να υποβαθμίζουν ούτε την ασφάλεια του κόσμου που ζει στην Αθήνα, έτσι. Ούτε των αστυνομικών που υπηρετούν εκεί πέρα, ειδικά και εκεί πέρα στους καταβλισμούς. Εντάξει, okay. Μου γράφει για να μην σου πω ότι πρέπει να συλλάβει και τους δικαστές. Είναι παιδιά, αυτό που σας ανέφερα πριν, δεν μπορείς, δηλαδή έρχεται εδώ πέρα. Δεν μπορείς να μου λες, ξέρω εγώ, ότι από τους 2.000 που έχουν συλληφθεί για το οργανωμένο έγκλημα, για το σκληρό έγκλημα, είναι μόνο 700-900 προφυλακισμένοι. 700, αν θυμάμαι καλά. Ναι, οι άλλοι 300 δηλαδή. Με την νομοθεσία που έχουμε και το δικαστικό σύστημα που έχουμε και όλους αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για αποφυλακής ή ελεύθερους με περιοριστικούς όρους. Δηλαδή, όλοι αυτοί είναι το κλασικό αυτό που λέμε κάθε φορά που σας διαβάζω μια είδη, σας λέω ότι έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο και φυσικά έχει ξαναπασχολεί στις αρχές, ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αυτό που μου γράφει σε καφετέρια, Βασίλη, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, μου το έχει ξαναπεί, ναι, γιατί είναι καταγγελία, την οποία δεν μπορώ να το πω έτσι απλά και καταλαβαίνει, έτσι. Αλλά είναι αυτά που γίνονται. Και μου γράφει αυτό ότι δεν είναι μόνο Χρυσοχοίδης, είναι όλοι θεσμοί του κράτους διαπλεκόμενοι και πρώτο δικαστικό σύστημα. Η Περσεφόνη μου γράφει ότι οι πολίτες για αυτόν τον υπουργό Χαρταϊτού είναι οι λαθρέοι, εμείς είμαστε παράσιτα. Αλλά πού θα πάει, θα του στείλουμε από εκεί που ήρθανε. Μέρες με δρανάζει, Περσεφόνη μου αμήν. Γιατί βλέπετε, δεν είναι δηλαδή εκεί που λες τι άλλο. Δεν έχουν αφήσει τίποτα, τίποτα όρθιο. Πραγματικά. Πραγματικά. Παιδιά, τώρα τι να πούμε επειδή είναι και πυρκαγιές. Η Ελλάδα καίγεται και ο Πρωθυπουργός παρακολουθεί. Στάχτες από καΐδια, νεκροί. Νεκροί. Από το χειμώνα μιλούσα εδώ πέρα με εκπροσώπους από πυροσβέστες και από εποχικούς για τις ελλείψεις που υπάρχουν, τις ανάγκες που υπάρχουν. Και είμαστε πάλι στο ίδιο, στην ίδια τραγωδία θέατρος, όχι στην ίδια τραγωδία θέατες. Αχ, 594 μου γράφεις, ναι, έχεις δίκιο, μερικές φορές είναι πραγματικά, θέλω να προλάβω τα πόλα. Καλημέρα και στον Νίκο στη Χαλκίδα που μου λες, ναι, πρέπει να φύγουν. Όταν είσαι πλέον πουλημένος και προδότης, απλά το μόνο που μένει είναι να φύγουν.

0: πρόληψη. Μας έχουν. Για όλα λένε πρόληψη. Δεν υπάρχει πρόληψη για τίποτα. Λοιπόν, πριν πάμε στην συνέντευξη, αν προλάβω και τον καλεσμένο μας, γίνεται πάρα πολύ σημαντικό και αυτό με τις ένοπλες δυνάμεις. Ναι, πάρε, σε παρακαλώ, τηλέφωνο τον κύριο Μεθενίτη. Έκανε την ανάρτηση σήμερα και γράφει ότι υπάρχουν στιγμές που η ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό. Ναι, τη μανία της φύσης και το πώς μπορεί να γιγαντωθεί η φωτιά, που πραγματικά αυτό δεν μπορείς να ελέγξεις, ούτε τους ανέμους μπορείς να ελέγξεις. Μπορείς όμως να έχεις ενισχυμένο προσωπικό, όχι drone, όχι drone, προσωπικό. Τη φωτιά δεν τη σβήνουν τα drone. Το να μου εντοπίζεις εσύ. Σας είχα πει και άλλη φορά που λέγανε, κάτι είχε κάνει μια θριαβευτική, αθριαβολογική ανάρτηση, ότι το drone που εντόπισε τη φωτιά εκεί πέρα, μια φωτιά την οποία τη βλέπεις από μακριά, τη βλέπεις απέναντι, είναι ανοιχτό πεδίο. Κόσμο πρέπει να έχεις για να στείλεις. Λοιπόν, και μια που λέω για τον Πρωθυπουργό, θα καλημερίσω τον κύριο Δημήτρη Μεθενίτη, τον πρόεδρο της ΠΟΕΣ, της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Κύριε Μεθενίτη, καλημέρα.
1: Εμάς και από την και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την παρουσία σας στην εκπομπή. Είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικά και πολύ ενδιαφέροντα, θα μας λέτε, και πολύ κατατοπιστικά. Λοιπόν, κύριε Μεθενίτη, όσον αφορά για τις σχολές, τις στρατιωτικές σχολές, ξέρετε, διάβαζα όλα αυτά που πραγματικά κάνετε πολύ κόπο και ασχολείστε πάρα πολύ πραγματικά, πάντα με στοιχεία, κανονικά το τι συμβαίνει. Που λέτε, σκεφτόμουν το εξής. Ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν ας πούμε δεν βλέπει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει με κάποιο τρόπο, λέει: δεν έχουμε το μαγικό ραβδί. Δεν έχουμε το μαγικό ραβδί.

0: Από ό,τι φαίνεται, εκτός από τον Πρωθυπουργό Χάρι Πότερ, έχουμε τώρα και Υπουργό Εθνικής Άμυνας Χάρι Πότερ, γιατί ξαφνικά ως διαμαγείας, αν και δεν έχουμε μαγικό ραβδί, ξαφνικά ως διαμαγείας υπάρχει μέσω διαρροής στα ΜΜΕ, ρεπορτάζ, όπως θα δείξουν στην επιφάνεια, ότι ξαφνικά είναι επιτυχημένες φέτος. Υπάρχει ικανοποίηση για τις στρατιωτικές σχολές. Μπράβο! Καμία σχέση φυσικά με την πραγματικότητα, γιατί πραγματικά ως διαμαγείας σε ένα χρόνο δεν γίνεται όσο και να θέλανε. Θέλω να μας πείτε, να μας δώσετε ακριβώς την εικόνα, τι έγινε φέτος με τις σχολές.
1: Κυρία μου, κύριε, καταρχάς δεν νομίζω ότι είναι θέμα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή Πρωθυπουργού συγκεκριμένου. Είναι μια γενικότερη κατάσταση η προσπάθεια ελέγχου και παραποίησης πραγματικότητας προκειμένου να εξυπηρετεί τέλος πάντων γενικότερα αφηγήματα. Και αυτό ουσιαστικά βλέπουμε και τώρα. Τώρα, αν τα τελευταία χρόνια έχει όντως παραγίνει αυτή η κατάσταση, εντάξει, είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα, όσον αφορά τις σχολές που λέτε, υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε ακόμα και μέσα σε ένα χρόνο να δημιουργηθεί κάποιο θαύμα. Μην ξεχνάμε ότι περίπου πριν από 10 χρόνια οι στρατιωτικές σχολές ήταν όλες πάνω από τα 15.500 μόρια. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μια πολύ ψηλή ζήτηση και μιλάμε τώρα για την καρδιά της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής επαγγελματική και εκπαιδευτική προορισμή και μάλιστα σε μια εποχή που εντάξει πάντα υπήρχε και ένα μικρό φιλορόημα, παραιτήσεις, κάποιο από αυτά ήταν και φυσιολογικό. Στο πλαίσιο τέλος πάντων κάποιων συμπλήρωναν κάποια χρόνια υπηρεσίας και ούτω καθεξής. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που υπάρχει τώρα. Εδώ μιλάμε ότι έχει διαμορφωθεί συνολικά μια κατάσταση η οποία περιέχει φυσικά και τις στρατιωτικές σχολές, οι οποίες δυστυχώς έχουν παγιωθεί σε ιστορικά χαμηλά. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι ποτέ άλλο ξανά βάση σε 2 εξ αυτών από τις 25 που είναι να είναι κάτω από τη βάση και δεν μιλάμε τώρα με 9,9. Μιλάμε τώρα με 8,9 η μία, 8,7 η άλλη. Εντάξει, και φυσικά είναι τώρα λίγο οξύμορο να πούμε ότι συμπεριλαμβάνουμε στην κρίση αυτή και τις σχολές όπως η ιατρική, η νομική, δηλαδή σχολές που ούτως ή άλλως έχουν υψηλή βάση και υψηλή ζήτηση. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι από τις κατεξοχήν στρατιωτικές σχολές, αυτές που είναι πιο, έτσι, πιο στρατιωτικές, να το πω χωρίς θέλω να παρεξηγηθεί αυτό, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έλλειψη ενδιαφέροντος και αυτό το διαπιστώνουμε και αν τις δούμε λίγο πιο προσεκτικά ως προς το αντικείμενό τους. Δηλαδή βλέπουμε ότι σχολές οι οποίες επί της ουσίας έχουν λιγότερη επιχειρησιακή έτσι, εμπλοκή, όπως για παράδειγμα κάποιες διοικητικές ειδικότητες της σχολής υπαξιωματικών της αεροπορίας, της ΜΙΑ, και τα σώματα της σχολής ευελπίδων που λίγο ανέβηκαν, όχι πάρα πολύ βέβαια, αλλά εντάξει λίγο ανέβηκαν τέλος πάντων και ούτω καθεξής. Αυτές βλέπουμε ότι έχουν μια υψηλότερη έτσι, κίνηση που σημαίνει και υψηλότερη ζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Αν κάτσουμε τώρα και το συνδυάσουμε με κάτι δηλώσεις, αν θυμάστε, περιφερέτρων που θα πρέπει να συζητήσουμε και θέλουμε να πολεμήσουμε και τέτοια, βλέπουμε και αυτό, να ξέρετε, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο. Είναι πανευρωπαϊκή η στροφή αυτή και δεν τη θεωρώ καθόλου παράλογη. Ο κόσμος, τα παιδιά προσπαθούν να κάνουν μια στροφή σε κάτι που να είναι και σίγουρο τέλος πάντων, που το θεωρούν τέλος πάντων σίγουρο εν πάση περιπτώσει, αλλά και να μην είναι κομμάτι αυτής της νοοτροπίας. Δηλαδή για ποιο λόγο τώρα ένα νέο παιδί να θέλει να μπει σε μια σχολή ας πούμε και να καταλήξει σε φέρετρο για παράδειγμα. Όλα αυτά να ξέρετε παίζουν ρόλο και αν μου επιτρέπετε θα σας πω το εξής. Όταν οι σχολές πριν από 10 χρόνια είχαν, και δεν ήταν μία χρονιά, ήταν πολλά τα χρόνια τα συνεπόμενα που είχαν κινηθεί σε υψηλά διαζώματα βαθμολογικά, δεν υπήρχε καμία απολύτως διαφήμιση από πλευράς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή Γενικών Επιτελείων. Εδώ μιλάμε τώρα, έγινε ένας αρμαγεδόν διαφημιστικός πραγματικά.
0: Ναι,
1: είχαμε τηλεοπτικά σποτάκια, πραγματικά πρέπει να δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα για όλα αυτά. Είχαμε έτσι δημιουργία και οργάνωση κάποιων camps στις σχολές για να πηγαίνουν υποτίθεται μαθητές να ζουν πώς είναι το περιβάλλον. Καμία σχέση βέβαια, δεν τους βάλανε να κάνουν σκοπιές, δεν τους βάλανε να τρίψουν τουαλέτες, δεν τους βάλανε φυσικά να πάρουν κάποια τον εξοπλισμό τους και να αρχίσουν να τρέχουν στα βουνά ή να φύγουν ταξίδι με οκτωποφόρ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια επίπλαστη πραγματικότητα, μια εικονική. Επίσης θυμόμαστε όλοι πάρα πολλές δηλώσεις ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό και θέλουμε τους καλύτερους και δώσαμε και λεφτά Βέβαια, δώσαν τα διπλάσια λεφτά στις σχολές αξιωματικών από τις σχολές αξιωματικών, τις οποίες έχουν υποβαθμίσει γενικότερα άλλη αυτοκτονική κίνηση αυτή. Και τέλος πάντων, μια ακόμα πάρα πολύ μεγάλη τομή, που όντως ήταν πολύ σημαντική και δεν είναι κατά ανάγκη κακή, αλλά έγινε με πολύ εσφαλμένο τρόπο, ήταν ότι ανοίχτηκαν οι σχολές σχεδόν σε όλα τα παιδεία, δηλαδή σε τρία παιδεία. Ναι. Από ένα που ήταν επί της ουσίας, ανοίχθηκε μέχρι και η σχολή Ευελπίδων, ας πούμε. Με αποτέλεσμα ξαφνικά να πανηγυρίζουμε και λέμε, α, ωραία, δεν είχαμε κενά. Εν τέλει, διαπιστώνουμε ότι δεν μας είπε κανείς ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος ο φετινός. Και από ό,τι φαίνεται, ήταν απλώς να μην υπάρχουν κενά, το οποίο ούτε αυτό επετεύχθηκε, γιατί υπήρχαν και αρκετά. Απλά δυστυχώς περιορίστηκαν σε δύο σχολές. Εντάξει, η κατάσταση είναι σε γενικές γραμμές αυτή, δεν είναι καθόλου καλή. Δεν ισχύουν αυτά που υπόθηκαν. Ότι επί της ουσίας υπήρχε πέρσι, κάτι αντίστοιχο υπάρχει και φέτος, και πέρσι δύο σχολές ήταν κατά τη βάση, βγαίνει και φέτος, και πέρσι έξι επιπλέον σχολές ήταν λίγο πάνω από το 10, έξι είναι και φέτος. Υπάρχουν σημεία τα οποία πρέπει να μας ανησυχήσουν πολύ. Η σχολή νοσηλευτικής στη Θεσσαλονίκη, μιλάμε ότι καταβαραθρώθηκε στο 13 και κάτι. Ήθελες 18 περίπου για να μπεις πριν από λίγα χρόνια σε αυτή τη σχολή. Συνδυάστατο λίγο με όλα αυτά που γίνανε, βαρέα αμφιγεινά, τον εμπεγμό, γίνεται στο Υπουργείο Υγείας με τις επισκέψεις του αρμόδιου υπουργού. Εχθές διάβαζα, έστειλε στο πειθαρχικό κόσμο για ψιλοπίδημα κατά μένα, τέλος πάντων. Και πάει λέγοντας, όλα αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Είμαστε πλέον σε μια κοινωνία πληροφορίας, όπου από τον ένα τομέα διαχέεται σε έναν άλλο τομέα κοινωνικό μια πληροφορία σχεδόν σε μηδενικό χρόνο. Και όλα αυτά έχουν και επιπτώσεις, ξέρετε, τις οποίες βιώνουμε διαρκώς.
0: Ναι. Κύριε Μεθενητή, θέλω να μας εξηγήσετε λίγο, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Το είχαμε συζητήσει φυσικά και παλιότερα για το πολεμικό ναυτικό. Για την έξωση του πολεμικού ναυτικού, όπως λέμε, δημοσιεύματα, από το κτίριο της Κλαθμόνος. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς? Ποια επίπτωση μπορεί να έχει, ναι.
1: Κοιτάξτε, καθηγητά μου, γιατί αυτό τώρα είναι μια μεγάλη και επιγραμμένη ιστορία. Δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο κτίριο. Εδώ έχει να κάνει και το κατά πόσο ξέρουμε ιστορία και ο λαός. Γιατί σε κάποια πράγματα, ξέρετε, έρχεται και η λύθη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι καταρχάς μια παραδοσιακά ναυτική χώρα. Και επειδή είχε την τύχη ή την ατυχία, τέλος πάντων, να βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο γεωγραφικό μονοπάτι. Γι' αυτό το λόγο ιστορικά έχουμε πάρα πολλούς πολέμους, είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα. Αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση διαχρονική, οδηγούσε πάντα πολλές οικογένειες να χάνουν τα παιδιά τους. Εντάξει, λοιπόν, υπήρχαν λοιπόν οικογένειες οι οποίες κάποια στιγμή έμεναν άκληρες και άφηναν στις ένοπλες δυνάμεις ή κάποιες άλλες στην εκκλησία, τέλος πάντων, την περιουσία που είχαν. Λοιπόν, κάπως έτσι και με άλλους παράγοντες, όπως τέλος πάντων, υπήρχαν και εποχές που υπήρχε στενή συνεργασία ανάμεσα στο στέμα και τις ένοπλες δυνάμεις. Για παράδειγμα, υπάρχουν εκτάσεις μέσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, που είναι αμύθιτης αξίας, οι οποίες για παράδειγμα παλιά ήταν βασιλικοί στάβλοι. Λέγονται, τους οποίους τις παραχώρησε τότε ο βασιλιάς σε ένοπλες δυνάμεις για να κάνουν, να εξυπηρετήσουν μια ανάγκη, για παράδειγμα, σας λέω. Φυσικά κανείς δεν ήξερε τότε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ποια περιοχή θα αναβαθμιζόταν τόσο πολύ και πάλι λέγοντας. Κάπως έτσι λοιπόν και μέσα από κληροδοτήματα και μέσα από δωρεές, όπου το ναυτικό της Ελλάδας είχε πάντα πάρα πολύ ισχυρή παρουσία. Μιλάω τώρα σε καταστάσεις οι οποίες είναι διπλωματικές, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το αν θα δώσεις ένα κληροδότημα διπλωματικές και πολιτικές, έτσι, ανάλογα αν είναι από το εξωτερικό ή το εσωτερικό η δωρεά και το κληροδότημα. Το αν θα δώσει ένα κληροδότημα στο ναυτικό ή θα το δώσει στο κράτος ή του καθεξής, αυτό ήταν και μια πολιτική ενέργεια επί της ουσίας. Πολλοί λοιπόν έδιναν απευθείας στο όπλο που ήταν το παιδί τους ή στο όπλο που αγαπούσαν, στο σαδοξηράς, στην αεροπορία, στο ναυτικό, αυτό που ήθελαν να αφήσουν. Κάποια από αυτά τα κτίρια λοιπόν, ένα από αυτά είναι το κτίριο της διοίκησης διοικητικής μέρινας του ναυτικού, το ΔΔΜ Μινή που λέμε, το οποίο στεγάζεται στην πλατεία Κλαθμόνος, εκεί που ήταν παλιά και το Υπουργείο Ναυτικών, όπου μάλιστα επειδή το ναυτικό τηρεί και τις παραδόσεις, θα ξέρετε, αν πάτε σε αυτό το κτίριο πάνω-πάνω, πάνω από τον τίτλο ΔΔΜ Μινή, αναγράφεται το Υπουργείο Ναυτικών, δεν έχει φύγει αυτή η μαρμαροκολόνα. Έτσι για να θυμόμαστε ότι εκεί, ας πούμε, για παράδειγμα, έμπαινε κάποτε ο Κανάρης, ο γνωστός Κανάρης, ο 21. Λοιπόν, αντίστοιχα είναι η σχολή δοκίμων. Είναι το Βασάνιο Μέγαρο που είναι στο Πειραιά. είναι εκεί που τελειώνει, φανταστείτε, ο σχεδιασμός για την Αθηναϊκή Ριβιέρα και δίπλα ακριβώς γίνονται οι επεκτάσεις της Κόσκο για τους προβλήτες των κουρασγυρόπλοιων και έτσι. Είναι δηλαδή σε ένα κρίσιμο σημείο. Άλλο είναι την Αυτοδικείου Πειραιώς, το οποίο πλέον καταργήθηκε μετά από 160 χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο σοκ στο πολεμικό ναυτικό. Γιατί δεν ήταν ένα ναυτοδικείο το οποίο ήταν αμυγός του ναυτικού. Εξυπηρετούσε καταρχάς το λιμάνι του Πειραιά στο εμπορικό. Αν κάποιος θέλει να πάει στο εμπορικό και να βγάλει, γίνεται κάτι για παράδειγμα, ένα ατύχημα, οτιδήποτε, πηγαίνει στο ναυτοδικείο η υπόθεση. Είναι του ναυτικού, εξετάζει όλες τις ναυτικές, του λιμενικού, στο ναυτοδικείο πάνω αυτά. Δεν νοείται λοιπόν να λέμε ότι ξέρετε κάτι ναυτοδικείο Αθηνών. Η Αθηνών, η Αθήνα δεν έχει καθάλασσα, μερικά συντριβάνια έχει. Τέλος πάντων, είναι όμως ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται και αυτό στην ακτογραμμή. Είναι πάνω από τη Μαρίνα Αιδέας, πάρα πολύ μεγάλη η περιουσία του, η αξία του ψυχά. Δίπλα είναι το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά που και αυτό πολύ το σκοπείται. Μάλιστα. Είχε προαναγγελθεί από το γέννη διακοπή λειτουργίας του και μετά τις αντιδράσεις του μας τέλος πάντων παρουσιάστηκε, δείχνει ότι συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Αλλά αυτό είναι για μερικές εμφανίσεις ακόμα που λένε και οι καλλιτέχνες. Είναι δεδομένο ότι το προσεχές διάστημα θα έχουμε διακοπή και ξέρουμε και για ποιο λόγο βολιδοσκοπείται. Εκεί είναι το κέντρο ειδικής φροντίδας παιδιών, το οποίο είναι πάρα πολύ οργανωμένο. Είχε γίνει κόπο ενός γιατρού και πολύ προσωπικού που είχαν κάνει τέλος πάντων με ψυχολόγους του ναυτικού με τέτοια πράγματα μια τεράστια δουλειά. Όλα αυτά καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί τώρα να τα έχει το ναυτικό, ας πούμε, και να πηγαίνει ο άλλος δωρεάν, όταν θα μπορούσε κάλλιστα να πηγαίνει και να πληρώνει. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια μηδενιστική αντίληψη για εμένα, η οποία δεν αφορά μόνο το ναυτικό, αλλά το ναυτικό φύγεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και κυρίως αυτήν την περίοδο, που λέει εντάξει μωρέ, γιατί να τρέχει αυτό το ναυτικό, πάρτα. Δεν πάει έτσι. Υπάρχει και μια παράδοση σε αυτή τη χώρα, υπάρχουν και ιστορικές μνήμες, εμάς μας πληγώνει πάρα πολύ σαν στελέχη του πολεμικού ναυτικού αυτή η ιστορία, όχι μόνο με τη ΔΔΜ, υπάρχουν και άλλα πράγματα τέλος πάντων. Είναι και τα στρατιωτικά νοσοκομεία από πίσω. Για παράδειγμα, ξέρετε, από όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών είναι το μόνο το οποίο είναι περιουσία των στελεχών του πολεμικού ναυτικού. Το είχαμε χτίσει με δάνειο, που είχε πάρει τότε το Ταμείο Εθνικού Στόλου, το οποίο καταργήθηκε μάλιστα ως νομικό πρόσωπο. Μάλλον δεν ήταν νομικό πρόσωπο το συγκεκριμένο, δημόσια υπηρεσία ήταν. Ήταν το μόνο που ήταν ειδικού καθεστώτος. Ήταν επίσης με πόρους του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και με συνδρομές που είχαν καθιερωθεί ως μηνιαίες για την αποπληρωμή του δανείου των στελεχών του ναυτικού. Και μάλιστα όταν το δάνειο αυτό αποπληρώθηκε, εμείς από μόνοι μας θελήσαμε να συνεχιστεί η εισφορά για να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοια σχέση με το βαθογωνίο μας. Ναι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή προσπαθούν να δουν, ξέρεις κάτι, πώς θα το πάρουν, πώς θα το πάνε από εδώ, πώς θα το πάνε από εκεί. Μα το θέμα δεν είναι να πάρουμε κάτι. Εδώ δηλαδή πάμε σε μια νοοτροπία, σαν αυτό που με ρωτήσατε πριν με τις ερωτικές σχολές. Πώς γίνεται αυτό. Έχει να κάνει με το τι θέλεις τελικά να παρουσιάσεις ως αποτέλεσμα. Το να παίρνεις κάτι έτοιμο, το οποίο αν θυμάστε σε όλες τις περιπτώσεις είχαν εντοπιστεί δίθεν προβλήματα από τον ίδιο τον Υπουργό, έτσι.
0: Ναι,
1: Βγήκε, είχε πει τι προβλήματα που έχουν τα νοσοκομεία και δεν έχουν, τα οποία δεν ίσχυαν, έτσι. Τα έχουμε πει και δημόσια στην Βουλή και αυτά τα πράγματα. Εγώ προσωπικά και όλα τα έχουμε γράψει και με έγγραφα και με όλα. Ότι έχουν προβλήματα οικονομικά και κάνουν κακοδιακήρυση και πρέπει να πάρουν ένα φημί. Μόνο αυτό δεν πέρασε μέχρι στιγμής ευτυχώς. Γιατί εκεί θα είχαν πάει απευθείας στο ΕΣΥ. Βγήκε και ένα σύστημα ότι μπάτε σκύλια, λέστε όλοι μέσα, όπου οι δυνατότητες τους είναι συγκεκριμένες των νοσοκομείων, για παράδειγμα. Οπότε βγάζεις κάποιους δικαιούχους, τους πας στο ΕΣΥ, παίρνεις κάποιους άλλους, μία ή άλλη. Εντάξει. Όλα αυτά παρουσιάζονται ως δίθεν εξορθολογισμοί, έτσι οικονομική εξυγίανση και πάει λέγοντας. Που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και να σας πω και κάτι, αν ισχύει κάτι τέτοιο, αρμόδιος για όλα αυτά είναι ο Υπουργός. Δηλαδή ο ίδιος ο Υπουργός ο οποίος έρχεται και εντοπίζει δίθεν το πρόβλημα και βγαίνει και λέει ξέρετε κάτι μισό λεπτό, αυτό εδώ είναι προβληματικό, πρέπει να το δώσουμε. Μα δεν μας έχει πει ούτε γιατί πρέπει να το δώσουμε, ούτε τι γινόταν λάθος στα χρόνια. Αν φτάνουμε σε σημείο το 2026 να λέμε για παράδειγμα ότι το κτίριο Συγκλαφμόνος δεν έπρεπε να είναι του ναυτικού και αυτό δημιουργεί πρόβλημα, εδώ τότε μιλάμε υπάρχουν μερικές δεκάδες υπουργοί, αρχηγοί και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που έχουν ενδεχομένως σοβαρότερες ποινικές ευθύνες, γιατί βιώνουν μια κακοδιαχείριση την οποία εντόπισε ο νυν υπουργός.
0: Ναι.
1: Ή και η μην αρχηγή. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα είναι αντιφατικά.
0: Αντιφατικά και...
1: Φυσικά και δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα, έτσι, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. ίσα ίσα να σου πω για το πολεμικό ναυτικό, πάντα τέλος πάντων μπορούσε να διατηρεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε καλή κατάσταση τις εγκαταστάσεις του, γιατί είχε και δυνατότητες εκ των έσω τέλος πάντων με το Ταμείο Εθνικού Στόλου, το οποίο δυστυχώς καταργήθηκε, που από την άλλη περιουσία του διοχέτευε χρήματα προς εκεί, μπορούσε να διατηρεί κάποια πράγματα σε πολύ καλό επίπεδο, τα οποία πλέον οι δυνατότητες αυτές, μετά από τις παρεμβάσεις της συγκεκριμένης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, επί της ουσίας έχουν χαθεί και αυτές. Άρα λοιπόν τι φτάνουμε σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ξέρετε κάτι, δεν έχουμε λεφτά. Τι να κάνουμε, να τα δώσουμε. Συγγνώμη, αλλά αυτή δεν είναι λογική σοβαρή, νομίζω.
0: Κύριε Μεθενή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα όσον αφορά το πολεμικό ναυτικό σε μια προσεχή ακόμη συνέντευξή μας. Είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν και μας τα λέτε πάρα πολύ κατατοπιστικά πραγματικά για να έχουμε και εμείς εικόνα του τι συμβαίνει και σαν πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Θυμάστε ένα τραγούδι που λέει γκρέμιστα, γκρέμιστα όλα πια, έτσι. Νόμιζα αν είχαμε χρόνο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τι να πω, παιδιά, με αυτά που ακούσαμε και σήμερα. Με αυτά που συμβαίνουν, εδώ πέρα είμαστε να μαθαίνουμε και εμείς, να σας τα μεταφέρουμε και σε εσάς. Λοιπόν, αγαπημένου παρά του Σαββατοκύριακου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε μαζί για Σαββατοκύριακο. Σάββατο Κώστας Τουτσίδης, Κυριακή Δέσποινα Μποτίτση. Εμείς πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε το Σάββατο, το 15 Αύγουστο. 15 Αυγούστου είναι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Καθημερινές αύριο μια ακόμη μερούλα στη θέση της Μποτίτση, 12 με 1 το πρωί. Για αύριο που λέτε, τώρα μόλις βγήκε κάτι πάλι με τον Πρωθυπουργό, δεν προλαβαίνω, είναι σαν ανέκδοτο. Μίλησε ο Μητσοτάκης για μεταναστευτική πολιτική, επέκρινε μεταναστευτική πολιτική. Ποιος, αυτός που είχε αφήσει να έρθουν εδώ πέρα όλο τον Μπαγκλαντές. Δηλαδή, βασικά όλη η Αφρική. Και όχι μόνο. Αυτό. Απλά. Και μίλησε, παιδιά, ο Μητσοτάκης. Πάλι είπα το όνομα. Ασκεί κριτική, παιδιά, ο Μητσοτάκης μαζί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλους 22 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκούν κριτική, λέει, στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Ποιος? Ο αρχηγός του Μπάτε Σκύλια Λέστε. Ο πρωτεργάτης του Μπάτε Σκύλια Λέστε. Αυτός που έλεγε που θέλει πολυπολιτισμικότητα, που είναι περήφανος να βλέπει κάποιον από αυτούς που θα έχουν προσαρμοστεί να σηκώνει ελληνική σημαία. Αυτός. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής, παιδιά. Καλή εβδομάδα μας ξημερώσει με υγεία. Καλή δύναμη σε όλους μας. Μένετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
7: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
6: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
7: Γίνε δωρητής οργάνων.
6: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
7: Για πληροφορίες και ραντεβού
6: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
0: 51. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Η Ελλάδα μιλά.
9: Η Ελλάδα μιλά.
8: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αυτή η κυβέρνηση, αυτή η αντιπολίτευση είναι πραγματικά αντιπολίτευση και κυβέρνηση για τα μπάζα. Και το λέω αυτό όχι με μια οξύτητα, καυστικότητα απλά για να το πω. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχουν αντιληφθεί δεκαετίες τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Η χώρα δεν παράγει. Και εξ αυτού του λόγου παράγει μόνο χρέη και μνημόνια. Και οι μημαθείς αγράμματοι, οι τύποι απίστευτοι, το social media, influencers και όλοι αυτοί οι tiktokers, ο κάθε βλάξ κάνει και ένα tiktok, γράζει τη μούρη του να τη δείξει. Και δεν ξέρετε αυτό βασικά. Το μνημόνιο είναι το αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγής πλούτου. Τι θέλω να πω. Ότι όσο συνεχίσουμε να μην παράγουμε, θα παράγουμε μνημόνιο.

Μία χώρα που μέχρι πριν μερικές δεκαετίες, η Ελλάς, είχε επάρκεια και εφτάρκεια αγαθών κατά 70 με 80% και τώρα έχει έλλειμμα κατά 90%, είναι τελειωμένη χώρα. Πριν μερικές δεκαετίες σας λέω. Είχαμε επάρκεια 60, 70, παλαιότερα 80% και τώρα έχουμε 90% έλλειμμα. Μιλάμε για κατόρθωμα. Αντί λοιπόν να κάτσουμε να σχεδιάσουμε τη στήριξη του πρωτογενή τομέα, του αγρότη, του κτηνοτρόφου, του αλιεία, του μελισσοκόμου, αυτού που παράγει προϊόντα προς βρόσιν και πόσιν, ώστε να έχουμε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Γιατί, θα σου το πω διαφορετικά, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι όταν δεν παράγεις και κάνεις εισαγωγή κρεάτων ή γαλακτοκομικών, σημαίνει ότι μια χώρα η οποία δεν παράγει δανείζεται χρήμα και τα 2 δις, λέω εγώ, ή 10 δις που δίνεις για γαλακτοκομικά προϊόντα να τα αγοράσεις απ' έξω, δεν είναι 10 δις, είναι 20 δις. 10 που δανείστηκες και 10 που τα στείλες έξω. Είναι 20 δις. Τα 10 που δανείστηκες έχουν και τόκο, άρα γίνονται 12-13 στο μέλλον, συν 10 κάθε χρόνο από εκεί, άρα έχεις υπερδιόγκωση του ελλείμματος και εκροή συναλλάγματος. Να δώσω τα νούμερα. Γι' αυτό και λέω έρχεται πείνα. Κανονική πείνα. Το έλεγα από το 19 στον Πρωθυπουργό και στον Τσίπρα. Άλλο παιδί και τούτο. Οι άλλοι που πήρα μαζί του, αυτή η δικαστής, ψήφισε στην τελευταία ψηφοφορία υπέρ των φανς. Ο Τσίπρας είναι εναντίον των φανς. Είναι αυτός που έκανε τον νόμο για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και η δικαστή να πριν πάει στο κόμμα του, πώς λέγεται, Λεβαντίτη, πώς τη λένε, κάπως τη λένε αυτήν την κυρία, Σιριζέα, Τσιπρέα μάλλον, ψήφισε υπέρ των φανς. Εγώ την κλωτσούσα έξω από το γραφείο μου κατευθείαν. Αυτός την κρατάει. Με αυτήν πήγε και έκανε το κόμμα στον Άριο Πάγο, έτσι το κατέθεσαν.

Η Ελλάδα παράγει μόνο το 10% του βοηδινού κρέατος που καταναλώνει. Το 10%. Όταν τρώτε ένα κιλό μοσχάρι, να ξέρετε ότι τα 900 γραμμάρια είναι εισαγόμενα, το πω έτσι το καταλάβετε. Τα 100 είναι χώρια. Κατανοητόν. Μπράβο. Εισάγουμε βοδινό κρέας από τη Γαλλία. Εισάγουμε χοιρινό από Ολλανδία και Γερμανία. Εγώ πρόβατα από Βουλγαρία, Σκόπια, Ρουμανία. Τα εισάγουμε για να έχουμε ή για να φάμε ή για να έχουμε. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι ερχόμαστε στο στάδιο της πείνας. Αν κάτι γίνει και σταματήσει η εισαγωγή των κρεάτων, θα φάει ο ένας τον άλλον. Το λέμε πολύ απλά λόγια. Ο καύσωνας έκαψε 2 δισεκατομμύρια, ακούστε, 9 εκατομμύρια τόνους για την ακρίβεια σιτηρών. 9 εκατομμύρια τόνους σιτηρών στην Ευρώπη κάηκαν λόγω του καύσωνα. Που σημαίνει, θα πούμε, και το ψωμί ψωμάκι. Η πείνα είναι εδώ. Είναι απέναντί μας, είναι κοντά μας. Αλλά με ποιον να τα πω, σε ποιον να τα πω και πού να τα πω. Φωνάζω, ουρλιάζω για κίνητρα στην αγροτική οικονομία, τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε. Αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος το οποίο μισεί τον Έλληνα.

Ξέρετε, όλοι έχουν ασχοληθεί με το ταξίδι του Οδυσσέως. Μία απλή άποψη. 10 χρόνια δεν κάνεις βόλτες από την Τρία μέχρι την Ιθάκη σε ένα ταξίδι απλό. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο Οδυσσέας έκανε 10 χρόνια βόλτες μεταξύ Λίμνου, ξέρω εγώ, Σαμοθράκης, Σποράδων, Εύβοιας και πάει λέγοντας μέχρι να πάει στην Ιθάκη. 10 χρόνια ταξίδι δεν είναι αυτό. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Ακόμη και σε εκείνες τις περιόδους, σε εκείνα τα χρόνια, δεν έκανες 10 χρόνια. Η επιστροφή του Οδυσσέα λοιπόν στην Ιθάκη, ως επιστροφή, αποτέλεσε ένα ένιγμα για πολλούς επιστήμονες σε ό,τι αφορά την πορεία ταξιδιού του. Σε πολλές αναφορές της Οδύσσειας, για όσους έχουν ψάξει και έχουν διαβάσει, εγώ έχω διαβάσει πολλές φορές, δείχνει ότι ειδικά για την Άρκτο, όταν μιλάει για τη μεγάλη και τη μικρή Άρκτο, σημαίνει πολύ απλά ότι ο Οδυσσέας ή ο Όμηρος ήξερε από αστρονομία, αφού ονομάζει Άρκτο, το λέει. Τέλος, μιλάει για τα άστρα. Άρα ήξερε από αστρονομία. Έτσι όπως μου λέει ότι ερχόμενος προς την Ιθάκη αριστερά είναι η Άρκτος, σημαίνει με βάση τα όσα γνωρίζουμε από την αστρονομία ότι δεν μπορεί να είναι κάπου στο Αιγαίο. Ούτε μπορεί να είναι κάπου στη Μεσόγειο. Χωροταξικά σας το λέω τώρα, έτσι. Το που μπορεί να είναι, άλλοι λένε έξω από τις Ηράκλειες Στήλες, άλλοι λένε πήγε στην Αμερική. Αυτά είναι μυθεύματα, μυθολογία, παραμυθολογία. Ο καθένας λέει τα δικά του. Πολλοί προσπάθησαν να αποτυπώσουν το ταξίδι αυτό σε έναν χάρτη. Ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα είναι ο Κλάβδιος Πτολεμαίος. Μεγάλη μορφή, Ρωμαίος μαθηματικός, μαθηματικός, όχι απλά συγγραφέας, αστρονόμος και γεωγράφος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, όχι προ Χριστού. Επιχείρησε να καταγράψει τον γνωστό κόσμο της εποχής του, τον 2ο αιώνα. Στα έργα του εμφανίζονται τοποθεσίες που συνδέονται με την Οδύσσεια. Ανάμεσά τους γράφει τους Λωτοφάγους, τη χώρα των Λωτοφάγων δηλαδή, την αναφέρει. Με την Κύρκη, το που ήταν η Κύρκη με την ΕΑ της Κύρκης, για να ξέρουμε και τι λέμε, και τα νησιά των Σιρήνων. Τα τοποθετεί πάνω στο χάρτη ο ίδιος. Όμως η μεταφορά των περιγραφών, φίλες και φίλοι, έτσι όπως γίνεται σε σύγχρονους κάρτες, είναι εξαιρετικά δύσκολο χείρι. Άλλα τα όργανα που είχαν εκεί την περίοδο, άλλη η αντίληψη που είχαν για τον πλανήτη, για τον κόσμο κτλ. Και άλλη η πραγματικότητα της γεωγραφίας. Πολλές ταυτοποιήσεις παραμένουν προσεγγιστικές. Δεν μπορείς να πεις με σιγουριά πήγε εδώ, πήγε εκεί. Ακόμη και η Ριέτα Μέρτς που είχε γράψει ένα παρόμοιο βιβλίο, ψάξτε το λιγάκι, για τους αρχαίους Έλληνες ότι ταξίδεψαν και μέχρι τη Λατινική Αμερική, δεν τα λέω, καθηγήτρια είναι η γυναίκα, έτσι, δεν τα λέω εγώ, προς Θεού. Τα αναφέρει και παίρνει και από την Οδύσσεια στοιχεία σε πολλές από τις παραπομπές της. Το 16ο αιώνα, ο Ολλανδός Αβραάμ Ορτέλιους, δημιουργός του περίφημου έργου Theatrum Orbis Terrarum, έτσι, προσπάθησε να σχεδιάσει τη διαδρομή. Είπε δηλαδή ποια είναι η διαδρομή του Οδυσσέα σε έναν ενιαίο χάρτη όμως. Για τον Ορτέλιους, οι τοποθεσίες του ομηρικού έπους δεν ήταν απλή μυθική τόπη. Σε αντιμετώπιζε σχεδόν ως ιστορικά γεγονότα. Γιατί, κατά την άποψή μου, αν θέλετε, και η Ηλιάς είναι ένα ιστορικό γεγονός και η επιστροφή του Οδυσσέως είναι ιστορικό γεγονός. Διότι, αν έγινε ο Τροϊκός πόλεμος και συμμετείχε ο Οδυσσέας και οι υπόλοιποι, είναι ιστορικά πρόσωπα τα οποία γύρισαν πίσω. Εξάλλου, εσχάτως στην Ιθάκη βρέθηκε το παλάτι του Οδυσσέως. Δεν τα λέω εγώ. Πηγαίνετε να το βρείτε. Υπάρχουν αναφορές, μνημονεύονται από πηγές κτλ. Σύμφωνα με τη δική του ερμηνεία, λοιπόν, η Ιθάκη του Ομήρου είναι η σημερινή Κέρκυρα. Διαφωνώ με αυτό εγώ. Παράλληλα, ακολουθώντας τη διαδρομή, ο ίδιος και την πορεία, τοποθέτησε την Ογυγία της Καλυψούς. Ογυγίας, Ήπειρος, δυτικά από τη Σχερία. Μάστε. Το υποτιθέμενο, λοιπόν, τελευταίο σταθμό του Οδυσσέως, πριν την επιστροφή του στην πατρίδα. Η Ογυγία είναι, λένε, εντάξει, υπάρχουν και παραμυθεύματα, ξέρετε, και εφάνταστα σενάρια, ότι είχε πάει μέχρι την Αυστραλία, είχε παραμύθει και ένα σώρο. Εντάξει, αυτά τα προσπερνάμε. Όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δυτικά της Κέρκυρας δεν υπήρχε κανένα νησί. Δεν υπάρχει νησί. Αντί να εγκαταλείψει τη θεωρία του, λοιπόν, ο Ορτέλιους, έκανε κάτι σήμερα που φαίνεται απίστευτο, παιδιά. Ο άνθρωπος πήγε σε άλλο level.
σχεδίασε ένα νησί που δεν υπήρχε πάνω σε ένα χάρτη. Ένα φανταστικό τόπο που τέριαζε με την αφήγηση του Ομήρου. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα, για να κάνω ένα άλμα, είναι από το 1400 μέχρι το 1700-1800. Όλοι οι γεωγράφοι και αυτοί που έκαναν χάρτες του πλανήτου Γη, ξέρετε τι κάνανε? Στον Βόρειο Πόλο βάζανε ένα τεράστιο μαύρο βουνό, τέσσερα ποτάμια και μια γη για τέσσερις αιώνες. Το ίδιο ακριβώς αντέγραφαν. Πιθανόν, λένε κάποιοι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, γιατί εκεί την περίοδο είχαμε κλιματικές αλλαγές και μεταπτώσεις, όπως και το από το 700 μέχρι το 1200 μετά Χριστόν, να λιώσαν οι πάγοι και να αναδύθηκε ένα νησί. Δεν ξέρω, σας λέω μερικά πράγματα, αλλά εδώ ο Ορτούλιος κάνει το εξής. Αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό λάθος που έκανε ο Ορτούλιος και επιβίωσε για αιώνες. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας Γάλλος πολιτικός και συγγραφέας και ταξιδευτής αποφάσισε να κάνει κάτι που φαινόταν λίγο περίεργο, να ακολουθήσει το δρόμο του Οδυσσέα. Το προσπάθησε. Ο Μπεράρ ταξίδευσε λοιπόν στη Μεσόγειο, τα νησιά και έκανε διαδρομές ο ίδιος του. Το 12 δημοσίευσε μια θεωρία ότι η πορεία του ομηρικού ήρωα θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε πραγματικούς τόπους. Άνετα. Σύμφωνα με την ερευνή του, η αιωγυγία, το νησί της Καλυψούς, δεν ήταν φανταστικός τόπος, αλλά μια πραγματική περιοχή κοντά στο Γιβραλτάρ. Η χώρα των Λοδοφάγων τοποθετήθηκε στο νησί Τζέρμπα, νότια της Τινησίας. Η χώρα των Κυκλόπων, σύμφωνα με την ερμηνεία του, ήταν το Ποζολίνο ή Ποζιλίπουλο. Είναι κοντά στην Νάπολη, ξέρετε, δεν είναι μακριά. Ο Μπεράρ πίστευε ότι ο Όμηρος είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τις διαδρομές των Φινίκων. Από όλα τα μυστήρια που κρύβει, φίλες και φίλοι, η Οδύσσια, γιατί είναι και της επικαιρότητος, κανένα δεν έχει προκαλέσει τόσες συζητήσεις όσο η θέση της Ιθάκης. Το ποια είναι η Ιθάκη? Είναι το σημερινό νησί? Είναι κάποιο άλλο νησί? Είναι κάτι φανταστικό? Για αιώνες οι περισσότεροι πίστευαν ότι το σημερινό νησί είναι η Ιθάκη του Ιωνίου Πελάγους, όπως πιστεύω και εγώ κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έχουν βρει πιστήρια 100%, αλλά βρέθηκαν ευρήματα στην Ιθάκη που πιστοποιούν το παλάτι, ότι είδαν το παλάτι του Οδυσσέως. Η άποψη έχει λογική. Αυτό νησί φέρει το όνομα εδώ και αιώνες, χιλιετηρίδες, το ίδιο όνομα. Ο Όμηρος περιγράφει την Ιθάκη, ακούστε λίγο, ως χθαμαλή ή χθαμαλή. Η χθάμαλη. Μια λέξη που σημαίνει χαμηλή. Δείτε, χθαμαλή. Χαμηλή, επίπεδη ή μικρό υψόμετρο. Δεν έχει βουνά, δεν έχει ορεινούς όγκους μεγάλους. Η Κεφαλονιά έχει. Η Ζάκυνθος έχει. Η Ιθάκη δεν έχει. Και μάλιστα πρέπει να πω, το σημερινό νησί έχει ανάγλυφο, αλλά δεν έχει τεράστια βουνά. Δεν έχει. Και εδώ υπάρχει αντίφαση που οδηγεί, εν πάση περιπτώσει, ορισμένους ερευνητές σε μια διαφορετική ερμηνεία. Από Κέμπριτζ και Αμπερντίν υποστηρίζουν ότι ο Όμηρος δεν περιέγραφε την Ιθάκη ως ένα ανεξάρτητο νησί, αλλά ως μια περιοχή μέσα σε ένα μεγαλύτερο νησιωτικό σύμπλεγμα. Δηλαδή ότι ο Οδυσσέας ήταν βασιλιάς των Επτανήσων, ας το πω έτσι. Ή 5, 3, 4 νησιών στην ευρύτερη περιοχή. Δεν ήταν μόνο η Ιθάκη. Αν αυτή η θεωρία είναι σωστή, τότε ένας πιθανός υποψήφιος, έτσι, είναι η Παλίκη. Η Δυτική Κεφαλονιά, λένε κάποιοι ερευνητές, ότι είναι η Ιθάκη. Σύμφωνα με την υπόθεση αυτή, η Παλίκη μπορεί, κατά την εποχή του Καλκού, να αποτελούσε ξεχωριστή γεωγραφική ενότητα και να ταιριάζει περισσότερα στην περιγραφή που δίνεται στην Οδύσσια. Οι γεωλογικές έρευνες που έχουν γίνει και οι ενδείξεις δίνουν νέα στοιχεία, νέα κουβέντα, νέα συζήτηση, αλλά απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μετά από 3.000 χρόνια, γιατί πολύ απλά, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν αρχαιολογικά πιστήρια και ευρήματα. Να λέει, εδώ είναι ο τάφος του τάδε. Δηλαδή στις Αιγές βρήκαμε βασιλικούς τάφους μακεδονικούς, βασιλέων της Μακεδονίας. Ακόμη και εδώ αμφισβητείται αν είναι ο Φίλιππος ή είναι, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος, ή μπορεί να είναι ο Αλέξανδρος. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Αλέξανδρος ο τάφος του Φιλίππου που βρέθηκε στις Αιγές. Αλλά δεν υπάρχουν ευρήματα. Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, η Ιθάκη είναι. Το νησί είναι η Ιθάκη. Αλλά δεν μπορείς να είσαι βέβαιος
αντεβρίζει τον τάφο, το βασίλειον, επιγραφές. Είναι σημαντικό να βρεθούν οι επιγραφές. Τα λέω όλα αυτά γιατί. Γιατί θέλω ο Έλληνας να διαβάσει λίγο την Οδύσσεια και την Ιλιάδα. Πραγματικά θέλω να κάτσετε να διαβάσετε. Καλό θα κάνετε στον εαυτό σας. Γιατί δεν θέλουν να τα μάθετε αυτά. Δεν θέλουν να τα γνωρίζετε αυτά. Θέλουν να είστε στο σκοτάδι. Δεν θέλουν να μάθετε όλες τις πτυχές της ιστορίας. Γιατί η ιστορία, ειδικά η Ιλιάδα και περισσότερο η Ιλιάδα παρά η Οδύσσεια. Αν διαβάζετε Ιλιάδα, η Ιλιάδα μέσα έχει ιατρικές γνώσεις, παρακαλώ. Η Οδύσσεια έχει αστρονομικές, σας είπα. Η Ιλιάδα έχει ιατρικές γνώσεις. Είχαν γιατρούς, είχαν φάρμακα. Την ώρα ήξεραν τον τένοντα, ήξεραν τη σπλήνα, ήξεραν την καρδιά πώς λειτουργεί. Ήξεραν πολλά πράγματα από την ανατομία των σωμάτων οι αρχαίοι Έλληνες, αρχαίοι Δαναοί. Οι οποίοι είχαν και την ίαση ως επιστήμη, δηλαδή τη θεραπεία. Έκαναν επιδέσμους, έδραν τις πληγές, βάζανε πάνω ειδικά βότανα. Φάρμακα δηλαδή, έτσι. Φυτικά φάρμακα για να έχουν ιάσεις. Σας το λέω γιατί δεν θέλουν να καταλάβετε το μεγάλο. Μιλάμε για το 1200 π.Χ. τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για το 300-200 μετά Χριστόν. Αυτές οι γνώσεις δεν είναι απλές γνώσεις επιδερμικές. Άρα πάμε να δούμε την Οδύσσεια του Νόλαν και να δούμε τις βλακίες με την Πινελόπη να είναι έγχρωμη, ο άλλος να είναι μαύρος, ο άλλος να είναι τρανς και δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά για γέλια. Ιστορία είναι ιστορία.

0: υπάρχουν κάποιες στιγμές που, ρε παιδί μου, λες αξίζει τον κόπο να προχωρήσω, αξίζει τον κόπο να παλέψω, αξίζει τον κόπο να αγωνιστώ. Υπάρχουν και εκείνες στιγμές που στεναχωριέσαι βλέποντας τον νεοέλληνα να μην καταλαβαίνει τι του λες. Αλλά υπάρχουν και εκείνες οι στιγμές που, όταν πηγαίνω στις λαϊκές αγορές, κυρίως γιατί εκεί πάω εγώ, που δεν πάω περιοδίες, στον πρόεδρο του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου, στον περιφερειάρχη, στον δήμαρχο. Τι να φτάρε, τι να φτάρε, κάνει ο Τσίπρας, λέει, μαζεύει εκεί την τοπική αυτό. Πάνε όλοι οι περιφερειάρχες, δική του περισσότεροι είναι, τη αριστερό, ψευτοαριστερή, και συνεδριάζουν μεταξύ τους. Και τι, πάντε ρε στις λαϊκές να δει το φτωχό πολύ τον Έλληνα, να μιλήσετε μαζί του, μαζεύεστε μεταξύ σας εκεί πέρα. Δεν τρέπεστε λίγο? Πεινάει ο Έλληνας, δεν έχει να φάει. Δεν έχει να φάει ο Έλληνας. Πήγα στη λαϊκή αγόραση από ένα πιτσιρικά. Υπάρχει το βίντεο στο διαδίκτυο. Ένας πολύ ωραίος ο Μητρός. Και ανοίγει, δεν είπα τίποτα, ανοίγει το ταμείο, ταμιακή, και μέσα είχε 20 ευρώ, ρε παιδιά. Δεν είχε καθόλου ψηλά. Δηλαδή δεν είχε λεφτά. Τίποτα. Και ανοίγει η ταμιακή. Γιατί δεν έχει λεφτά ο κόσμος να ψωνίσει, να αγοράσει. Πήγα λοιπόν και στην Αρτέμιδα.
1: Πώς, αγόρι μου! Σκείς τους όλους!
2: Να είστε καλά.
1: Σκείς τους κανονικά!
2: Τι κάνετε?
3: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
3: Ελπίδα.
4: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, λεπέντη μου.
5: Όλα καλά και μαζί.
2: Και παλεύουμε.
6: Είμαι πάρα πολύ καλά και σε συγχαίρω.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Σας εύχομαι ό,τι καλύτερα.
2: Να είστε
6: από
2: καλά.
6: Την ψυχή μου σε τον αγώνα, γιατί πρέπει να τον δώσουμε.
2: Αυτό μου αρέσει. Αυτό, ναι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είσαι καλά?
8: Ελά, Κυριακό, άντε να σε δούμε και σαν άντε.
2: Να είσαι καλά. Παλεύω, παιδιά, δεν είναι εύκολο.
9: Με τιμή.
2: Προσπαθούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά.
10: Αλλά κάτι. Τη φορολογία, Αλέξα.
2: 15%.
11: Φτιάχνει τίποτα εκεί πέρα, γιατί.
2: Ψήφισε μας για να φτιάξουμε, αδερφέ.
12: Κυριακό.
2: Έλα, μου.
12: Σε λατρεύω.
2: Να σε καλά.
12: Σε έχω αγαπήσει, σε παρακολουθώ. Εμένα με συγκίνησε εσύ που ήσουν ο μόνος που έκανε αντιπολίτευση πραγματική.
2: Και συνεχίζω.
12: Και όσο σε παρακολουθώ, με κερδίζει περισσότερο.
2: Πιστεύω θα πας πολύ καλά. Πρώτα ο Θεός. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
13: Είσαι συμπάθεια του άντρα μου.
2: Η δικιά σου δεν είμαι?
13: Ναι.
2: Έτσι πες, όχι μόνο του άντρα σου.
13: Όπου ο άντρας μάμα σε μπλε τρελαίνε.
14: Εγώ είμαι σιγανή δυνάμη. Τι κάνετε? Συγχαρητήρια.
2: Σιγανή δυνάμη στο ηφαίστειο.
14: Έτσι.
2: Τι κάνετε?
15: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
15: Ό,τι λες να τα κάνεις.
2: Παλεύω γι' αυτό, βοηθήστε κι εσείς.
16: Σε δύναμη του χωριού, ρε φίλε. Σε Ελλάδος.
15: Θα τη διώξετε.
2: Παλεύω γι' αυτό. Μόνος μου. Αν κάτσουν κι άλλο, τελειώσαμε όλοι μαζί. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά,
17: πρόεδρε. Τι κάνεις?
2: Γεια σου, κύριε μου.
18: Εκμέρους της δυστυχισμένης μου γενετήρας, σας ευγνωμονώ. Και σας εύχομαι τα βέλτιστα.
0: Είναι μερικά πράγματα που σε κάνουν να γονατίζεις πραγματικά. Το λέω έτσι. Στις λαϊκές. Στους λαϊκατζίδες δίπλα. Στις λαϊκές αγορές. Στους ανθρώπους που πηγαίνουν να πάρουν με ένα ευρώ κάτι να φάνε, μια ντομάτα, κάτι να πάρουν. Δεν τους νοιάζει. Τρώνε δισεκατομμύρια με χρυσά κουτάλια. Και δεν τους νοιάζει αν ο Έλληνας πεινάει. Και αυτό είναι που γυρίζει τα μυαλά. Έχουν φαγωθεί 100 δισεκατομμύρια και πλέον σε 7 χρόνια. Κανείς δεν ξέρει πού είναι τα λεφτά αυτά, ρε παιδιά. 19,5 δις μοίρασαν μόνο σε 10-11 κολλητούς τους. Ανεμογεννήτριες, το είπαμε στη Βουλή. Αυτά που σας λέω εδώ, τα έχω πει και εμείς στη Βουλή, δεν τα λέω τώρα. Αποζημιώσεις σε έργα που δεν έγιναν, χωρίς να βάλουν ένα κυβικό τσιμέντο, ρε παιδιά, και λίγο οπλισμό μέσα. Ένα κυβικό να βάλουν τσιμέντο. Δώσαν 6 δις, μπορεί και παραπάνω. Οι εργολάβοι παίρνουν λεφτά χωρίς να κάνουν έργα, το καταλαβαίνετε. Αποζημιώσεις γιατί απλά καθυστερούν. Επίτηδες ή από ανικανότητα. Κανονικά πρέπει να είναι φυλάκιο ο υπουργός και όλοι από κάτω του. Αποζημιώνεις ποιον? Από τη δική σου ανικανότητα, από τη δική σου αποτυχία. Αν εγώ αποτύχω στην επιχείρησή μου, θα με αποζημιώσει το κράτος εμένα? Αποτυχάνω, ρε παιδί μου, δεν πάει καλά η εταιρεία μου. Θα έρθει το κράτος να μου πει πάρε και 500 εκατομμύρια ή 50 εκατομμύρια ή 10 εκατομμύρια για να επιβιώσεις? Θα ζητηθούν ευθύνες από μένα. Ωραία, από τον υπουργό δεν πρέπει να ζητηθούν ευθύνες για τα δισεκατομμύρια που έχασε? Α, τι να πω. Τι να πω. Εδώ ρημάζουν τη Δυτική Μακεδονία, την Αχλάδα, τη ρημάζουν, ρε. Και μου βγαίνει ο άλλος ο Κερίδης, ο ανεκδίκητος, και λέει ότι δεν είναι καλός ο Λιγνίτης στην Αχλάδα. Ωραία, δεν είναι καλός. Τον παίρνει ο Μυτιλινέος και τον πάει στα Σκόπια, τον κάνει ρεύμα και τον στέλνει πίσω. Ευλογημένο μέρος. 9:30 το βράδυ δουλεύουν, βαγάνες, κόβουν Λιγνίτη, τον πάνε στα φορτηγά. 500-800 φορτηγά κάθε μέρα φεύγουν από την Αχλάδα, από τη Φλόρινα, και πηγαίνουν στα Σκόπια. Γίνονται, το δίνουν εκεί στο. Μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα είναι το εργοστάσιο. Το φουγάρο δουλεύει κανονικά εκεί. Όλο το κατημάς έγινε στη Φλόρινα. Η ρήπανση. Λέει κλείσαν τα εργοστάσια γιατί λέει είχαν καρκίνους και καρδιακά. Δηλαδή από τα Σκόπια που έρχεται αυτό δεν είναι καρκίνος. Είναι ευλογία Θεού. Σαν τα εμβόλια που έλεγε ο άλλος, είναι ευλογία τα Θεού τα εμβόλια. Τι να πω ρε παιδιά. Καταστρέψαν την Δυτική Μακεδονία ρε. Θα τα ξανανοίξω όλα παιδιά. Θα τα ξανανοίξουμε όλα, δεν έχει σημασία. Θα κόψουμε τους εργολάβους, τα δισεκατομμύρια που φάγανε και θα τα ξαναστήσουμε από την αρχή. Δεν θα πεθάνει η Δυτική Μακεδονία γιατί το θέλει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Δολοφονούν μια ολόκληρη περιοχή. Όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τη Μεγαλόπολη. Την τελειώσανε. Μεγαλόπολη. Την τελειώσανε. Το 10% της ενέργειας μόνο από την Κοζάνη ερχόταν, παιδιά, στην Ελλάδα. Το 10%. Τζάμπα ρεύμα.

0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
13: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται.

0: το προανήγγειλες.
1: Επιστρέψαμε, ακριβώς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
3: Και καλό καλοκαίρι να έχουν όσοι είναι στις διακοπές.
0: Mm-hmm. Καλό καλοκαίρι. Και αυτοί μένουν εδώ. Και δίνεται πάσα για αυτούς που λέμε συνέχεια, δείχνουν οι μετρήσεις και φωνάζει κάθε μέρα Μαριάννα ότι πολλοί κόσμος δεν μπορέσει να πάει διακοπές.
3: Και πάμε ενώ,
0: ξέρετε, επειδή κάνουμε κάθε μέρα την ανάλυση για τα πολιτικά, δημοσκοπικά και οτιδήποτε άλλο, αυτό που δεν κρατάμε και δεν ρωτάμε στις δημοσκοπήσεις είναι ότι το πρώτο θέμα που θέτει ο κόσμος είναι ότι είναι η ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι, δεν θα θέλαμε να σας κάνετε διαπιστώσεις. Υπάρχει ακρίβεια, ασχολούμαστε καθημερινά με την εκπομπή.
3: Διαφωνώ. Δεν
0: πρόταση.
3: Υπάρχει ακρίβεια. Εσχροκέρδια υπάρχει.
0: Ωραία.
3: Είναι διαφορετικό.
0: Πρόταση αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Είτε λέγεται ακρίβεια είτε εσχροκέρδια.
3: Το πρωί δεν το είπατε. Έκανε η περιφέρεια έλεγχο και βρήκε τα σάπια κρέατα.
0: Mm-hmm.
3: Όταν κάνεις ελέγχους, βρίσκεις την εσχροκέρδια. Μα δεν κάνουν ελέγχους. Και όταν δεν επιβάλλεις δρακόντια μέτρα, αυτό που λέω εγώ, κλείσιμο της επιχείρησης. Mm-hmm. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνεις εσύ και βάζεις βενζίνη σε ένα βενζινάδικο για 100 ευρώ, λέω τώρα. Έτσι. Και σου βάζει άλλο για 70. Σε κλέβει, mm-hmm. την κάνουλα.
0: Mm-hmm.
3: Το πιάνει το κράτος. Τι τον κάνει, του κλείνει την επιχείρηση για ένα μήνα, αλλάζει πινακίδα, βάζει άλλο διαχειριστή και σε ανοίγει. Όχι. Λέει η ελληνική, θα τιμωρείται ο χώρος. Ο χώρος. Δεν θα ξανανοίξει βενζινάδικο εκεί για 3 χρόνια, δεν με νοιάζει.
0: Mm-hmm.
3: Όπως και με το σούπερ μάρκετ. Κλείσε 5-6 απαταιώνες τέτοιους και χτυπάς την ασκοκέρδεια. Γιατί δεν είναι η ακρίβεια. Από την άλλη. Ξέρετε, η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Ναι, αλλά η μισθή στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετική από τη μισθή της Ελλάδος. Το μέσο εισόδημά μας.
0: Πώς ορίζει την εσχροκέρδεια όμως, δηλαδή πώς παρεμβαίνεις σε αυτό που λέμε ελεύθερη αγορά, όχι ασυδοτή ελεύθερη αγορά.
3: Δύο πράγματα πρέπει να κάνει η πολιτεία αν θέλει να σέβεται τον πολίτη. Όπως βρήκε τα σάπια κρέατα, να βρει τους απαταιώνες που εσχροκερδούν. Το δεύτερο, έτσι, με συνεχείς ελέγχους και δρακόντια μέτρα. Το δεύτερο και σημαντικότερο κατά την άποψή μου, να κοιτάξει να αυξηθούν οι μισθοί.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, θα το πω, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να δίνει τα τελευταία 3 χρόνια περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε το νούμερο, 6 δις σε αποζημιώσεις εργολάβων, γιατί φταίει το κράτος που δεν έχει κάνει τις υποδομές και τη γραφειοκρατία, ώστε αποζημιώνονται οι εργολάβοι, χωρίς να κάνουν τίποτα.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή και στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στο ΒΟΑΚ και εδώ στην Εγνατία Οδό, αποζημιώνονται δισεκατομμύρια ευρώ. 6-7 δις, κανείς δεν ξέρει πόσα είναι.
0: Mm-hmm.
3: Κάθε 6 μήνες πληρώνουμε αποζημιώσεις. Είναι λεφτά που μπορούν να επιστραφούν στον πολίτη, να γίνουν 13ος, 14ος μισθός. Τι σημαίνει αυτό. Διαχειρίζομαι τα οικονομικά σοβαρά. Δεν τα διαχειρίζονται σοβαρά. Και έχω πει και άλλη φορά και σε εσάς ότι οι πιο αδικημένοι πολίτες πέραν του πρωτοκινού τομέα είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι.
1: Κύριε Βελόπουλε, όμως η κυβέρνηση λέει και φαίνεται αυτό ότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού με την διακυβέρνηση Μητσοτάκη και στη συνέχεια λοιπόν ισχυρίζεται ότι όλοι εκείνοι που τάζουν είναι εκείνοι που δεν θα κυβερνήσουν. Οπότε λέει εντάξει, λένε δίνε. Εσείς έχετε κοστολογήσει αυτά τα οποία λέτε.
3: Μα σας είπα ήδη πριν που θα βρούμε εξητής. Αύριο το πρωί, αν σταματήσεις να κάνεις λάθος διαχείριση, εγώ δεν λέω ότι σκόπιμα ένας υπουργός καθυστερεί το έργο για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος. Mm-hmm. Στην Ελλάδα οι υπουργοί είναι όλοι άγγελοι και όλοι είναι αθώοι. Κανένας δεν είναι ένοχος. Όλοι είναι αθώοι. Άρα λοιπόν, κάνεις σωστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους για να μπορείς να βρεις λεφτά που υπάρχουν και τα δίνεις σαν σκόπος. Έχω πει και άλλη φορά, όταν η Ελλάδα δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κάποιοι ενοχλούνται, θα το πω, σε ανεξάρτητες αρχές, όταν το Σύνταγμα σου λέει 5 και εσύ έχεις 40.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό σημαίνει διορισμοί ημετέρων με μισθούς όχι 3.000 και 2.000 και 1.000 ευρώ. 6-7.000 το μήνα ο καθένας.
0: Mm-hmm.
3: Αυτά είναι σπατάλη. Σπατάλη την οποία πρέπει να περιστείλεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και αυτά τα χρήματα να επανεκπαιδευθούν στην αγορά. Δεν γίνεται. Στον πολίτη. Να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
3: Λέω οριζόντιος φόρος 15%. Το πιο mm-hmm. δίκαιο φορολογικό μέτρο. Mm-hmm. Να το κάνουν. Για να μπορούν να κάνουν λαθρεμπόριο πετρελαίου, λαθρεμπόριο τσιγάρα, οι κολλητοί τους να κερδίζουν λεφτά. Έχω πει ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα καταργήσω το τεκμήριο. Θα καταργήσω την προκαταβολή φόρου που είναι άδικη. Άδικος φόρος. Ρύθμιση 120 δόσεων και κούρεμα προς αυξήσεων. Ξέρετε ότι έχω μια δουλειά. Χρωστάω στο κράτος 10 χιλιάρικα. Ελεύθερος επαγγελματίας. Μου κάνουν κατάσχεση τον εμπορικό λογαριασμό. Να μην δουλέψω.
0: Mm-hmm.
3: Και πώς θα σε πληρώσω, αδερφέ.
0: Mm-hmm.
3: Πες μου, πώς θα σε πληρώσω σαν κράτος. Ο ελεύθερος επαγγελματίας καταδυναστεύεται από το κράτος.
0: Ναι, αλλά αυτό 15%

0: Φόρος. Επιστρέφω στο ερώτημα της Μαριάννας.
1: Ναι.
0: Το έχετε μελετήσει, έχει κοστολογηθεί.
1: Έχουμε καταθέσει 62 σελίδες στη μελέτη του κ. Βιλιάρη, του οικονομολόγου στην Τουρκία, λέγοντας ότι έχουμε αύξηση του ΑΕΠ με 2-3 κινήσεις ακόμα, 2-3% κάθε χρόνο. Με 15% οριζόντιο φόρο.
0: Εσείς
1: για να σου πω κάτι. Αν εγώ ως εταιρεία μου βάλει 15% οριζόντιο φόρο και δεν μου έχει βάλει 68 στο κεφάλι, γιατί τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες στην Ελλάδα έχουν 68 φόρους. Είμαστε το πιο υπερφορολογημένο κράτος στην Ευρώπη. 68 φόροι. Άμεση, έμεση. Όταν η Γερμανία έχει 25. Εδώ λοιπόν τι κάνεις. Αφαιρείς φόρους, βάζεις έναν οριζόντιο, οπότε ο άλλος θα κυνηγάει να πάρει την απόδειξή του.
2: Ναι, αλλά έσοδα, λένε, έξοδα. Κύριε Βελόπουλε, ότι αν καταργηθούν έμεση φόροι, που λέμε και φαντάζομαι έχω ακούσει και στη συνέντευξή σας ότι και εσείς είστε για τα καύσιμα, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης να καταργηθεί, ότι στην ουσία θα επιστρέψουμε στα μνημόνια, θα καταρρεύσει η χώρα. Λέει, κυβέρνηση.
0: Καταρχάς, συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να καταργηθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Να μειωθεί.
1: Δεν καταργείται. Δεν υπάρχει πλαφόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οδηγία. Εγώ δεν λέω κατάργηση του ειδικού φόρου, λέω μείωση στο 100% σημείο. Λέω μείωση του ΦΠΑ, έχει το δικαίωμα. Όμως θα σου πω το εξής. Όταν δεν κάνεις περιστολή δαπανών και πετάς χρήματα από τα παράθυρα στους συμμετέρους σου, όταν κάνεις απευθείας αναθέσεις 19,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε λίγο, μιλάμε για ανάπτυξη. Πήραν 10 φυσικά πρόσωπα από τα Ταμεία Ανάκαμψης. Mm-hmm. Ξέρετε που τα πήρανε. Σε καζίνο. Σας λέω εγώ. Πήρανε επιδότηση από τα Ταμεία Ανάκαμψης στο καζίνο. Είναι επένδυση στο καζίνο, ρε παιδιά. Τα καζίνο, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Είναι επένδυση να μου κτίσει εμένα έναν δρόμο τον Ε65 που τώρα τον έκανε ο Πρωθυπουργός, έκοψε κορδέλα. Ξέρετε πόσο ήταν το κόστος. 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο πληρώσαμε. 2,1 δις. Υπέρβαση. Ακούστε, δώσαμε αντί για 500 εκατομμύρια, 2,1 δις. Ένα 700.
0: Αυτό είναι 10 εκατομμύρια.
1: Παρακαλώ.
0: Εσείς θα το κάνετε με 500 εκατομμύρια.
1: Εμείς το κάναμε όσο έλεγε ο προϋπολογισμός. 500 εκατομμύρια έλεγε. Mm-hmm. Το 1,7 το εθυλάκωσαν κάποιοι, είτε ο εργολάβος είτε η κολλητή των Υπουργείων, με συνέπεια να χάσει ο πολίτης λεφτά, τα οποία είναι 13ος, 14ος μισθός. Σας λέω συγκεκριμένα Μάλιστα. πράγματα.
0: Τώρα.
1: Και αυτό πρέπει να καταλάβει ο πολίτης είναι ότι η συνεχής υπερφορολόγηση τελειώνει τη χώρα. Θα τελειώσουμε. 15% οριζόντιος φόρος και τι κάνεις έτσι. Φορολογική συνείδηση αποκτάει ο Έλληνας. Δεν με κλέβει το κράτος, δε φίλε. Εγώ είμαι επιχειρηματίας και με κλέβει το κράτος. Κύριε Νιφλή, με κλέβει το κράτος. Αυτό λέει ο επιχειρηματίας. Με κλέβει το κράτος. Πήγα σε ένα μαγαζί προχθές να φάω σε ταβέρνα. Και λέει, πες μου, βραδρεφέ, δεν με κλέβει το κράτος. Λέω, σε κλέβει. Έχει, λέει, IP, πάει IP, αυτά τα πνευματικά δικαιώματα και του παίρνουν με το ζόρι. Δεν είναι μόνο IP. Όχι, ακούστε τώρα. Είναι υγεία, ο Απόλλων, ιερατό. Όχι, ο καθένας πάει και ζητάει ό,τι θέλει. Μισό λεπτό. Γιατί ζητάς ό,τι θέλεις. Βάλε ένα πλαφόν και πες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. 1% τέλος. Mm-hmm. Θα πάρετε το 1%, είστε 15 ενώματε ή εδέμο όλοι αυτοί.
0: Δεν του είπατε, φαντάζομαι, μην κόβεις αποδείξεις.
1: Δεν είπα αυτό. Θα κόβει αποδείξεις όμως αν είναι έσοδα-έξοδα. Mm-hmm. Και θα φορολογείται μόνο το κέρδος του. Mm-hmm. Θα το κόψει. Δεν θα κλέψει. Είναι λογικό. Όταν με υπερφορολογείς, γι' αυτό και λέω εγώ θα καταργήσω.
0: Τώρα λέω, επειδή είπατε ότι πήγατε σε μαγαζί εστίασης τώρα
1: πια. Μια χαρά έκοψε ο άνθρωπος την αποδείξη.
0: Αυτό λέω. Δεν λέτε μην κόβετε αποδείξεις.
1: Αλλά ακούστε λίγο. Ακούστε. Όταν εσύ επί του τζίρου μου παίρνεις 4%, σημαίνει 15 με 17% επί των κερδών. Επί του τζίρου παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενείο του χωριού σας.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Ναι, αυτό λέω είναι όμως φόρος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι έμεση φορολόγηση.
0: Λέω για τις αποδείξεις στο τραπέζι.
1: Ακούστε.
0: Δεν του λέτε, δεν δικαιολογείται, μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται, παρά το γεγονός ότι προτείνεται ένα άλλο φορολογικό σύστημα, φαντάζομαι δεν δικαιολογείται αυτόν που σήμερα δεν κόβει απόδειξη, γιατί την αφήνει στο τραπέζι.
1: Να δικαιολογήσει αυτόν που δεν κόβει απόδειξη. Εγώ δεν δικαιολογώ τον υπουργό που δεν μπορεί να κάνει τον πολίτη να κόβει απόδειξη. Δεν δικαιολογώ τον πρωθυπουργό, ο οποίος φορομπηκτικά.
0: Δεν είναι καθαρό
1: και
0: αυτό.
1: Και λέω το εξής. Όχι, εγώ δεν είπα να κλέψει ο Έλληνας. Λέω ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών είναι υπεύθυνοι ώστε να αποκτήσει και συνείδηση φορολογική ο Έλληνας. Okay. Ακούστε. Λειτουργούμε με τη λογική της τουρκοκρατίας. Οι κοτσαμπάσιδες που επιβάλλουν φόρους στον Έλληνα. Αυτό η ελληνική λύση θα το κόψει. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Θα δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Mm-hmm. Ξέρετε, φωτιές σε όλη την Ευρώπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα σοβαρό για μένα. Ξέρετε ότι η Ελλάδα δεν έχει ελικόπτερα νυχτερινής πτήσης. Γιατί είναι 90 εκατομμύρια αναβάθμισή τους. Έχουμε ελικόπτερα. Δεν βάζουν ένα μηχάνημα, ένα παλιομηχάνημα επάνω για να σβήνουν το βράδυ τις πυρκαγιές. Και μιλάμε για μια Ευρώπη που έχει τέτοιο μίσος για τη Ρωσία. Που εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έχω μπροστά μου αυτό εδώ. Θέλω να το δείξω σήμερα, γι' αυτό ήρθα. Το βλέπετε αυτό.
0: Ναι.
1: Το ρωσικό ελικόπτερο.
0: Ναι.
1: Το έχουν οι Ισπανοί. Έχουν 10 ή 14. Mm-hmm. Δεν δουλεύουν 3 χρόνια τα ελικόπτερά τους γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία γιατί έβαλαν και οι Ρώσεις.
0: Δεν το νοικιάζουμε νομίζω αυτό ή όχι.
1: Όχι, αυτή η Ισπανία σας λέω. Και έγινε η Ισπανία.
0: Εμείς δεν νοικιάζουμε.
1: Όχι.
0: Τα ρωσικά.
1: Όχι. Αφού βάλαμε και οι Ρώσεις. Mm-hmm. Εδώ. Δηλαδή αφήνει ο Ισπανός ο Πρωθυπουργός να καίγεται την Ισπανία και δεν παίρνει ανταλλακτικά από τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα ελικόπτερα που ρίχνουν νερό 5.000 λίτρα.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε να μισείς ρε παιδί μου τη Ρωσία, αλλά μην μισείς και τη χώρα σου.
0: Μάλιστα.
1: Πάνε και κλείνουν μια εταιρεία στη Θεσσαλονίκη επειδή ο ιδιοκτής λέει είναι Ρώσος. Έχει 51% της εταιρείας. Σούπερ μάρκετ. Τέρα, πώς λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγονται. Γιατί ρε εσείς? Γιατί μισείτε τη Ρωσία? Γιατί μισείτε τον Πούτιν? Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τι κακό μας έκαναν επιτέλους? Πείτε μου τι κακό έκανε
0: δεν
1: ο Πούτιν.
0: Δεν έχουμε περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή
1: Όχι.
0: Ένωση.
1: Όχι. Για τους εφοπλιστές δεν έχουμε. Εκεί θέσαμε βέτο. Για τον κύριο Προκοπίου, όπως λένε οι Financial Times, πήγε ο Πρωθυπουργός κρυφά και έθεσε βέτο ώστε να φέρνει το πετρέλαιο από τη Ρωσία ο Προκοπίου. Ο Έλληνας ο γουναράς στην Καστοριά, ο Έλληνας ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, δεν μπορεί να στείλει τα προϊόντα του. Καίγονται τα δάση μας στην Ευρώπη και δεν παίρνουμε ανταλλακτικά γιατί είναι ρωσικά τα ελικόπτερα. Πρόκειται περί λιθίου.
0: Για να θεωρήσει, να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Αλλά αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα, στο ξαναλέω, έχεις φίλους, πηγαίνεις
0: σε πανεπιστήμια. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Αυτό θα το τελειώσει η ελληνική λύση.
0: Έχετε δίκιο. Συνταγματική αναθεώρηση. Πουθενά κανένα κοινό σημείο συνεννόησης ή επαφής με τα υπόλοιπα κόμματα ή με την κυβέρνηση, τους προτάσεις. Η κυβέρνηση τίποτα δεν προτείνει που να είναι.
1: Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πόσο σοβαρή είναι μια κυβέρνηση η οποία μέσω θέρους φέρνει συνταγματική αναθεώρηση που είναι το μείζον ζήτημα αυτής της χώρας? Και πώς ξεκινάει στραβά?
2: Δηλαδή, τι λέτε ότι το κάνει σκόπιμα γιατί έχει κάτι στο πλευρό του μυαλού?
1: Φεδροποιεί την πολιτική και το Σύνταγμα. Φεδροποίηση λέγεται αυτό. Αυτό κάνει σοβαρά, συγκροτημένα, όχι fast track. Παραδείγματος χάρη, τους είπα τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πείτε μου, λέω. Πρώτον, άρθρο 86, τέλος. Τέλος, ούτε παράθυρα ούτε ιστορίες. Τέλος. Κόμματα που χρωστούν και δεν πληρώνουν να μην κατεβαίνουν σε εκλογές. Προτείναμε για κάτι πιο χωρημένο εμείς. Δεν θα κατεβαίνει σε εκλογές πολιτικός που δεν έχει εργαστεί 5 χρόνια. Δεν μπορώ να έχω άνεργους πολιτικούς αρχηγούς. Να έχω άνεργο πολιτικό αρχηγό που θα σώσει εμένα, που εγώ τη ζητάω κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
0: Συγγνώμη, επειδή σας έχω ακούσει πολλές φορές να το λέτε.
1: Για το Σύνταγμα μιλάμε τώρα. Ζόλτο. Συγκεκριμένα πράγματα ζητήσατε.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σας ακούω να λέτε, είναι γνωστό ότι δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά, επαγγελματικά, πόσα χρόνια δημοσιογράφος, αλλά αυτόν που λέτε εσείς άνεργο οτιδήποτε άλλο,
1: ναι,
0: από όποιο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει, τον εκλέγει ο λαός.
1: Διαφωνώ μαζί σας.
0: Πείτε μου.
1: Αυτόν που λέω εγώ άνεργο πολιτικό, κατά την τελεολογική ερμηνεία, κυρίως κατά την πλατωνική θεωρία, είναι ξεκάθαρη η αντίληψή μου. Αν δεν έχεις δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχεις πετύχει, δεν έχεις δικαίωμα να ασκείς εξουσία. Πάμε στην ουσία. Τι κάνουν αυτοί λοιπόν οι άνεργοι πολιτικοί, που ξαφνικά, ενώ ο κόμμα πτωχεύει, αυτοί αποκτούν 10 κίνητα και 15 κίνητα.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι τύποι λοιπόν απαξίωσαν την πολιτική. Και φτάσαμε στο σημείο το 60% να μην ψηφίζει και να ψηφίζει μόνο το 40%. Και η αντιπροσωπευτική μας δημοκρατία να μην είναι αντιπροσωπευτική. Τι σημαίνει αυτό? Έκανε μια προχωρημένη πρόταση. Διοικητικό πρόστιμο σε όποιον δεν ψηφίζει.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρέωση και δικαίωμά σου να ψηφίσει. Θα πας να ψηφίσει. Ψήφισε ό,τι θέλει. Εγώ λέω ψήφισε ελληνική λύση, αλλά ψήφισε ό,τι θέλει.
2: Λάθος όλων των κομμάτων και όχι μόνο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι ειδικά η νεολαία είναι καθισμένη στον καναπέ. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση δεν την έχει την ευθύνη μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Από τη μία καλά κάνουν, από την άλλη διοικητικό πρόστιμο.
1: Άλλο παράσυφο. Πώς να πιστέψει ο νεαρός σε ηλικία ότι ο κύριος
2: Τσίπρας. Γιατί δεν πιστεύει εσάς, κύριε Βελόπουλο.
1: Κύριο
2: Τσίπρας,
1: εγώ μια χαρά να δόξω τον Θεό.
2: Ναι, γιατί δεν μπορείτε να το σηκώσετε χαρά, τότε εσείς.
1: Πώς δεν μπορώ. Από 4,5% λέμε πάμε καλύτερα.
2: Θέλω να πω ότι υπόλοιποι, λέτε,
1: ακούστε λίγο να ξέρουμε και τι
2: λέμε. Κάποιος πρέπει να τον εμπνεύσει. Εσείς τον εμπνέετε να το σηκώσετε.
1: Δικές σας δικές σας, τις δημοσκοπήσεις του συστήματος, το 40% της Νέας Δημοκρατίας είναι 26, έτσι, τα νούμερά τους. Το 17% του Τσίπρα είναι 13-14, το 4,5% της ελληνικής λύσης είναι 8, 9, 10, 11, 12. Άρα λοιπόν πάμε καλά. Πείθουμε τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο. Και κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα πιστεί ο νεαρός σε ηλικία, ρε παιδιά, όταν βλέπει το παιδί του αριστερού δήθεν να πηγαίνει στο ιδιωτικό σχολείο και το ίδιο κόμμα στο οποίο προεδρεύει ο αριστερός δεν ψηφίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Αυτές είναι οι φάσεις. Τις βλέπει ο Πιτσιρικάς. Όταν βλέπω εγώ έναν πρόεδρο κόμμα στον κύριο Τσίπρα, τάχα μου αριστερός, να κάνει ολόκληρο βίντεο για τα φαντς. Και να λέει τα δικά του. Και να βάζει τη λεπενιώτη δεξί του χέρι, η οποία ψήφισε στον Άρεο Πάγο υπέρ το φαντς. Αυτό είναι ανακολουθία.
0: Ναι.
1: Είναι πολιτική προστιχιά. Άρα λοιπόν διώχνουμε τον κόσμο με αυτές τις επιλογές.
0: Κάτι άλλο.
1: Όχι εμείς.
0: Επιστρέφοντας.
1: Αυτοί. Εμείς είμαστε διαφορετικοί.
0: Επιστρέφοντας στην δημοκρατική αναθεώρηση, είπατε και τις προτάσεις σας. Δεν υπάρχει, δεν μπορείτε να μπείτε, να συνεννοηθείτε έστω με τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα. Εντάξει, δεν θέλετε να συγκυβερνήσετε με κανένα κόμμα. Μας το έχετε ξαναπεί, γι' αυτό το προσπερνώ. Αλλά δεν υπάρχει πεδίο συνεννόηση με κανένα κόμμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που να πει ο κόσμος, να ρε αδελφέ, όλοι μαζί τα βρήκαν. Μιλάμε για το Σύνταγμα.
1: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο. σε μια πολιτεία και σε κάποια κόμματα τα οποία έχουν σοβαρή αντίληψη και σκέψη, ναι, συμφωνώ, έχεις δίκιο. Δεν έχεις να κάνεις με ανθρώπους σοβαρούς, το λέω ευθέως. Δηλαδή, έλεγα για τα Τέμπη, επιβεβαιώθηκα με το ξεμπάζωμα, τον μπάζωμα. Το πήραν όλοι, το κάναν δικό τους. Έλεγα για τα υδρόμετρα που σκάνε τώρα, το είχα πει σε εσάς πρώτη φορά. Mm. Πριν 1,5 χρόνο και στη Βουλή μέσα το είχα πει. Τώρα θα βγουν όλοι και θα λέω για τα υδρόμετρα. Είχα πει για την ιστορία των σπιτιών ανακύκλωσης, επιβεβαιώθηκα. Mm-hmm. Σε όλα όσα έχει πει η ελληνική λύση, επιβεβαιώνεται.
0: Ωραία.
1: Όλοι σκυλεύουν, όλοι κλέβουν και όλοι δεν λένε ποτέ ότι το είπε η ελληνική λύση. Mm-hmm. Αυτό είναι ανέντιμο στην πολιτική. Με ανέντιμους ανθρώπους δεν μπορείς να κάνεις συνεργασία. Ούτε να συμφωνήσεις. Τους είπα συγκεκριμένα πράγματα για το Σύνταγμα. Συντακτική Εθνοσυνέλευση. Δεν θέλετε. Συνταγματικό δικαστήριο κάντε. Mm-hmm. Για να ξέρουμε ποιος νόμος είναι νόμιμος και ποιος είναι παράνομος. Όχι να ερμηνεύει το ΣΤΕ όπως βολεύει τους νόμους. Όχι. Συνταγματικό δικαστήριο. Ούτε αυτό δέχτηκαν. Πώς λοιπόν στα βασικά να αρχίσω να συζητάω, όταν στα βασικά που είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, δεν συμφωνούν τα υπόλοιπα κόμματα. Mm-hmm. Ξέρετε, έχουν συνηθίσει σε μια λογική. Και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Καθεστωτική, κυβερνητική. Είναι κόμματα εξουσία, σου λέει. Εγώ κυβερνάω, κάνω ό,τι θέλω. Βλέπετε τον κύριο Μητσοτάκη. Απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυριούν.
0: Στο ίδιο πλαίσιο των συνεργασιών ή της συνεννόησης, μένουμε για λίγο. Γιατί δεν πήγατε στη διεξίωση της Προεδρίας Δημοκρατίας.
1: Εγώ
0: για την επέτειο αποκατάσταση.
1: Σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την αίσθηση της λογικής.
0: Ναι.
1: Και αν σκεφτούμε λογικά, θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι λέει η λογική, τι έχουμε εκείνη την μέρα, εισβολή στην Κύπρο. Mm-hmm. Τι είχαμε, νεκρούς Έλληνες, Ελτικάρους και Κύπριους και απώλεια εθνικού εδάφους.
0: Ναι.
1: Τι πανηγύρι είναι αυτό, ρε παιδιά. Με τουαλέτες, πανηκυρίες εκεί, δεν κατάλαβα. Και πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Αντί να πάνε οι Ελντικάροι, όσοι έχουν απομείνει, να πάνε να τους κάνουν μια απλή λιτή εκδήλωση τιμής και μνήμης, κάνουν πανηγύρια.
2: Στα πανηγύρια. Είναι ο τρόπος που δεν σας οδηγεί εκεί.
1: Μα δεν είναι εκδήλωση για την Κυπριακή Συμβουλή.
2: Μήπως όμως είναι και απαξιώνεται έτσι με την απουσία σας.
1: Εγώ απαξιώνω. Αυτοί απαξιώνουν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορείς να λες επαναφορά της δημοκρατίας πάνω σε στάχτες.
0: Στέλνε πώς σας πήγε,
1: Όχι. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, όπως και ο πρόεδρος της Βουλής, δεν έχει σχέση με το κόμμα, είναι εκπρόσωπος της Βουλής. Mm-hmm. Όταν κάθε φορά πηγαίνει ένας αντιπρόεδρος, έτσι και αυτή τη φορά είναι αντιπρόεδρος ο δικός μας. Δεν πηγαίνει ο πρόεδρος. Mm-hmm. Δεν πηγαίνουν οι βουλευτές του. Και είναι επιλογή μας. Εμείς θα ακυρώσουμε την εκδήλωση αυτή. Θα την τελειώσουμε. Θα γίνει μια εκδήλωση σοβαρή μνήμης. Πένθους είναι, πένθος παιδιά. Χάσαμε την Κύπρο. Και εμείς τι κάνουμε. Δεξιώσεις με σαμπάνιες, με τουαλέτες, με γόβες 18 πόντες. Καλές είναι και αυτές, τις φοράνε οι κυρίες, αλλά όχι εκεί. Ναι. Είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Είναι η άποψή μου και δεν την αλλάζω. Και θα την καταργήσω και είμαι κάθετος αυτό. Καθετότατος. Πιο κάθετος δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται πάνω σε νεκρούς να κάνεις πανηγυράκια. Εκεί χάθηκαν άνθρωποι.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είχα ένα φίλο, νεαπολίτης. Το θυμάσαι το Προποτζή. Mm-hmm. Είσαι κάνει και ρεπορτάζ, αν θυμάμαι καλά παλιά. Ο Προποτζής, ο γνωστός από την Νεάπολη, που σώθηκε από τον Ολάτρας. Ήταν ο μόνος από αυτούς που σώθηκε. Που όταν μιλούσε μαζί του έτρεμε γιατί είχε ακόμα αρκεί εκεί στις συνειδημούς σκέψεις του. Και εγώ θα κάνω πανηγύρι. Σοβαρά μιλάμε. Όχι, παιδιά.
0: Έλα είναι... θα πεις για αυτό που λέει στο για το υποψήφιο της ελληνικής λύσης που γίνει viral.
2: Ασκήθηκε δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σας. Είναι για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφερόμαστε, ο κύριος Περσιρίδης, ο οποίος ακριβώς έχει επιλέξει, είναι γνωστός μεσίτης, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένους. Τα σπίτια ανήκουν στους Έλληνες, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ και από άλλες χώρες και λέει όχι, δεν πουλάμε.
1: Τουρκία κυρίως, Βουλγαρία, Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
2: Είπα ένα παράδειγμα. Ναι, ξένες χώρες αναφέρθηκε. Και του ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
1: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου να την πουλήσω που θέλω. Εγώ είμαι ο διευθυντής του σπιτιού και σου λέω εσένα, κύριε Νιφλή, είσαι ο μεσητής μου, θέλω να την πουλάς μόνο σε Έλληνες.
0: Mm-hmm.
1: Δικαίωμά μου δεν είναι.
2: Απλά να σκάνω.
1: Έρχεται το ελληνικό. Μισό λεπτό. Ναι. Το ελληνικό κράτος και ασκεί δίωξη σε μένα, στη δική μου περιουσία, δεν την κάνω. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ελέγχει τα χρήματα που έρχονται. Τα χρήματα που φέρνει ο Τούρκος μπορεί να είναι μαύρο χρήμα από μαφιόζικες, από ναρκωτικά, από τράφικινγκ ή ο Βούλγαρος να είναι ταβατζής και να φέρει τα λεφτά εδώ. Δεν τον έλεγε πορεία. Φέρει ένα 1 εκατομμύριο στη βαλίτσα, τα κουμπάς και αγοράζει σπίτι για να πάρει την Golden Visa. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική στείλουν σπίτι τουρκικό, χωριό τουρκικό. Ακούστε λίγο.
0: Ναι.
1: Χωριό τουρκικό. Όλη η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Πλέον έχουν αγοραστεί. Αυτή η γη είναι ιερή. Ποτίστηκε με αίμα. Δεν θα την πουλήσω ούτε στον Βούλγαρο, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Τούρκο.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για να προλάβουμε,
1: κύριε
0: Πρόεδρε. Ο οποίος
1: μου φέρνει μαύρο παράνομο χρήμα.
0: Έχετε απαντήσει.
1: Και ο Έλληνα, όχι, ο Έλληνα ελέγχεται. Πάνε να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουν.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα στα 30 δευτερόλεπτα που έχουμε. Έχετε απαντήσει πολλές φορές ότι μετεκλογικά δεν έπρεπε να συνεχίσετε. Με κάποιον να συγκυβερνήσετε. υπάρχουν όροι που θέτετε εσείς. Μη μας πείτε τώρα ότι όποιος ακολουθήσει το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης υπάρχει μια συνεργασία ειδικού σκοπού, ειδικών συνθήκων που θα μπαίνατε στη διαδικασία να συνεργαστείτε με άλλο κόμμα για να κυβερνήσετε.
1: Ερώτηση παγίδα.
0: Ναι.
1: Και έξυπνη. Και έξυπνη. Ειδικού σκοπού εννοείται να βάλω φυλακή και να δημεύσω τις περιουσίες.
0: Όχι μόνο. Όχι, όχι. Δεν λέω μόνο αυτό.
1: Καταρχάς δεν εμπιστεύω. Ακούστε λίγο. Δεν εμπιστεύομαι τον Τσίπρα. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτοί οι δυο θα παίξουν μαζί με τον Δουλάκη και με εμάς. Mm-hmm. Τέσσερα άτομα είμαστε. Οι υπόλοιποι είναι παραφιάδες και παρακόμματα και υποκομματίδια. Δεν το απαξιώνω, mm-hmm. αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε εμείς ένα συγκροτημένο κόμμα. Οι υπόλοιποι τρέχουν και βρίζουν την Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Όλοι αντιγράφουν εμάς. Όλοι παίρνουν ό,τι λέμε εμείς, οριζόντιο φόρο, ό,τι και αν πούμε, ανεμογεννήτριες, τα παίρνουν και τα κλέβουν και μετά κάνουν τους συνταίδες. Λοιπόν, λέω λοιπόν, με τα υπόλοιπα κόμματα δεν το συζητάω, γιατί κλέβουν προγράμματα. Εδώ το πρόγραμμα των μικρομεσαίων που καταθέσαμε πριν από χρόνια εμείς, το πήρε ο Ανδρουλάκης, έκανε μερικές αλλαγές και το κατέθεσε ως δικός του. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Άρα. Γιατί. Άρα λοιπόν, πώς θα συνεργαστώ εγώ με αυτούς. Τώρα, αν μου πείτε τι θα θες να κάνεις πρώτο στη χώρα, αν είσαι πρωθυπουργός, θα σου απαντήσω. Δήμευση υπηρεσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα. Όχι όπως ο Τσίπρας που τον κάλυψε ο Μητσοτάκης. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, αυτός που λέει: Έλα, μωρέ, τι έδωσα 2.000, 5.000. Και είπε ότι κάλυψε ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα και δεν τον κυνήγησε ούτε για το μάτι. Εξεταστική επιτροπή κατέθεσα. Mm-hmm. Ούτε για τις πρέσπες, ούτε για τα 100 δις. Δηλαδή ο Μητσοτάκης κάλυψε τον Τσίπρα. Κύριε και δεν πρόεδρε. Πιστεύει κανείς ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι ο πόλος Μητσοτάκη. Είναι ένα νόμισμα, ίδια αξία με διαφορετική όψη. Τσίπρας Μητσοτάκης είναι αυτό που λέω εγώ. Αλληλοτροφοδοτούνται και αλληλοποστηρίζονται.
0: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ
0: πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
4: Ο Θεός να μας φωτίσει. Και ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες, γιατί δεν πάμε καθόλου καλά και έρχονται δύσκολες στιγμές.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τρίτο 24ωρο καταστροφής σε πύρινο Κλειώτα με Γαρατικής και Βιωτία. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για κενώσεις. Συνολικά στην Αττική και στη Βιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. 18 ελικόπτερα επιχειρούν περιοδικά στη φωτιά της Αττικοβιωτίας. Οι θυελλώδεις άνεμοι καθήλωσαν τα αεροσκάφη. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στα Μαυράτα και Φαλονιάς, όπου καίγεται δάσος. Βελτιωμένη εικόνα από την πυρκαγιά στο σκάλωμα Φωκίδας, όπου μένονται 2 πύρνα μέτωπα. Καλύτερη εικόνα και στην Αιγιάλια. Πάνω από 100.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έχουν γίνει στάχτη από τη φωτιά που κατηγοριοποιείται πλέον ως Mega Fire και εξακολουθεί να μένεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό και τη Βιωτία. Το περασμένο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές με την πυροσβεστική να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Η τιτάνια μάχη με τις φλόγες στις πληγείς περιοχές συνεχίζεται, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά να δηλώνει πως το σύστημα είναι στα όρια του, συνοψίζοντας ουσιαστικά την ανεπάρκεια και την ανετοιμότητα παρά τις επιφανειακές συσκέψεις πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για την πρόληψη των πυρκαγιών, με συνέπεια κάθε χρόνο να καίγεται η Ελλάδα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τα εγκληματικά λάθη τους οδηγούν τον υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν την Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα. Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη. 3 άτομα που ενέχονται σε σπήρα κλοπής μετασχηματιστών και επέβαιναν σε κλεμμένο αυτοκίνητο δεν σταμάτησαν σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, εμβόλυσαν περιπολικά και πυροβόλησαν προς τους αστυνομικούς. Στη συνέχεια μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκαν με διερχόμενο γιοταχή. Διέφυγαν πεζή και τελικά συνελήφθησαν. 3 αστυνομικοί τραυματίες καθώς και οδηγός του γιοταχή, πάνω στο οποίο έπεσαν οι δράστες. Επεισοδιακή σύλληψη 23χρονου διακινητή παράνομων μεταναστών. Εντοπίστηκε να κινείται με γιοταχή αυτοκίνητο σε περιοχή των Σερών, όπου δεν συμμορφώθηκε σε σήματα των αστυνομικών προκειμένου να ελεγχθεί και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει με το όχημά του, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Έπειτα από έλεγχο που έγινε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, βρέθηκαν 5 αλλοδαποί, 4 εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα Κυριακή γενικά έθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 βοφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο».
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
3: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
3: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο», εδώ στον Focus FM 103,6. Είμαι ο Θανάσης Ελευθεράκης. Παρουσιάζουμε την εκπομπή μαζί με την αγαπητή φίλη και συνάδελφο, την Όλγα Τσέτζη. Καλημέρα Όλγα.
1: Καλημέρα Θανάση, καλημέρα.
0: Είχαμε πολλές μέρες να βρεθούμε,
1: ναι,
0: υποχρεώσεις.
1: Ναι, πότε, αλλά πότε νομίζω εσύ. Θανάση, δεν κάναμε την εκπομπή μαζί για καλό σκοπό, καθώς είπαμε και στους ακροατές και την προηγούμενη φορά ότι ζητάμε συγγνώμη που παίξανε κάποιες επαναλήψεις των εκπομπών, διότι ήμασταν στην Ιθάκη σε θελοντική αποστολή γιατρών. Και επομένως επανερχόμαστε σήμερα. Σήμερα είναι
0: η Κυριακή. Θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα πάλι.
1: Θα μείνουμε σε αυτό το πνεύμα, ναι, Θανάση, γιατί οφείλουμε να μείνουμε σε αυτό το πνεύμα. Ναι, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο πάντα. Γιατί σήμερα, μην ξεχνάμε, είναι η Κυριακή των Μυροφόρων. Είναι μια μέρα που μας θυμίζει πως η αγάπη δεν μένει στα λόγια. Γίνεται παρουσία, πράξη, φροντίδα. Και σήμερα θα είχα υποσχεθεί στην προηγούμενη εκπομπή, θα εκπληρώσω την υπόσχεση των ακροατών, διότι στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της Εξωτερικής Ορθοδόξου Ιεραποστολής και για πρώτη αποκλειστικά
0: την άκουσα στην εκπομπή, μακριά, ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, χαίρομαι που σου άρεσε. Και επειδή την προηγούμενη Κυριακή την ίδια ώρα ήταν και η ομιλία του πνευματικού μου, του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, στα γραφεία της Εξωτερικής Ορθόδοξης Αποστολής του πρόδρομου. Αποκλειστικά έχουμε στην εκπομπή μας την ηχογραφημένη την ομιλία του Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, και έτσι σήμερα θα ακούσουμε μία φωνή που για μένα είναι βίωμα ζωής. Θανάση, ξέρεις, σε έχω πει κάποια πράγματα, τη φωνή του Θειοφελεστάτου Επισκόπου Τολιάρας, του ανθρώπου που με ενέπνευσε να βρεθώ στην Νότια Μαδαγασκάρη τον Αύγουστο του 24 με μια ομάδα συναδέλφων και όχι μόνο.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, πριν ακούσουμε την ομιλία θα ήθελα να σας ζητήσω κάτι. Μην την ακούσετε απλώς σαν μία αφήγηση από ένα μακρινό τόπο, αλλά ακούστε την σαν μία πρόσκληση. Μία πρόσκληση για να δούμε λίγο πιο βαθιά, για να μπορέσουμε να νιώσουμε λίγο πιο ουσιαστικά και ίσως να κάνουμε κι εμείς ένα μικρό βήμα. Συμφωνείς, Θανάση?
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί τελικά η προσφορά δεν ξεκινάει από μακριά. Ξεκινά από μέσα μας. Ακούμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, Πρόδρομο.
2: Χριστός Ανέστη σε όλους σας. Χαίρομαι που βλέπω ξανά αγαπητά πρόσωπα. Χαίρομαι που όλοι εσείς είσαστε αρρωγοί σε αυτό εδώ το έργο της εξωτερικής ιεραποστολής. Και ξέρετε, πολλές φορές εμείς οι Ιεραπόστολοι συνήθως ίσως να ακούτε από όλους τα ίδια, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι, όπως είπα και στην Εκκλησία, η πίστη είναι κάτι το οποίο ο κάθε άνθρωπος το βιώνει. Και μπορώ να πω ότι παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ιεραποστολή, πραγματικά βιώνουμε αυτή την χάρη του Θεού και βιώνουμε καθημερινώς πολύ περισσότερο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και το έχω τονίσει και θα το ξαναπώ αυτό. Ούτε ικανότητες έχω, ούτε ειδικά χαρίσματα έχω, ούτε είμαι κάποιος. Η αλήθεια όμως είναι ότι στη Νότια Μαδαγασκάρη αυτά τα 7 χρόνια έχει γίνει ένα θαύμα. Αυτό βέβαια δεν οφείλεται σε μένα. Και δεν το λέω ούτε από ταπείνωση, ούτε από ταπεινοσχημίες, ούτε... Είναι η πραγματικότητα αυτή. Αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα στην ευλογία του Θεού, στις ευχές και στις πρεσβείες που το πιστεύω ακράδαντα μέσα μου, του πρώτου επισκόπου της Μαδαγασκάρης, του κυρίου Νεκταρίου που σκοτώθηκε στο Σινού, και σε εσάς όλους που πραγματικά με την αγάπη σας μας στηρίζετε και είσαστε δίπλα μας. Εγώ θα κάνω μία μικρή επανάληψη, ούτε για να εντυπωσιαστείτε, ούτε για να φανεί κάτι, απλά για να δείτε μέσα σε 7 χρόνια αυτό που προείπα, το πώς η χάρις του Θεού έχει λειτουργήσει, το πώς η δική σας αγάπη και πολλών, πολλών, πολλών, πολλών άλλων ανθρώπων έχει ευεργετήσει την Νότια Μαδαγασκάρη. Εμείς πλέον στα 7 χρόνια, ας ξεκινήσω εδώ με το έργο, το τελευταίο έργο της αδελφότητας, ο οποίος είναι ο 18ος ναός που χτίζουμε και είναι αφιερωμένος στον Άγιο Χρυσόστομο τον Παπασαραντόπουλο. Και αυτό νομίζω το ξέρουν εδώ οι άνθρωποι που εργάζονται, ήταν πραγματικά θέλημα του Αγίου. Εμείς όταν βάλαμε το θεμέλιο λίθο, αλλού κατευθυνόμασταν. Και μέχρι να ξεκινήσει και να τελειώσει, που σε ένα μήνα τελειώνει, το κοντένερ έφτασε, απλά δεν έχω κάνει δημοσίευση με τα πράγματα. Επειδή το Ιεραποστολικό Κέντρο στην Τολιάρα μέσα βρίσκεται σε έναν χώρο που είναι λίγο κάπως απομονωμένος, έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία και πουλούσαν κάποια οικόπεδα σε 500 μέτρα από εμάς, και ήθελα λίγο ένας ναός, ο ναός του Ιεραποστολικού Κέντρου, να είναι κάπου σε ένα δρόμο κεντρικό, δηλαδή να μην είναι κάπως κρυμμένος. Μας πουλούσαν ένα οικόπεδο, δίπλα ήταν μια άλλη σέκτα που είχε ένα άλλο οικόπεδο, απέναντι ένα άλλο, δεν μας τα έδιναν. Αγοράσαμε το πρώτο οικόπεδο και ξεκινήσαμε να χτίζουμε το ναό. Όσο χτίζαμε το ναό, το στριμώξαμε βέβαια, αναγκαστικά, αλλά μέχρι να γίνει όλη αυτή η διαδικασία, δεν θα το ξεχάσω, ήταν πέρσι το Πάσχα, Μεγάλη Παρασκευή κιόλας, και έρχονται αυτοί η σέκτα και λέει, ξέρετε, εμείς λέει, θέλουμε να φύγουμε, αν θέλετε να το αγοράσετε το οικόπεδο. Οπότε αγοράσαμε και το δίπλα. Και πραγματικά όταν επισκέφθηκε ο Πατριάρχης στην Μαδαγασκάρη το Σεπτέμβρη και είχε προχωρήσει ο ναός και βάλαμε το θεμέλιο λίθο, γνωρίζοντας ο Πατριάρχης την αγάπη και τη διάθεση και εδώ της αδελφότητας για την αγιοκατάταξη του Αγίου Χρυσοστόμου του Παπασαραντόπουλου, όταν βάλαμε το θεμέλιο λίθο, είπαμε ότι θα είναι στον Άγιο Χρυσόστομο τον Παπασαραντόπουλο. Είναι ένας ναός αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα εκεί της Αφρικής και έτσι τη Μαδαγασκάρη, αρκετά ωραίος. Έχουμε καθυστερήσει αρκετά σε σχέση με άλλους ναούς, γιατί το σχέδιο έχει βγει από την Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε, επειδή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν είναι τόσο απλός όπως οι υπόλοιποι ναοί. Και με τη χάρη του Θεού, πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα είναι τελειωμένος και θα είναι ένα ακόμα έργο το οποίο έχει προσφέρει εδώ η αδελφότητα στην Επισκοπή Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης. Επίσης, αυτή τη στιγμή, σε ένα μήνα, τελειώνουμε το 14ο πλέον σχολείο μας. Και όπως σας είχα πει, ήδη μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρία μεγάλα σχολεία. Μέσα στην πόλη έχουμε αυτή τη στιγμή 750 παιδιά στα τρία σχολεία, που είναι μόνο γυμνάσιο Λύκειο και τώρα δημοτικό. Επίσης, με τη χάρη του Θεού, δεν ξέρω αν κάποιοι ενθυμίστε, τελείωσε και λειτουργεί πλέον το ορφανοτροφείο μας. Δεν ξέρω αν σας είχα μιλήσει για αυτό το πράγμα, γιατί η διευθύντρια του ορφανοτροφείου σας είχα πει. Όχι. Ωραία. Λοιπόν.
1: Πρόσφατα γεγονότα.
2: Πρόσφατο είναι το νόσο μου.
3: Είναι ιστορική.
2: Λοιπόν, να σας πω, στη νότια Μαδαγασκάρη υπάρχει ένα έθιμο. Σκοτώνουν τα δίδυμα. Τα δίδυμα αδέρφια απαγορεύονται να μεγαλώσουν μαζί. Οπότε σε αυτή την περιοχή που ονομάζεται Μανατζάρε τα σκοτώνουν. Όταν εγώ βρέθηκα εκεί πέρα, είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα ορφανοτροφείο το οποίο θα σώζει αυτά τα παιδιά. Το ορφανοτροφείο ξεκίνησε και λειτουργεί. Πέρα από όλα τα θαύματα, το πώς χτίστηκε το ορφανοτροφείο, να μην σας τα αναλύσω όλα, για μένα το πιο σημαντικό ποιο είναι. Ότι η διευθύντρια της κλινικής που ήταν και τώρα είναι και του ορφανοτροφείου, η Λορεντίν. Αυτή η κοπέλα γεννήθηκε στο Μανατζάρε. Και πριν μερικούς μήνες, υπάρχουν εδώ ανάμεσα μας άνθρωποι που έχουν επισκεφτεί τη Μαδαγασκάρη, την Νότια, και γνωρίζουν και το πρόσωπο αυτό. Και επομένως, η Λορεντίν, όταν πριν 1,5 περίπου χρόνο, έμαθε ότι ήταν υιοθετημένη και άρχισε να ψάχνει τη ζωή της. Έφτασε και έμαθε ότι γεννήθηκε σε αυτό το μέρος, στο Μανατζάρε. Ήτανε δίδυμη, η μάνα της πέθανε στη γέννα και ο πατέρας της έδωσε εντολή να τη σκοτώσουν. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, η Μαία που ήταν σε αυτή τη γέννα παίρνει τη Λορεντίν και τη δίνει σε μία άλλη γυναίκα που γέννησε ένα νεκρό παιδί, και το νεκρό παιδί της άλλης γυναίκας το δίνει στον πατέρα της Λορεντίν ότι είναι το πεθαμένο του παιδί. Και έρχεται λοιπόν όλη αυτή η κατάσταση, ένα παιδί που σώθηκε από αυτό το γεγονός να βρίσκεται διευθύντρια στο ορφανοτροφείο που σώζει αυτά τα παιδιά. Αν σας πω τη ζωή της, πραγματικά, τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, πραγματικά γίνεται ταινία και θα το κάνω. Θα φτάσω μέχρι το Hollywood, δεν υπάρχει περίπτωση. Τύφλα να έχει ο Τιτανικός. Γιατί είναι αληθινό γεγονός και πραγματικά αξίζει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη λειτουργία του ορφανοτροφείου πλέον με τα μικρά μας εκεί, δόξα τω Θεώ. Συνολικά πλέον στα σχολεία μας έχουμε 8.000 παιδιά τα οποία φοιτούν εντελώς δωρεάν. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και εδώ κάνω μία παρένθεση και μία παράκληση.
3: Τα ακούω.
2: Αυτό που πλέον έχει ανάγκη η Νότια Μαδαγασκάρη είναι ένα οικοτροφείο. Είναι άμεση ανάγκη. Γιατί στεναχωριέμαι, γιατί υπάρχουν πολλά φωτισμένα μυαλά παιδιών που ζουν στα χωριά και δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν το σχολείο. Διότι όσο είναι στο δημοτικό, ο νόμος λέει ότι ένας που έχει τελειώσει την τρίτη λυκείου μπορεί να διδάσκει. Άρα πολλά παιδιά που έχουν τελειώσει το λύκειο, στα χωριά τα οποία μεγάλωσαν μπορούν να ζήσουν. Στα χωριά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε γυμνάσια λύκεια, διότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και κανένας που έχει σπουδάσει δεν θα γυρίσει σε ένα χωριό που πρέπει να περπατάει μία ώρα για να βρει νερό χωρίς όλες αυτές τις βασικές ανάγκες. Και πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί ούτε συγγενείς έχουν στην πόλη για να μπορέσουν να τους φιλοξενήσουν, αλλά και αν τους φιλοξενούν κάποια παιδιά που έχουν συγγενείς, πάντοτε πληρώνουν. Επομένως, θεωρώ και το κάνω ως παράκληση, θα το γράψω νόστι μου και στο περιοδικό, μην αγχώνεσαι, θα το γράψω. Διαβάζω τις σκέψεις σου. Λοιπόν, αλλά το λέω και δημοσίως, ότι πλέον η Νότια Μαδαγασκάρη έχει ανάγκη από ένα οικοτροφείο.
3: Και εμείς δεσμευόμαστε
2: σεβασμιώδη. Το οποίο θα δώσει.
3: Ό,τι μπορούμε για αυτή τη σκέψη σας να πραγματοποιηθεί.
2: Ευχαριστούμε. Επίσης κάτι που με συγκινεί σε σχέση με όλους εμάς. Είναι πραγματικά συγκινητικό ακόμα και τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα που το βιώνουμε πιο έντονα, τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και όταν λέω μυστήρια, εννοώ στη Θεία Λειτουργία και σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι να αφήνουν πραγματικά την καθημερινότητά τους, που η καθημερινότητά τους είναι αυτή που τους δίνει ψωμί. Έτσι, δηλαδή, αν δεν πάει κάποιος να εργαστεί, και επειδή κατάγομαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω τι σημαίνει το να είσαι αγρότης, να έχεις ζώα, το τι φροντίδα πρέπει να έχεις απέναντι σε αυτά τα πράγματα που δεν μπορείς να λείψεις, και παρόλα αυτά να βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους να αφήνουν πίσω, έτσι, την δική τους, αν θέλετε, ευδαιμονία ατομική, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτά τα γεγονότα της Εκκλησίας μας. Και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι είναι ένας έλεγχος για όλους εμάς που πάντοτε προσπαθούμε να βρούμε μία δικαιολογία, είτε για να μην εκκλησιαστούμε, είτε για να μην γιορτάσουμε το γεγονός της κάθε εορτής το οποίο έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας όπως πραγματικά πρέπει. Και συγκινούμε πραγματικά, διότι όπως πιστεύω μέσα μου, αυτοί οι άνθρωποι στην Αφρική μπορεί να μην καταλαβαίνουν πολλά. Ούτε θεολογίες ξέρουν, ούτε βιβλία έχουν να διαβάσουν, ούτε κατανοούν άμα κάνουμε εμείς υψηλές θεολογικές έτσι, ερμηνείες πάνω στα Ευαγγέλια, αλλά έχουν ένα βίωμα όσον αφορά την πίστη. Και αυτό το βίωμα τους οδηγεί σε αυτή την σχέση την οποία έχουν με τα μυστήρια της Εκκλησίας και με την ίδια την Εκκλησία. Επίσης, θέλω να πω ότι, όπως με ρώτησε, δεν θυμάμαι, κάποιος με ρώτησε ότι υπάρχει κάποια βελτίωση όλο αυτό το διάστημα. Η Αφρική συντηρείται σε αυτή την κατάσταση για λόγους ευνόητους, αλλά εμείς που βρισκόμαστε εκεί, εμάς τον Οκτώβριο, στην κλινική μας ήρθε ο πρέσβης της Αμερικής. Ήρθε σε όλη την Νότια Μαδαγασκάρη. Επισκέφθηκε τα κρατικά νοσοκομεία, τις κλινικές των Προτεσταντών, των Καθολικών και ούτω καθεξής. Ήρθε και σε εμάς. Κατάλαβα ότι είχε έναν ενθουσιασμό, αλλά ούτε κι εγώ ρώτησα περισσότερα, ούτε. Στην επίσημη σελίδα πλέον της Αμερικανικής Πρεσβείας στη Μαδαγασκάρη γράφει ότι όποιος Αμερικανός πολίτης βρίσκεται στη Νότια Μαδαγασκάρη και αρρωστήσει, οφείλει και συστήνει να επισκεφθεί την Ορθόδοξη Κλινική. Αυτό το λέω για να δείτε που εμείς τα δίνουμε όλα δωρεάν, έτσι. Δωρεάν τα φάρμακα, δωρεάν οι εξετάσεις, όλα δωρεάν, να είναι καλά η Κύπρος, ο πατήρ Βασίλης από την Αγία Νάπα, που στηρίζει, που στηρίζει τη λειτουργία αυτής της κλινικής, γιατί οφείλω να πω ότι αν δεν υπήρχε, εμείς κάθε μήνα για να λειτουργήσει η κλινική, όλα αυτά, 38 άτομα είναι το προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτές, τα φάρμακα, οι εξετάσεις. Δηλαδή η κλινική κάθε μήνα θέλει τουλάχιστον 10.000 ευρώ για να λειτουργήσει κάθε μήνα. Και να είναι καλά από την Κύπρο που μας στηρίζουν και μας βοηθούν σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, αυτό το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ξεκινήσει και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές για τα υποσυτισμένα παιδιά, ενώ μέσα μου είχα βάλει ένα όριο ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 500, στην αρχή είχα πει 300, μετά φτάσαμε στα 500, τώρα είμαστε στα 1300. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό δεν το λέω για να εντυπωσιαστείτε. Το λέω ότι όταν υπάρχει μέσα μας, και κρατήστε το αυτό, όταν υπάρχει καλή διάθεση και ο Χριστός βλέπει καλή προαίρεση, ευλογεί τα πάντα στην προσωπική μας ζωή. Αυτό σας το λέω από την εμπειρία μου. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί και πώς καλύπτονται όλα αυτά τα έξοδα κάθε μήνα. Αλλά οφείλω να ομολογήσω, και δεν το λέω ούτε με έπαρση ούτε με εγωισμό, υπάρχει μέσα μας μια καλή διάθεση και μια καλή προαίρεση για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τις συνθήκες των αδελφών μας εκεί και να προσφέρουμε αυτό που είπαμε και στην Εκκλησία, να προσφέρουμε αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν πραγματικά στη ζωή σου προσφέρεις αγάπη, αυτό με κάποιο τρόπο ο Θεός σου το γυρίζει πίσω. Και το βλέπουμε και στα σχολεία μας και στις κλινικές και στα πηγάδια που έχουμε ανοίξει και στη σχολή πληροφορικής. Δηλαδή πλέον συναντάς παιδιά στο δρόμο μετά από 7 χρόνια που όταν πήγα εγώ μπορεί να ήταν 12 χρονών, 13 και τώρα είναι 20, άλλοι 15 και τώρα είναι 20 και βλέπεις να σε χαιρετάνε. Αυτό για εμάς είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορούμε να πάρουμε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα παιδιά, τα οποία χάρη σε κάποιους ανθρώπους από την Ελλάδα που μας στηρίζουν και βοηθούν το έργο μας, κέρδισαν κάτι. Μακάρι να μπορούσαμε για όλα τα παιδιά. Αλλά για αυτά τα οποία έχουν βρεθεί στον δρόμο μας, βλέπετε ότι δεν το ξεχνούν. Επαναλαμβάνω ότι οι δυσκολίες υπάρχουν και είναι πάμπολες. Και για να λειτουργήσουν τα σχολεία και για να λειτουργήσει η κλινική, είναι πάμπολες και πολλά προβλήματα. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως το πιστεύω και αυτό ακράδαντα, εξαρτάται από εμάς το που εστιάζουμε και τι αφήνουμε τελικά μέσα στην ψυχή μας να εγκατασταθεί. Από μία δυσκολία, από ένα πρόβλημα, αν εστιάσω πάνω στην αρνητικότητα του προβλήματος, αν εστιάσω πάνω στη δυσκολία και όχι στο ότι το ξεπεράσαμε το πρόβλημα και πάμε παρακάτω, δεν θα υπάρχει έτσι αυτή η όμορφη κατάσταση. Επομένως, στη Νότια Μαδαγασκάρη, αυτό το οποίο εμείς προσωπικά ζούμε, είναι μία ευλογία από το Θεό και αυτό που μας κάνει περισσότερο να αισθανόμαστε όμορφα δεν είναι τόσο όλα αυτά τα έργα. Είναι το ότι μέσα στα 7 χρόνια έχουμε βαφτίσει παραπάνω από 12.000 ανθρώπους. Αυτό είναι. Και το μυστήριο του βαπτίσματος. Τώρα, εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι συνειδητά, δεν είναι συνειδητά, αυτά που ακούγονται πολλές φορές, αν αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά αντιλαμβάνονται την έννοια της πίστης όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, δεν γίνεται να την αντιληφθούν όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά σας το λέω, να μάθουμε να έχουμε μία, όχι ανοιχτή καρδιά, μία πολύ πλατιά καρδιά απέναντι στο πώς αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν την πίστη τους. Εμείς γεννηθήκαμε σε μία ορθόδοξη χώρα και πάλι δεν τα καταφέρνουμε. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι, αλλά το ότι αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζονται έχουν τουλάχιστον το διαβατήριο. Και είναι πολύ σημαντικό να έχεις το διαβατήριο για την άλλη ζωή, να το πω έτσι, χωρίς φόβο. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην, ξέρω εγώ, φτάσεις και περάσεις από όλους τους προορισμούς, αλλά αυτό το διαβατήριο μπορεί να σου εξασφαλίσει την είσοδό σου κάπου. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που κάνουμε εμείς εκεί σε όλη την Αφρική, είναι ουσιαστικά το ότι εμείς τους δίνουμε το διαβατήριο. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι η χάρη του Θεού και η αγάπη του Θεού που θα ενεργήσει και στη ζωή αυτή και στη ζωή την άλλη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να είμαστε, αδελφοί μου, συγκαταβατικοί. Να μην έχουμε έτσι μέσα μας ένα πνεύμα να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τους πάντες και τα πάντα χωρίς να γνωρίζουμε. Και όπως το είπα και στην Εκκλησία, το ξαναλέω και εδώ, να μην γινόμαστε πολλές φορές το εμπόδιο εμείς για τη σωτηρία κάποιων άλλων ανθρώπων. Αυτό είναι η χειρότερη αμαρτία. Το ότι εγώ με το λόγο μου ή με τη στάση μου να εμποδίζω έναν άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό. Και η Αφρική και ο λαός της Αφρικής και της Μαδαγασκάρης είναι ένας λαός ο οποίος είναι περισσότερο κινείται με το συναίσθημα παρά με τη λογική. Και όταν απέναντί του δει ότι αυτός που στέκεται ως πρόσωπο έχει μέσα του αγάπη Θεού και πολύ περισσότερο έχει κατανόηση για το τι συμβαίνει στη χώρα του, για τα ήθη, για τα έθιμα, θα υπάρξουν οι δυσκολίες, αλλά μέσα σε αυτές τις δυσκολίες θα υπάρξουν κάποιοι που θα σε ξεχωρίσουν.
4: Focus 103,6.
5: Έναν άλλο κόσμο θέλω να έχει άλλη δυνάφτερα.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Έχει τελειώσει. Για όσους δεν ήταν

0: είναι μια υπενθύμηση ότι υπάρχουν παιδιά που περιμένουν όχι πολλά, αλλά ταυτονόητα. Φροντίδα, τροφή, ασφάλεια, μια αγκαλιά. Και εκεί, στη Νότια Μαδαγασκάρη, η αγάπη γίνεται καθημερινή πράξη.
1: Και με αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά πορευόμαστε. Εγώ δεν θυμάμαι αν το είπα εδώ, που δεν νομίζω, γιατί δεν έχω έρθει ξανά. Εμείς το Σεπτέμβρη στην Νότια Μαδαγασκάρη είχαμε, ξεκίνησε μία αναστάτωση και έριξαν τον πρόεδρο της χώρας. Και ανέλαβε πλέον, έχουμε στρατιωτικό νόμο. Για εμένα η μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν κάτι κάναμε, δεν λέω ότι έχουμε κάνει, ότι κάτι κάναμε ήταν οι τρεις μέρες που γινόντουσαν οι μεγαλύτερες λαιλασίες. Μπροστά στα μάτια μας, ο Κώστας ήταν εκεί, τα βλέπουμε και όταν λέω λαιλασίες, να βλέπετε καναπέδες να φεύγουν από μαγαζιά, τηλεοράσεις, μηχανάκια, αυτοκίνητα. Δεν μιλάω για σούπερ μάρκετ και τρόφιμα. Εμείς στις αποθήκες μας ένα λουκέτο υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο σπάει με το πιο εύκολο τρόπο. Γεμάτες με τρόφιμα, γεμάτες με ρούχα. Εγώ είπα ότι τελειώσαμε. Ό,τι υπάρχει μέσα θα βιάσει μέσα σε ένα βράδυ. Και κόλλησαν ένα χαρτάκι στην πόρτα της αποθήκης αυτής και έγραψαν. Επειδή μας σέβεστε, σας σεβόμαστε. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όταν είσαι εξαγριωμένος δεν λειτουργεί κανένας εγκέφαλος, όταν πεινάς και όταν γίνονται λαιλασίες δεν σε σταματάει τίποτα. Βλέπετε όμως ότι εκείνη τη στιγμή κάτι γίνεται και αυτοί οι άνθρωποι κατανοούν ότι αυτό που ονομάζεται Ορθόδοξη Εκκλησία δεν πρέπει να το ακουμπήσουμε. Και αυτό είναι η χάρη του Θεού και αυτό, επιτρέψτε μου να πω, είναι τουλάχιστον για εμένα μεγαλύτερη επιβεβαίωση ότι 6 χρόνια που είχαν περάσει κάτι καταφέραμε. Και καταφέραμε όχι τα έργα, το να υπάρχει στη συνείδηση, στο υποσυνείδητο των ανθρώπων αυτών, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτούς παρά μόνο να προσφέρει και τον εαυτό της, αλλά πολύ περισσότερο να προσφέρει ό,τι έχει και δεν έχει. Και γι' αυτό ούτε μας πείραξαν, ούτε λαιλάτισαν, γιατί ήξεραν ότι όλα αυτά δεν φτάνουν σε κάποιους. Όλα αυτά φτάνουν σε όλους. Και αυτό με τη χάρη του Θεού το κάνουμε. Θα πάμε σε ένα χωριό, δεν θα δώσουμε φαγητό στους Ορθόδοξους. Θα δώσουμε σε όλους τους ανθρώπους. Στα πηγάδια τα οποία ανοίγουμε δεν έχουν πρόσβαση οι Ορθόδοξοι. Έχουν όλοι. Στα σχολεία δεν έχουν πρόσβαση τα Ορθόδοξα παιδιά. Έχουν όλα. Στην κλινική δεν έχουν πρόσβαση οι Ορθόδοξοι. Έχουν όλοι. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αν αυτό δεν το κατανοήσουμε μέσα μας, δεν μπορέσουμε πραγματικά να γίνουμε όπως είναι ο Χριστός, στη ζωή μας πάντοτε θα δυσκολευόμαστε. Όταν όμως μέσα μας εγκατασταθεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος, βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Οι δυσκολίες είναι οι δυσκολίες. Παραμένουν τα προβλήματα. Αλλά κάτι υπάρχει μέσα σου που εσύ δεν το καταλαβαίνεις και τα βλέπεις όλα με μια διαφορετική ματιά. Και αυτή η διαφορετική ματιά μέσα σου σε γαλινεύει, σε ηρεμεί και σε καθοδηγεί ταυτόχρονα. Επομένως, εμείς μέσα σε όλη αυτή την δυσκολία την οποία σας είπα ότι υπάρχει στη Νότια Μαδαγασκάρη, χάρη στην αγάπη και στην ευλογία του Θεού και στην αγάπη πολλών, πολλών, πολλών ανθρώπων, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και επαναλαμβάνω, όπως είπα και στην Εκκλησία, είναι για εμένα τουλάχιστον βασική προϋπόθεση να υπάρχει

0: η προσευχή η δική σας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαι σίγουρος ότι αν δεν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσευχόντουσαν για εμάς, όλες οι δυσκολίες που έχουμε δεν θα τις ξεπερνούσαν. Το πιστεύω ακράδαντα μέσα μου. Και γι' αυτό πάντοτε ζητώ την προσευχή των ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία όχι ότι φοβάμαι να τα αναφέρω, δεν υπάρχει λόγος, έτσι. Αλλά χάρη στην προσευχή των ανθρώπων ξεπερνούνται τα προβλήματα. Και αυτό να το ξέρετε. Έτσι, η προσευχή μας δεν είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο το κάνουμε για να υποχρεώσουμε το Θεό σε κάτι. Η προσευχή μας τι είναι? Ότι πώς έχουμε απέναντί μας ένα πρόσωπο που το αγαπάμε, ειδικά για τις γυναίκες το λέω. Πολλές φορές όταν κάνω τους γάμους λέω στους γαμπρούς, λέω στη γυναίκα, δεν φτάνει να το δείχνεις ότι την αγαπάς, πρέπει να της το λες. Άμα δεν της το λες, την έχεις χάσει. Άρα πάντοτε χρειάζεται να το επαναλαμβάνεις. Έτσι και είναι η σχέση μας με το Θεό. Στο Θεό του λέμε ουσιαστικά στην προσευχή μας, δηλώνουμε το παρόν, ότι θέλουμε να είμαστε σε μία επικοινωνία μαζί Του. Τώρα, αν κάνουμε 500 μετάνοιες, αν κάνουμε 30, αν δεν κάνουμε καθόλου, αν του πούμε ότι σήμερα δεν έχω διάθεση να είμαι να προσευχηθώ, αν του πούμε ότι σήμερα είμαι κουρασμένος. Θυμάμαι και εγώ σαν μοναχός, πολλές φορές με τις δουλειές που είχαμε στο μοναστήρι, με όλα αυτά, πήγαινε στο κελί σου, άντε τώρα να κάνεις 300 μετάνοιες, 2 εκατοστάρια κομποσχήνια, πού να βγούνε. Και όμως, πολλές φορές, ας πούμε, έλεγε ο γέροντας, ξεκίνα και όπου φτάσεις. Και πολλές φορές το τελείωνες αυτό χωρίς να το καταλάβεις, κάποιες φορές στη μέση, κάποιες φορές, αλλά έδειχνες τουλάχιστον τη διάθεση αυτή, την αγαπητική προς αυτό το πρόσωπο. Και του έλεγες με τον τρόπο σου ότι θέλω να είμαι μαζί σου, θέλω να είσαι κοντά μου, ασχέτως αν δεν τα καταφέρνεις σε μεγάλο ποσοστό. Αυτή λοιπόν η σχέση και αυτή η προσευχή στην καθημερινότητα της ζωής μας, και όταν ζητάω την προσευχή σας εννοώ τη σκέψη σας μόνο. Απλά να σκέφτεσαι ότι κάποιοι άνθρωποι στην Αφρική, κάποιοι άνθρωποι εδώ στην αδελφότητα τρέχουν, αγωνίζονται, αγωνιούν. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω ούτε για να τους πενέψω εδώ, ούτε για να φανώ ότι είμαι ο καλός. Αλλά αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είχαν αυτήν την διάθεση να βοηθήσουν, να βρεθούν οι δωρητές, να σταλθούν τα χρήματα, να γίνουν όλα αυτά τα έργα, άρα και εμείς πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους προσευχόμενοι και αυτοί για εμάς. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι άλλο. Αυτό που θέλω να κρατήσετε μόνο είναι ότι η Ιεραποστολή είναι ένα προσωπικό βίωμα του κάθε ανθρώπου. Ένα βίωμα το οποίο είναι δύσκολο. Αλλά μέσα σε αυτή τη δυσκολία βλέπεις την χάρη του Θεού και τη βλέπεις μέσα στο χαμόγελο αυτών των ανθρώπων. Εγώ δοξάζω τον Θεό που βρίσκομαι στην Νότια Μαδαγασκάρη. Γιατί είναι και πιο φιλήσυχη από τους Αφρικανούς και γενικότερα και από την Αφρική, από τη Μαδαγασκάρη, η Νότια Μαδαγασκάρη είναι πιο φιλήσυχη. Φαίνεται ο Θεός που ξέρει τα πάντα και ξέρει και τη δική μου ιδιοσυγκρασία, σου λέει τούτος δεν θα αντέξει πουθενά άλλου. Ας πάει εκεί πέρα κάτω να είναι κάπως πιο... Και πραγματικά είμαι ευγνώμων στο Θεό που οδήγησε τα βήματά μου εκεί στην Νότια Μαδαγασκάρη και έχει γίνει όλο αυτό το έργο. Και με αυτό κλείνω. Το είπα και το ξαναλέω. Όπου υπάρχει καλή διάθεση και καλή πρόθεση, ο Θεός το ευλογεί. Αυτό κρατήστε. Όχι για την Ιεραποστολή, για το γάμο, για τη σχέση με τον παιδιό σας, για την εργασία σας. Ο Θεός είναι ανιδιοτελής. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια, δεν υπάρχει ευλογία. Να το ξέρετε αυτό. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια, μπορεί να αγαπήσεις κάποιον. Αν τον αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο, αν τον ερωτευτείς, όχι με την καρδιά σου, αλλά γιατί κάτι θέλεις να κερδίσεις από αυτόν, τα λεφτά του, την πόρσα, ξέρω εγώ τι να κερδίσεις, την πισίνα, δεν θα ευοδοθεί αυτή η σχέση. Όπου υπάρχει ιδιοτέλεια μέσα στην καρδιά μας, δεν ευοδώνεται. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Το λέω με πολύ αγάπη και ζητώ συγγνώμη για τον τόνο μου. Εμείς στη Νότια Μαδαγασκάρη θεωρώ και ελπίζω ότι δεν υπάρχει καμία έτσι προσωπική ιδιοτέλεια. Ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε από αγάπη. Και ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε όχι γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά σε αυτό το Ευαγγέλιο της κρίσεως μας το ζήτησε ο Χριστός μας, που είπε «Ήμουν διψασμένος και μου δώσατε να πιω, πεινούσα και μου δώσατε να φάω, ήμουνα στη φυλακή και με επισκεφθήκατε, ήμουνα άρρωστος και με επισκεφθήκατε». Και το κάνουμε για αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή το πρόσωπο που αγαπούμε ζήτησε κάτι από εμάς και όταν αγαπάς οφείλεις να προσφέρεις. Αυτά ήθελα να πω με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω κάτι περισσότερο. Κάτι...
1: Τα είπατε όλα.
0: Να πείτε, κύριε Μάρκο.
2: Εδώ στο πλήρωμα που έχουμε, το αγαπημένο μας, να γράφετε περισσότερο στο περιοδικό μας. Όχι,
0: ο κύριος Νόστης, εδώ. Τώρα θα το δημοψήφισμα θα κάνουμε. Ο κύριος Νόστης ο καημένος με μαλώνει κάθε φορά γιατί γράφω λέει λίγο. Άμα γράψω περισσότερο θα το διαβάζουμε.
1: Δεν θα γράψουν και οι άλλοι.
0: Οι ωραίες κολόνες λένε ότι είναι μικρά που καλά.
2: Κάτι περισσότερο, γιατί ο κόσμος σε απολαμβάνει.
0: Με απολαμβάνει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να ξέρετε, εγώ ό,τι γράφω, ο κύριος δεν θέλει να το καταλάβει. Ό,τι γράφω, το γράφω με την καρδιά μου. Τώρα, μέχρι εκεί φτάνει.
3: Ούτε το πολλό του έφυγε.
0: Να ξέρετε ότι σας αγαπούμε και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες και στο Θεό και ότι υπάρχετε στη ζωή μας και ευχαριστούμε για ό,τι έχετε κάνει, όχι για τη Μαδαγασκάρη, για ό,τι έχετε κάνει για όλη την Αφρική όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ η αδελφότητα με πρωτοπόρο τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο, και πραγματικά είμαστε έτσι ευλογημένοι και μπορούμε να καυχόμαστε γι' αυτό ότι ο πρώτος ναός παγκοσμίως γίνεται στη Δολιάρα. Έτσι έγινε και με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Όταν τελειώναμε εμείς τον ναό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή, που ο Δωρητής τον αγαπούσε και με έλεγε να χτίσουμε τον ναό, του έλεγα τώρα, αφού δεν είναι Άγιος. Εκείνο μου έλεγε, κάντε εσείς τον ναό. Ήταν ένας, είναι ένας άνθρωπος, ζει ο άνθρωπος, Παναγία μου, λαϊκός, αλλά πιστεύω ότι έχει μια χάρη Θεού ειδική αυτός ο άνθρωπος. Και μου έλεγε, να κάνετε τον ναό του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Και έλεγα εγώ, μα αφού δεν είναι Άγιος. Λέει, κάντε τον εσείς. Μα μέχρι τη μέρα που τελείωνε ο ναός, γινόταν η αγιοκατάταξη του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Έτσι και με τον Άγιο Χρυσόστομο τον Κωνσταντινόπουλο. Ναι. Ξεκινήσαμε με κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο. Και φτάνει ο κύριος Χαράλαμπος και λέει: να, είδατε, όλα τα εμπόδια που μπορεί να συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή ήταν για να φτάσουμε και να είμαστε έτσι. Αυτοί που μεγάλη, θα κάναμε τον ναό.
3: Μεγάλη η χάρη του Θεού που ήσασταν μαζί μας. Θεοφιλέστατε εδώ. Ξέρετε, είναι μεγάλη, πράγματι. Να ζεις στο καμίνι στην Νότια Μαδαγασκάρη σε τέτοιες συνθήκες και να λες είμαι ευνοούμενος που βρίσκομαι εδώ σε αυτή τη χώρα, να βρίσκεσαι σε πιο δύσκολες καταστάσεις και να λες αμήν Κύριε τι όμορφα που είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι και η πνευματικότητα, αυτή είναι και η αγάπη. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, για την εμπειρία σας την πνευματική αυτή να τη μεταφέρετε στα μέλη μας και σε εμάς.
0: Να και να πω και κάτι. Καλοδεχούμενοι όσοι θέλουν να έρθουν στη Μαδαγασκάρη.
3: Ναι.
0: Και για λίγο και για πολύ. Και για μόνιμα και για... Όποτε έρθετε εσείς κύριε Νόστη.
3: Θα αργήσει.
0: Να εδώ εκπρόσωπο, τον κύριο Κόβη.
3: Αν υπάρχουν ερωτήσεις, θα τις πείτε στο Θεοφιλέστατο.
0: Αν κάποιος θέλει.
3: Εγώ ήθελα μια εμπειρία τώρα που ήμουν κάτω πραγματικά με αφορμή που με έδωσε ο Θεοφιλέστατος για την εξέγερση που είχαν αυτές τις μέρες και για την αγωνία και για την αγωνία να μην λέει λατηθούν αυτές οι αποθήκες της Ορθόδοξης και πραγματικά τις σεβάστηκαν. Έτσι σέβονται κάτω. Είναι πραγματικά μέσα στη ζούγκλα που ζούνε, μέσα στις δυσκολίες, μέσα σε αυτές τις συνθήκες τις δύσκολες. Πραγματικά μου θυμήσατε τη σεβασμία όταν πήγα κάτω στο Κονγκό και ήταν η κυρία Ευαγγελία. 49 χρόνια είναι κάτω. είναι από τις αφιερωμένες της ζωής. Ήταν 9 αφιερωμένες τότε που είχε γίνει εξέγερση στο Κονγκό. Το γνωρίζετε κι εσείς, αλλά μέσα από τα χείλια της, μέσα από τη σκέψη της, έτσι με το διηγήθηκε, είναι κατάκητη γυναίκα, έπεσε και χτύπησε και μου λέει: Χαράλαμπε, εζήσαμε πραγματικά το θαύμα της Ιεραποστολής. Και αυτό που λέει επιβεβαίωσε ότι σέβονται οι Αφρικανοί αυτό που βλέπουν και αυτό που είναι αληθινό. Είναι original. Δεν είναι ψέματα αυτά. Γνωρίζετε ότι μπήκαν γύρω στο 1990, επαναστάτησε ο κόσμος στον Κονγκό με αυτά που βλέπουν. Εδώ τραβάς φωτογραφία και σε επιτίθενται, όχι γιατί θα τους πάρεις το πνεύμα και τα λοιπά, αλλά εκθέτεις τη χώρα τους. Αυτά εδώ είναι έκθεση, πραγματικά η χειρότερη για το τέτοιο. Και ορισμένοι είναι και επιθετικοί. Σου λένε μην τραβάς φωτογραφίες. Η κατάντια μας αυτή είναι πραγματικά δύσκολη. Και με λέει η Αγγελία, μέσα σε αυτό το... Ακούγαμε φωνές, ακούγαμε πυροβολισμούς, δίπλα κραυγές να σκοτώνουν οι ομάδες των στρατιωτικών, οι οποίες ήταν στο στρατό και στην αστυνομία. Ξεσηκώθηκαν γιατί δεν τους πλήρωνε η κυβέρνηση και φυσικά είχαν έρθει στο αμήν. Και όταν πήγαινε ο άνθρωπος γίνεται ζώο πραγματικό. Και όταν ήρθαν στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή, χτύπησαν με τα αυτόματα, σπάσαν την κλειδαριά, μπήκαν στην Ιεραποστολή και ήταν ο πατέρας Χαρίτων Πνευματικάκης. Και έπεσε στα γόνατα, πραγματικά πολύ συγκινητικό. Και λέει: Παναγιά μου, κάνε το θαύμα σου τώρα. Τώρα θέλω να κάνεις το θαύμα σου. Και πραγματικά έτσι πως με τον μετέδωσε, μπήκαν οι στρατιώτες και λένε: Τι είναι εδώ, τι υπάρχει εδώ στο φύλακα. Είναι η Ορθόδοξη Ιεραποστολή Ελληνική. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι. Φεύγουν. Και πραγματικά δεν σκοτώθηκε καμία. Και μετά έκαναν φορά με τον πρέσβη και τα λοιπά. Ποιες ήθελαν να φύγουν, έφυγαν μόνο 3 από τις 9 οι νεότερες. Πραγματικά και μείνανε. Είναι μια κατάθεση αυτή με την αφορμή που μου έδωσε ότι ο Συμβάσμα σέβονται οι Αφρικανοί. Τη γνήσια, αυτό το δώσιμο της καρδιάς όταν είναι αληθινό. Αυτά ήθελα να σου πω. Πέστε μου αν θέλετε κάποια ερώτηση. Αν θέλει κάποιος να... Ναι, κύριε Πρόεδρε.
4: Ελέξατε. Η Ορθόδοξη Ιεραποστολή συγκρίσει με τις άλλες αποστολές των χριστιανικών ομολογιών. Πώς συγκρίνεται?
0: Κοιτάξτε, αν κατανοήσουμε το πότε εμφανίστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Μαδαγασκάρη, θα καταλάβουμε πολλά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με την έννοια στους ντόπιους, θα γυρίζει, μιλάω για δύο ελληνικές κοινότητες που υπήρχαν. Λοιπόν, ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Μαδαγασκάρης, πατήρ Νεκτάριος τότε, το 1993. Οι άνθρωποι της Μαδαγασκάρης ακούν για Ορθόδοξη Εκκλησία το 1993, όταν η Καθολική Εκκλησία έχει προηγηθεί πόσα χρόνια πριν. Οπότε δεν μπορούμε να μπούμε σε ένα μέτρο σύγκρισης. Και επιτρέψτε μου να πω έτσι, δεν έχει καμία σχέση η Καθολική Εκκλησία της Ευρώπης με αυτό που υπάρχει στην Αφρική, για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Η Καθολική Εκκλησία είναι η συνδρομική εκκλησία. Πας να πάρεις τη Θεία Κοινωνία, στο πω έτσι, και κάθεται δίπλα ένας με ένα τετράδιο και σου λέει: Δεν πλήρωσες το μήνα αυτό, δεν παίρνεις Θεία Κοινωνία. Ο επόμενος. Και δεύτερον, να πας στο νοσοκομείο, πρέπει να είσαι καθολικός. Όχι για να σου το δώσουν δωρεάν, θα πληρώσεις λιγότερο. Θα πας στο σχολείο, αν δεν είναι όλη η οικογένεια καθολική, θα πληρώσεις παραπάνω. Τώρα, αυτό δεν κρύβει το πνεύμα τουλάχιστον του Χριστού. Για μένα, μπορεί να κάνω λάθος.
2: Όχι, είναι ορθό αυτό.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, και δεν είναι ποτέ όμορφο να υπάρχουν συγκρίσεις με τα νούμερα. Αυτό πολλές φορές επιφυλάσσει ένα κίνδυνο και το βλέπουμε το κίνδυνο αυτό στα μοναστήρια που υπάρχει. Πόσοι είμαστε εμείς 30, να γίνουμε οι άλλοι 40, να γίνουμε εμείς 50 και στο τέλος εκτροχιαζόμαστε όλοι μαζί. Επομένως, εμείς κοιτάζουμε ότι οι άνθρωποι που μας πλησιάζουν, ποτέ δεν πλησιάζουμε εμείς. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν έχω πάει σε κάποιο χωριό να τους πω: Ξέρετε, γεια σας, είμαστε Ορθόδοξοι. Αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον, έρχονται από μόνοι τους. Δεν έχω, πώς να το πω, την κατάσταση να πάνε από σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ξέρετε είσαστε λάθος.
2: Να πω κάτι. Εκεί στο Ξυπόλυτο που είναι 60 χιλιόμετρα που βάζει και στο γραφείο.
0: Πες το Καμερούν.
2: Όχι, τώρα είναι νέοι άνθρωποι, είναι παλιότεροι. Πέστε το λιγάκι.
0: Εγώ πριν πάω στη Μαδαγασκάρη ήμουν στο Καμερούν. Και στο Βόρειο Καμερούν είναι το αποστολικό μας κέντρο. Εκεί λοιπόν και σήμερα χτίζεται εκκλησία εκεί που έχει χτιστεί η εκκλησία μάλλον. Είχαμε τελειώσει τη θεία λειτουργία. Εγώ λίγο έτσι καθυστέρησα εκεί με τα μικρά. Είναι λίγο η αδυναμία μου. Και όταν γύρισα, βρήκα το δεσπότη που καθόταν κάτω από, από ένα δέντρο, μαζί με δύο κυρίους. Βέβαια, μέσα στην εκκλησία έβλεπε έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν ήρθε να κοινωνήσει, τον συνόδευε κάποιος. Απλά δεν κατάλαβε, ήταν τυφλός όμως. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει 60 χιλιόμετρα με τα πόδια Ξυπόλυτος, είχε 7 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, 2 χωράφια που ζούσαν όλοι τα 7 παιδιά με τις γυναίκες με τα παιδιά τους, βάλτε τώρα, και ήρθε και είπε, από τα 2 χωράφια που έχω, δίνω το ένα για να χτίσετε ένα ναό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος. Δηλαδή, 2 χωράφια που ζούσαν όλες οι οικογένειες, δίνει το ένα του χωράφι για να χτιστεί ένας ναός. Δηλαδή, στερείται ο άνθρωπος, όχι τη μισή του περιουσία, στερείται τα πάντα. Στερείται τα πάντα για να χτιστεί στο μέρος τους μία Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, όπως είπε, όση πίστη λέει, που είπε σε κάποιους άλλους, αυτό γίνεται στην Αφρική, που δεν είναι Ορθόδοξη, που δεν είναι καν χριστιανοί, ας το πούμε έτσι, αλλά έχουν περισσότερη πίστη από αυτή που μπορεί να έχουμε εμείς. Δεν νομίζω κανείς από εμάς να έχει 2 σπίτια και να πει πάρτε το. Είναι ελαχίστον. Αλλά επαναλαμβάνω έτσι, να ο κάθε άνθρωπος μέχρι εκεί που φτάνει. Ό,τι κάνουμε όμως, να το κάνουμε με την καρδιά μας. Είπαμε να μην υπάρχει μέσα μας ιδιοτέλεια. Ό,τι κάνουμε και το κάνουμε με την καρδιά μας, μπορεί να δώσουμε το δίλεπτο της χείρας και να είναι πιο ευλογημένο από τα 50 χιλιάρικα ευρώ. Αυτό έχει σημασία. Να το δίνουμε με την καρδιά μας και όλα τα υπόλοιπα τα προσθέτει η χάρη του Θεού.
5: Focus 103,6.
6: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μιας εκπομπής που ίσως δεν ακούστηκε μόνο με τα αυτιά, αλλά και με την καρδιά. Η φωνή του Θεοφιλεστάτου μας θύμισε ότι ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο. Θανάση, επέτρεψέ μου, ναι, θα κρατήσω μία εικόνα. Το Λιάρα, Αύγουστος του 24. Ένα μικρό κορίτσι στην αγκαλιά μου, το κορίτσι που βαπτίσαμε με τον Θεοφιλέστατο, το όνομά της Αγάπη. Και ίσως τελικά αυτό να είναι η αρχή και το τέλος όλων.
7: Βάφτισες και παιδάκι δηλαδή.
6: Όλοι οι θεατές βαφτίσαμε παιδάκια.
7: Ήταν πολύ συγκινητική ο λόγος του Επισκόπου Μαδαγασκάρης, του Γρηγόριου. Να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας χωρίς πολλά λόγια, να τους αφιερώσουμε την εκπομπή, θα έλεγα να την αφιερώσουμε σήμερα σε όλους εκείνους που πιστεύουν ότι η προσφορά και ο θελοντισμός δεν είναι υπόθεση λίγων. Είναι μια επιλογή που μπορεί να αρχίσει από τον καθένα μας. Από μια πράξη, από μια σκέψη, ακόμη και από ένα βλέμμα που δεν προσπερνά έτσι απλά κάτι που γίνεται γύρω μας, κάποιον που έχει ανάγκη.
6: Κάνουμε την αποφώνηση λοιπόν, Θανάση. Όλγα Τζέτζη, Θανάσης Ελευθεράκης, ο άνθρωπος στο επίκεντρο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, εδώ στο Focus FM. Να είστε καλά και να θυμάστε. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντα στο επίκεντρο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινημέρωση από τον Focus FM 103,6. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο στη Χαλκιδική. Επιχειρούν 47 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα. Από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιεί ελικόπτερο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν και συγκεκριμένα 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, οι πολύ ισχυροί έως και θελώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα ενέργεια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία λόγω ακραίων αναταράξεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατοι ακόμη και την εκτέλεση ρήψεων. Συγκεκριμένα, τα 10 αεροσκάφη που διατέθηκαν αδυνατούν να επιχειρήσουν. Γι' αυτό το λόγο επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό. Επιπλέον, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αιγιάλια, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 30 οχήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έδωσαν μάχη προκειμένου να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από κατοικημένες περιοχές. Με το πρώτο φως της ημέρας, 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα άρχισαν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού πάνω από το πύρνο μέτωπο, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν αδιάκοπα στην περιοχή. 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Εντοπίστηκαν από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες για το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο Τσίπρας εδώ και 15 χρόνια δεν έκαναν τίποτα για την πρόληψη των πυρκαγιών, με συνέπεια κάθε χρόνο να καίγεται η Ελλάδα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τα εγκληματικά λάθη τους οδηγούν τον υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για αμέλεια, αλλά για δόλο με ολέθριες συνέπειες για την πατρίδα, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν την Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό Θυλακά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα Κυριακή γενικά έθρος καιρός, με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους, κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μέτρα από φόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι να πω.
10: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζρα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
9: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Ναι, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
11: Κι αν έχετε ζήσει.
9: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
13: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης.
14: Καλησπέρα κύριε Παλάζη.
15: Καλησπέρα κύριε Ερέτη. Καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM 103,6.
14: Κύριε Παλάζη, σας ακούμε λίγο σιγά. Μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο μήπως?
15: Αμέσως. Μάλιστα.
14: Τώρα πολύ καλύτερα. Κύριε Παλάζη, θέλουμε να μας ενημερώσετε λίγο για όλο αυτό που συμβαίνει με τα φαντ, με τις εισπρακτικές εταιρείες, με τα άφημοι. Έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις. Η κατάσταση είναι τραγική και θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός φτωχοποιείται.
15: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν βλέπουμε κάτι φως στο τούνελ, θα μπορούσαμε να πούμε. Τα προβλήματα παραμένουν παρά την απόφαση αυτή που βγήκε της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που καθόρισε τον τρόπο υπολογισμού των ντόκων, σε μηνιαία πλέον να γίνεται δόση και όχι με το άλικτο κεφάλαιο. Τα προβλήματα στα καθημερινά παραμένουν τα ίδια. Δεν σας το κρύβω, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε μέσω τηλεφώνου. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα για τέτοιες υποθέσεις από πλευράς δανειοληπτών με εταιρείες διαχείρισης. Δεν σταματάνε αυτές οι υποθέσεις.
14: Δεν σταματάνε. Εδώ πέρα βλέπω πρώτα απ' όλα, ξεκινήσω από αυτό. Βλέπω ότι έχουν κινητοποιηθεί το Ινστιτούτα Ίνκα, για παράδειγμα, του καταναλωτή, έχουν κινητοποιηθεί κάποιοι εμπορικοί σύλλογοι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, ας το πω έτσι απλά, προς το Στουρνάρα. Έχει κοινοποιηθεί και σε όλα τα υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους και τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους, που στην ουσία ζητάνε απαντήσεις οι άνθρωποι αυτοί και οι υπηρεσίες για ποιο λόγο δεν υπάρχουν άφημοι σε αυτές τις εταιρείες και πώς επιτρέπεται σε αυτές τις εταιρείες που έχουν έδρα στο εξωτερικό να έρχονται εδώ πέρα χωρίς να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα θα μπορεί να λάβει την ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν.
15: Αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Σερέτη, από την εκπομπή σας πρώτη, εσείς τα έβγαλετε στο φως από τον Νοέμβριο του 2023, όπου έγιναν διάφορες καταγγελίες, γραπτές καταγγελίες που είχαμε κάνει, και πρώτη ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες οι νομικές οντότητες, να πω καλύτερα, οι οποίες έχουν έδρα κυρίως στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στερούνται αριθμού φορολογικού μητρώου. Αυτές οι καταγγελίες γίνανε. Από τότε όμως, όπως ξανά έχουμε πει πάλι στην εκπομπή σας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή αυτές τις ερωτήσεις πρώτη τις σχολιάσαμε, τις ανακαλύψαμε κτλ. Και πρώτο φυσικά το Focus FM μέσω εσάς. Αλλά όπως βλέπετε, δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ούτε και ο Στουρνάρας κάνει κάτι.
14: Δεν αντιδράει ούτε αυτός. Δηλαδή πρέπει να τα αποδεχθούμε όλο αυτό που συμβαίνει. Και θέτω και άλλα ερωτήματα τα οποία ο κόσμος τα έχει μεταφέρει. Όπως για παράδειγμα, κύριε Παλάζη, εδώ ρωτάει ο κόσμος, αν είναι νόμιμο να αγοράζουν ένα κόκκινο δάνειο, ένα δάνειο ενός ανθρώπου, ας πούμε, χωρίς να τον ενημερώνουν πόσο το αγόρασε αυτό το δάνειο, το φαντ ή κάποιες πρακτικοί, οποιοδήποτε το αγοράζει.
15: Όχι, φυσικά αυτό είναι και μια ισχυροκερδής δικαιοπραξία και αυτό είναι και παράνομο. Θα πρέπει μάλιστα να υπάρχει το τίμημα, αφού έτσι κι αλλιώς βλέπετε εσείς. Η εφορία ζητάει για αντικειμενική αξία, έχει ακινήτου και μάλιστα ζητάει και ποια είναι η πραγματική αξία, η εμπορική αξία του ακινήτου. Αυτός είναι ο λόγος, στο οποίο προκειμένου να φορολογηθεί, να υπάρχει φορολογική ύλη για να φορολογηθούν. Έτσι δεν είναι δυνατόν ένα φαντ να μην αναγράφεται το τίμημα με το οποίο αγόρασε το δάνειο. Βλέπετε στα κινητά, δεν γράφει αντικειμενική αξία κινήτου. Δραχμές τόσο, στην περιοχή Τάδε, στην περιοχή Παγκρατίου, στην περιοχή Συντάγματος, τιμή ζώνης, όλα αυτά υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται ένα δάνειο, να έχει μια αξία, να μην αναγράφεται καθόλου η αξία. Αυτά είναι παράνομα.
14: Απλά επειδή βλέπω, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή βλέπω ότι σε κάποιες φάσεις γράφουν πως το αγοράσανε. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε και οι ακροατές και πολύ ο κύριος Παλάης τα γνωρίζει.
15: Άλλοτε γράφουν, άλλοτε δεν γράφουν.
14: Ναι, όταν δεν γράφουν, άμα κινηθεί δικαστικά ο άνθρωπος που είχε το δάνειο μπορεί να κερδίσει κάτι, ας πούμε. Ναι,
15: υπάρχουν και αποφάσεις του εφετείου.
14: Που ακυρώνεται δηλαδή η διαδικασία.
15: Ναι.
14: Υπάρχουν και αυτά, να το ξέρετε. Αλλά ακούστε με λίγο. Τώρα εδώ πέρα για παράδειγμα, δάνεια ονομαστικής αξίας 36 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πωληθεί ιστορικά από τις τράπεζες σε τιμές που δεν ξεπερνούν τα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ πάλι. Ναι. Δηλαδή γύρω στο 4% κύριε...
15: 45%.
14: Ναι, κύριε Παλάζη, καλά είναι δυνατόν. Μα δεν τις συμφέρει τις τράπεζες να το κάνουν αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο, είναι ένα κόλπο από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Αυτό είναι για να ωρεοποιούν τους ισολογισμούς τους από εκεί και ύστερα. Έχουν δικαίωμα φαίνεται και το κάνουν αυτό. Με 5% να το δίνουν το δάνειο σε κάποια εταιρεία. Και μάλιστα έχει προταθεί από πλευράς δανειοληπτών ότι γιατί δεν μας το δίνεις σε εμάς να το αγοράσουμε με 5%. Δηλαδή να μας γίνει πρόταση πριν το πουλήσεις δηλαδή στο τάδε φαν στην έδρα.
14: Αυτό ακριβώς. Είναι απίστευτο.
15: Ναι, γιατί δεν το δίνεις σε μένα. Να μου κάνεις πρόταση με ένα πρόταση ας πούμε τον δανειολήπτη με 5%, άντε και επειδή εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να σου δώσω και 10%, να σου δώσω και κάτι παραπάνω. Η απάντηση γύρω από το θέμα είναι ότι όπως έχει υποθεί από την πλευρά των φαντ εκεί και από τις εταιρείες διαχείρισης ότι αυτά είναι μην κινδυνολογείτε γιατί εσείς τώρα παράδειγμα κύριε Σερέτη θα το πω με ένα παράδειγμα που έχετε ένα κίνητο το οποίο βρίσκεται στην Τσιμισκή στον τρίτο όροφο,
14: ναι.
15: Και πληρώνετε κανονικά το δάνειό σας και έχετε υπόλοιπο 100.000 ευρώ παράδειγμα, πληρώνετε κανονικά τη δόση σας παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα
14: και έχω ανοιχτό δάνειο λέμε τώρα 100.000.
15: 100.000 και εγώ και έχετε ένα σπίτι εκεί και είναι προσημείωση υπάρχει στην επί της οικίας σας που είναι 100 τετραγωνικά.
14: Ναι.
15: Εγώ στο διπλανό το ακίνητο που έχω και εγώ στο διπλανό ακίνητο ίδια τετραγωνικά στην οδό της Τσιμισκής στον ίδιο όροφο με εσάς, εγώ ξαφνικά κοκκινίζει το δάνειό μου, ναι. Και μου δίνεται το δικαίωμα σε μένα τα 100.000 να τα αγοράσω με 10.000.
14: Όχι με 10. Κύριε Παλάζη, συγγνώμη.
15: Τότε θα πείτε εσείς, εγώ γιατί πληρώνω, να έχω να πληρώνω για την επόμενη 20ετία ένα χιλιάρικο, 100.000. Δεν το αφήνω κι εγώ να κοκκινήσω για να μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία να το πάρω με 10%. Αυτός είναι ο ισχυρισμός από τις άλλες πλευρές.
14: Ναι, ένα λεπτό. Γιατί το παράδειγμά σας για εμένα δεν είναι και τόσο
15: το λένε
14: to the point.
15: Οι εταιρείες διαχείρισης, κατάλαβα.
14: Ωραία, να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου. Όμως.
15: Στρέβλωση στην αγορά και
14: δεν. Να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου, γιατί αυτοί μπορεί να λένε ότι θέλουνε. Το παπατζιλίκι, το τσιγκάνικο της τράπεζας, τώρα δεν το φάμε εμείς, κύριε Παλάζη. Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται προς τον κόσμο. 100.000 χρωστάω εγώ γιατί πήγα και έτσι. Μια μέρα αγόρασα ένα. Ένα διαμέρισμα, όπως λέτε, στην Τσιμισκή. Ωραία, 100.000 έχω. Εγώ πρέπει να δώσω στην τράπεζα 100.000 ευρώ για να ξεχρεώσω. Και πουλάνε το δικό μου δάνειο 4.000, 4%. 4.000 το πουλάνε σε κάποιον άλλον το δικό μου το δάνειο. Ωραία. Και για ποιο λόγο, λέει πολύ σωστά ο πολίτης, δεν το πουλάτε σε μένα 4.000. Αυτή δεν είναι η διαδικασία.
15: Αυτή είναι.
14: Είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο δεν το πουλάνε. Γιατί έχουν σκοπό να φτωχοποιήσουν τον κόσμο και να του πάρουν την περιουσία. Απλό είναι.
15: Ναι.
14: Για μένα υπάρχει στημένη πλεκτάνη, δεν ενημερώνει τον κόσμο και μετά ψάχνει να βρει στην Ιρλανδία και στο Δουβλίνο που είναι το φαντ ποιο είναι το δικηγορικό γραφείο, ποια είναι η πρακτική και πού να βρεις και τι να κάνεις και καθυστέρησες να πληρώσεις και έρχονται νέοι όροι, νέοι κανόνες και δεν έχεις να τα δώσεις και σου παίρνουν το σπίτι. Απλά πράγματα.
15: Ούτε σε γνωστοποιούν ποιο φαντ το πήρε, πότε το πήρε.
14: Και με την υπογραφή της κυβέρνησης, γιατί είναι και αυτοί στο κόλπο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικοί κρύβονται πίσω από τέτοια επενδυτικά ταμεία, κύριε Παλάζη.
15: Φυσιολογικά κάποια πρόσωπα σημαίνοντα θα μπορούσαμε να πούμε, σίγουρα θα είναι.
14: Όπως εγώ τώρα δεν μιλάω σε εσάς, γιατί δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, εγώ το αναφέρω στο ακροατήριο όμως, όπως σε τέτοιο επενδυτικό ταμείο αποκαλύφθηκε πριν λίγες μέρες ήταν και η Καριστιανού, η οποία αγόρασε ένα ακίνητο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, από εισπρακτική εταιρεία και κάτω από την αντικειμενική αξία. Και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παλάζη, εγώ. Έχουμε εμείς οι δύο μια εταιρεία. Mm-hmm. Ωραία, έχω εγώ 50% και εσείς 50%. Και βάζουμε από 150 χιλιάρικα, κύριε Παλάζη. Και έχουμε ένα κεφάλαιο επενδυτικό 300 χιλιάρικα. Ωραία, μέχρι εδώ. Εγώ είμαι διαχειριστής της εταιρείας. Είμαι εγώ διαχειριστής της εταιρείας. Γίνεται εσείς, κύριε Παλάζη, να πάτε να αγοράσετε ένα ακίνητο χωρίς να με ενημερώσετε εμένα και χωρίς να βάλω εγώ την υπογραφή μου, εφόσον εγώ είμαι ο διαχειριστής?
15: Κοιτάξτε να δείτε, στις ΙΚΙ είναι μικρές εταιρείες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, γιατί είναι μια εταιρεία στην οποία είναι κάποιος διαχειριστής, εν προκειμένου στο παράδειγμά σας η εταιρεία λεγόταν Whereabout Travels ΙΚΙ, η οποία ιδρύθηκε το 2022 με εταίρο μέτοχο, να το πούμε εταίρο, με 150.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερός. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν η κυρία Καριστιανού και έλαβε με ένα ευρώ το εταιρικό μερίδιο και έλαβε έτσι 300.000 εταιρικά μερίδια ή 300.000 ευρώ. Ήταν αυτή, εταίρος, μέτοχος.
14: 50-50 το είχανε.
15: Μαρία Καριστιανού του Παναγιώτη και ο άλλος ήταν κάποιος κύριος Ιωάννης Μωυσίδης του Μωυσή, που και αυτός με 150.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1% κτλ. Έτσι σύνολο δηλαδή, και 151-150 άλλος, 300.000 ήταν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή 300.000 εταιρικά μερίδια.
14: Ναι.
15: Πάει καλά. Διαχειριστής ορίστηκε η κυρία Καριστιανού. Εδώ θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας ότι καταρχήν αυτό που εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι προς διερεύνηση. Για να είναι κάποιος διαχειριστής σε μία ΙΚΕ, θα πρέπει να διακρίνουμε καταρχήν αν είναι μόνο διαχειριστής και δεν είναι εταίρος. Έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Σωστά. Αν όμως θα έπρεπε να πάρει εξαίρεση η κυρία Καριστιανού όσον αφορά, εφόσον είναι γιατρός από ό,τι γνωρίζω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φυσιολογικά, μάλλον θα πήρε. Τώρα, θα πρέπει να διακρίνουμε αν η κυρία Καριστιανού είναι γιατρός στο δημόσιο, οπότε θα έπρεπε, δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής, εγώ όμως αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής και μέτοχος και τα λοιπά, θα έπρεπε αν ήταν στο δημόσιο, αν είναι δηλαδή γιατρός με σχέση με...
14: Εμένα δεν με αφορά άμα είναι γιατρός ή δεν είναι γιατρός.
15: Δεν το ξέρω εγώ.
14: Εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Έχουν 50% ένας, 50% άλλος και στην εταιρεία διαχειρίστρια είναι η Καριστιανού. Μπορεί να πάρει ο κύριος Μωυσίδης ένα ακίνητο χωρίς να το γνωρίζει η κυρία Καριστιανού?
15: Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια, να έχει δώσει ένα πληρεξούσιο να έχει δώσει η κυρία Καριστιανού. Το πρώτο πράγμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε μια τράπεζα ή σε ένα πληστηριασμό, είναι ποιος είναι ο διαχειριστής. Ποιος είναι ο διαχειριστής? Είναι ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Αν είναι ο Γρηγόρης ο Σερέτης, πολύ ωραία. Φαίνεται από το καταστατικό, φαίνεται από το γεμί, όπως εν προκειμένου φαίνεται. Από εκεί και ύστερα όμως, αν ο διαχειριστής δεν μπορεί, θα πρέπει να δώσει μια εξουσιοδότηση, ένα συμβολογραφικό πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
14: Έτσι.
15: Υπάρχει τέτοιο?
14: Δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει δηλώσει.
15: Πάντως,
14: η κυρία Καριστιανού, ένα λεπτό κύριε Παλάζη. Η κυρία Καριστιανού είχε δηλώσει ότι εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν γνώριζα. Δεν γίνεται τώρα να σε διαχειρίστρια.
15: Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Είναι σοβαρά θέματα αυτά, κύριε Σερέτη. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα και πρόκειται και για μια μορφωμένη γυναίκα, με μια γιατρός, η οποία δεν νομίζω αυτά εδώ που έχω ακούσει εγώ να ευσταθούν.
14: Αυτό ακριβώς
15: λέγεται. Προσωπική άποψη εκφράζω και τα λοιπά. Πρόκειται για μια μικρή εταιρεία, να το πω έτσι, μια κεφαλουχική εταιρεία με δύο εταίρους. Ο ένας έχει το 50% 150.000 ευρώ, 150.000 εταιρικά μερίδια και ο άλλος έχει άλλα. Δεν νομίζω να μην δεν γνώριζε τι έκανε ο ένας και τι δεν έκανε ο άλλος.
14: Ωραία, και κάνω εγώ μια ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες μικρές εταιρείες, όπως σας αναφέρετε, επενδυτικές εταιρείες από ό,τι καταλαβαίνω, που πάνε και χτυπάνε τα σπίτια που έχουν πάρει από τον Κοσμάκη. Σωστά.
15: Ο σκοπός όμως της συγκεκριμένης εταιρείας είναι ξεκάθαρος. Είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης. Κατασκευαστικές εργασίες πάντα βάσει του σκοπού. Κατασκευή οικιστικών κτηρίων, υπηρεσίες καταλυμάτων, διακοπών, αγοροπολισία ιδιόκτητων ακινήτων, αγοροπολισία κτηρίων, κατοικιών. Αυτός είναι ο σκοπός.
14: Ναι,
15: υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής, βάση σύμβασης.
14: Είχε, εντάξει, αυτά όλα καθαρά, είναι ο στόχος της εταιρείας. Εσείς το θεωρείτε γενικά.
15: Καθαρά real estate εταιρεία, ναι. Μια καθαρά real estate εταιρεία, η οποία έχει έδρα, αρχικά είχε έδρα την Επανομή και μετά με τροποποίηση του καταστατικού πήγε στην Καλαμαριά.
14: Ωραία, και σας κάνω εγώ μια ερώτηση γενική και αόριστη, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θεωρείτε, κύριε Παλάζη, εσείς ηθικό το να πηγαίνει, ας πούμε, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω, δεν μιλάω τώρα μόνο για την κυρία Καριστιανού, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω και να αγοράζει ένα σπίτι το οποίο έχει πάρει μια εισπρακτική από κάποιον εργαζόμενο, από κάποιον φτωχό άνθρωπο.
15: Κοιτάξτε.
14: Αν το θεωρείτε ηθικό, όχι νόμιμο είναι. Ναι, ηθικό αν το θεωρείτε.
15: Ναι, αυτά που έχουμε ακούσει και στην προαναγγελία της ιδρύσεως του κόμματος κτλ. Μέσα εγώ έχω ακούσει, προσωπικά εγώ έχω ακούσει, από τον υπεύθυνο τύπο, από τον εκπρόσωπο, την κυρία Γρατσία, από τον κύριο Αυγερινό και από διάφορους άλλους εκεί και από διάφορα δημοσιεύματα, οι οποίοι λένε ότι και ανάμεσα τα μελήματα δηλαδή της συγκεκριμένης πολιτικής οργάνωσης είναι και η προάσπιση από των κατοικιών, τα φαντς και όλα αυτά.
14: Ναι. Και γιατί δεν ασκούνε κριτική ο Αυγερινός και η Γρατσία τώρα στην Καριστιανού που αποδεικνύεται ότι 7 μήνες μετά το έγκλημα των τεμπών πήρε ακίνητο.
15: Αυτά νομίζω είναι δημοσιευμένα.
14: Για ποιο λόγο, ένα λεπτό, για ποιο λόγο ο Αυγερινός και η Γρατσία σήμερα δεν καταδικάζουνε την Καριστιανού που πήγε και αγόρασε σπίτι από έναν εργαζόμενο που του το πήρε εις πρακτική. Για ποιο λόγο.
15: Δεν το γνωρίζω εγώ.
14: Όχι εσείς κύριε Παλάζη, εννοείται όχι εσείς. Γενικά ρωτάω το ακροατήριο.
15: Και εγώ αυτό είναι το δικό μου το ερώτημα, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται πάντως ότι το συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση, η πολιτική οργάνωση αυτό το κόμμα των Νεοδιοκτήτων, έχει στις προαναγγελίες τους, στις εξαγγελίες τους ήταν και η υπεράσπιση και η καταπολέμηση όλων αυτών των παράνομων εισπρακτικών
14: εταιρείων.
15: Τις οποίες οι εταιρείες αυτές, τα φαντς.
14: Όλοι οι άλλοι, κύριε Παλάζη, για αυτό το πολιτικό κόμμα πλέον που τώρα έχει μουγκαθεί, δεν μιλάνε τώρα. Όλοι αυτοί οι άλλοι φταίνε. Άμα το κάνει η Καριστιανού, δεν μιλάνε. Εκεί δεν πειράζει.
15: Ναι, πάντως κύριε Σερέτη.
14: Αυτή η επιλεκτική κρίση.
15: Δεν είναι δυνατόν ο διαχειριστής σε μία οίκη και όντας μορφωμένος να μην γνωρίζει τίποτα, αφού ο διαχειριστής σε μία οίκε ευθύνεται διαπάν πτέσμα, λέμε οι νομικοί, περί την αυτούν διαχείριση. Δηλαδή κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, η οποία εταιρεία με την επωνυμία Whereabout Travels, οίκε, θέτει την υπογραφή. Και έτσι υπέχει ο διαχειριστής και αστική ευθύνη απέναντι στην εταιρεία. Έχει όμως και ευθύνη απέναντι σε τρίτους, κατά κανόνα, για τα χρέη της ΙΚΕ. Έχει φορολογικές ευθύνες, έχει ασφαλιστικές διάφορες ευθύνες και οφειλές. Έτσι, αν δεν πληρωθεί ένας εργαζόμενος σε μια ΙΚΕ, ευθύνεται, κύριε Σερέτη, ο διαχειριστής.
14: Ναι.
15: Έχει και ποινικές ευθύνες. Αν διαπράξει τα δικήματα δηλαδή της φοροδιαφυγής, τη στιγμή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, της πλαστογραφίας, απιστίας, παραβάσεις, εργατικής, ευθύνεται ο διαχειριστής. Δηλαδή είναι πράξεις πολύ σοβαρές αυτές όταν κάποιος μπαίνει διαχειριστής σε μια ιδιωτική κεφαλουχική εταιρεία, έχει ευθύνες και φυσικά είναι γνωστές και στους πρωτοετής φοιτητές της νομικής αλλά και στον άλλον τον πιο απλό κόσμο. Και δεδομένου ότι η κυρία Καριστιανού είχε μόρφωση αφού είναι ιατρός. Τώρα, εάν για κάποιες πράξεις είχε δώσει κάποιο πληρεξούσιο στον εταίρον, στον κύριο Μωυσίδη ή δεν ξέρω σε κάποιον τρίτο, σε εσάς ή σε κάποιον άλλον ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα προς διερεύνηση.
14: Ναι. Εντάξει, όπως και να έχει όμως, θα μπορούσε να πει, αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, κύριε Παλάζη, αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, θα έλεγε υπήρχε αυτό το έγγραφο. Δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο προφανώς για να λέει δεν θυμάμαι και δεν ξέρω.
15: Με ημερομηνία τέτοια και με βεβαία χρονολογία θα πρέπει να
14: υπάρχει. Μα βέβαια τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως, ούτε χαζοί είμαστε. Ούτε από άλλο πλανήτη ήρθαμε. Ο διαχειριστής γνωρίζει τα πάντα και χωρίς την υπογραφή του δεν γίνεται
15: παράδειγμα,
14: τίποτα.
15: Παράδειγμα, τα καταστατικά συνήθως λένε ότι αν υπάρχουν παράδειγμα για πάνω από 10.000 ευρώ παράδειγμα κάποιο ένταλμα πληρωμής, δεν μπορεί να δώσεις εξουσιοδότηση εσύ σε κάποιον τρίτο ή σε άλλο. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια τέτοια που δεν... ας έρθουν και να τα πούν, αλλά δεν νομίζω.
14: Ωραία, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και το σκάνδαλο Πάτσι, που αφορά την υπόθεση του πρώην βουλευτή Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, του Ανδρέα Πάτσι, ο οποίος διαγράφηκε στη συνέχεια και από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και όλα αυτά τον Οκτώβριο του 2022, που αποκαλύφθηκε ότι εμπλεκότανε σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και υπήρξε και μια λήψη απευθείας αναθέσεων από δημόσιους οργανισμούς για να αγοράσει αυτά τα κόκκινα δάνεια, να διαχειριστεί τα δάνεια και να κάνει κάτι παρόμοιο. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών κατά συγχώνευση για ανακριβείς και λοιπείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το πόθεν έσχες και η σύζυγός του και η πρώην σύζυγός του και γενικά κάποια συγγενικά του πρόσωπα. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για αυτή την εξαγορά κόκκινων δανείων. Γίνεται, γιατί είναι άλλο το να αγοράζει, που εγώ πάλι ανήθικο το θεωρώ, ένας άκυρος ένα κόκκινο δάνειο, και άλλο το να το αγοράζει ένας πολιτικός, ο οποίος από το βήμα της Βουλής λέει, όπως η κυρία Καριστιανού, στο πρόγραμμά της, καταπολεμάει
15: βέβαια,
14: τα φαντς.
15: Δεν είναι ακόμα βουλευτής, δεν επέχει, δεν είναι ακόμα βουλευτής η κυρία Καριστιανού, βέβαια.
14: Ναι, όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Πολιτικός είναι. Πολιτικός αρχηγός. Οι πολιτικοί να βγαίνουν στο έδρανο και να λένε ότι εμείς και θα πολεμήσουμε τα φαντ, και παράλληλα, όπως και ο Πάτσης μέσα στη Βουλή τώρα, να αγοράζουν κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια τι εστί, ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τα δάνεια τους, τους τα εξαγοράζουν τα φαντ και τους παίρνουν τα σπίτια. Δηλαδή γίνεται πίσω από φαντ να υπάρχουν πολιτικοί και να μην υπάρχει στον ποινικό κώδικα ένας νόμος που θα λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εκμεταλλευτούν το ρόλο τους και τη θέση τους για να ψηφίσουν κάποια νομοσχέδια και παράλληλα να γίνουν πιο πλούσιοι. Ανήκουν στην νομοθετική εξουσία. Δεν γίνεται η νομοθετική εξουσία να νομοθετεί και παράλληλα να συμμετέχει σε τέτοιου είδους εταιρείες. Γιατί, πάρα πολύ απλό, μπορεί να το κάνουν για να γίνουν πιο πλούσιοι.
15: Τώρα, ελέγχοντας λίγο και τον ισολογισμό αυτών των εταιριών, δεν ξέρω αν τα πρόσεξε κάποιος, το 24 ο κύκλος εργασιών ο καθαρός ήταν μόνο 1.978 τζίρος και είχε και ζημιές 6.316 ευρώ. Ενώ το 2023 δεν έκανε καθόλου τζίρο και οι ζημιές ανήλθαν σε 5.195,96 ευρώ. Για το 25 δεν ξέρουμε ακόμα, θα δημοσιευτεί όπου να είναι. Τέλος πάντων, επίσης...
14: Για να μην αρχίσω να λέω για τις offshore εταιρείες τις οποίες έχουν πολιτικοί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη χώρα. Που δεν επιτρέπεται αυτό, δεν επιτρέπεται.
15: Δεν επιτρέπεται αυτό και μάλιστα πρέπει να κάνουν και δήλωση του ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος σε αυτές τις εταιρείες που αμφιβάλλω αν γίνεται και αν γίνεται ποιος θα το ελέγξει αυτό.
14: Και για ποιο λόγο να έχει κάποιος γενικά offshore εταιρεία, κύριε Παλάζη, για ποιο λόγο? Για να έχει λιγότερη φορολογία?
15: Γιατί δεν θα θέλει να φαίνεται.
14: Ή να μην φορολογείτε τόσο σκληρά όσο φορολογούν στην Ελλάδα.
15: Ναι, γιατί αν έχετε εσείς μία παράδειγμα, μία offshore εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης είσαστε εσείς και βγείτε έξω και πιείτε δύο μπύρες, κύριε Σερέτη, και προκαλέσετε ένα τύχημα και τα δύο τα κίνητα όμως, αν τα έχετε στο όνομά σας, δεν θα σας αναγνωρίσει η ασφαλιστική εταιρεία εσάς ότι είσαστε, δεν θα σας αναγνωρίσει και δεν θα σας αποζημιώσει και έτσι ο τρίτος που έχει πάθει ζημιά θα μπορεί να στραφεί εναντίον σας προσωπικά στα δικά σας τα κίνητα. αφού η ασφαλιστική εταιρεία θα πει ότι εσείς βρισκόσαστε σε κατάσταση μέθης. Αν όμως έχετε μια τέτοια εταιρεία, δεν θα μπορούν απλώς να σας βρουν.
14: Δεν θα μπορούν εννοείται να διεκδικήσουν.
15: Να διεκδικήσουν ακριβώς και να εισπράξουν την απέτησή τους, αφού δεν θα ξέρουν στην τάδε εταιρεία υπάρχει κάποιος Γρηγόρης Σερέτης κτλ. Ενώ είναι πολύ πιο εύκολο εάν αν είστε ως φυσικό πρόσωπο, κατέχετε ένα ή δύο ακίνητα κτλ. Και προκαλέσετε κάποια ζημιά σε κάποιον τρίτο, όπως προανέφερα, και βρισκόσασταν παράδειγμα σε κατάσταση μέθης, δεν θα έρθει να σας αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία.
14: Επομένως,
15: ο τρίτος αποζημιωθής θα μπορεί να ικανοποιηθεί από την προσωπική σας περιουσία. Αν όμως έχετε μια εταιρεία τέτοια στην οποία δεν φαίνεται, είσαστε εσείς, αλλά δεν φαίνεστε ότι είστε ο πραγματικός ιδιοκτήτης, έγινε τίποτα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
14: Εγώ πάλι το είχα λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου. Εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι όλες αυτές οι offshore εταιρείες τις κάνουν για το χαμηλό φόρο.

0: επαναλαμβάνω για τα κίνητα. Αν δηλαδή μια τέτοια εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης, ο beneficial owner, και κρατάει αυτή η εταιρεία που είπατε εσείς από την Βουλγαρία ή δεν ξέρω κι εγώ από την Κύπρο ή από τον Παναμά ή από το, πείτε το, από την Ιρλανδία, κρατάει ακίνητο στην Ελλάδα, τότε πρέπει να πληρώνει 10% επί της αντικειμενικής αξίας. Αυτό δεν συμφέρει. Καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι, εγώ δεν μιλάω μόνο για ακίνητα, μιλάω και για χρήματα. Πάρα πολύ.
0: Και για χρήματα. Ναι, εκεί, ναι, εκεί φυσικά δεν, αυτό δεν ισχύει φυσικά. Εκεί υπάρχουν διάφορες φορολογικές απαλλαγές. Το ευνοϊκότερο καθεστώς άμα είναι, παράδειγμα, όπως είπατε, στη Βουλγαρία 10% κτλ. Ναι.
1: Γι' αυτό φτιάχνουν εταιρείες στη Βουλγαρία προφανώς.
0: Γι' αυτό φτιάχνουν, ναι, ναι.
1: Για να μπορούν να γλιτώνουν τη φορολογία και καθόμαστε εμείς εδώ πέρα. Μήπως, α, τώρα εδώ πέρα θυμήθηκα κάτι. Για να ακούσω λίγο εδώ πέρα τώρα τι γίνει. Λοιπόν, εγώ ανακαλύπτω τις τελευταίες μέρες, γιατί ασχολούμαι ενεργά με το ρεύμα και το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί, κύριε Παλάζη, θα σας τα πω τώρα έξω από τα δόντια όλα. Έκατσα και έκανα μια έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης και είδα ότι τα περισσότερα χρήματα απορροφήθηκαν σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες φτιάξαν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα και πάει λέγοντας. Σε συγκεκριμένους ανθρώπους πάντα που έχουν πολύ, πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλλά. Αυτές οι εταιρείες, ενώ άμα δημιουργούσαμε κάποιους χώρους αποθήκευσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσαμε να έχουμε ρεύμα τζάμπα, χωρίς τίποτα. Γιατί
0: για μπαταρίες.
1: Ναι, γιατί οι ανεμογεννήτριες είναι στα ελληνικά βουνά, δεν είναι σε δικά τους ιδιόκτητα χωράφια και κανονικά θα πρέπει να πληρώνουν ενίκιο. Θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να μην πληρώνει τίποτα για το ρεύμα. Τι κάνουνε. Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Κύριε Παλάζη, ακούστε με προσεκτικά, είναι πολύ σημαντικό. Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Τους φτιάχνουν αυτούς τους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία και φεύγει το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι στην Ελλάδα. Πάνε στους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία, που πιθανότατα έχει πιο χαμηλή φορολογία. Και τι κάνουνε. Ξαναπουλάνε το ρεύμα στην Ελλάδα. Και έρχεται η εταιρεία μετά και στο χρεώνει στο Θεό το ρεύμα. Και ρωτάω εγώ. Δεν είναι αυτό μια τριγωνική σχέση και δεν είναι αυτό ένα κόλπο για να κλέβουν τον Έλληνα.
0: Ναι, φυσικά και να είναι έτσι ακριβώς, που εγώ βέβαια δεν το ξέρω αν υπάρχουν μπαταρίες στη Βουλγαρία.
1: Έτσι όπως σας το θέτω εγώ, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, μπορεί να είμαι εγώ τρελός. Έτσι όπως σας το θέτω, άμα ισχύει αυτό που λέω.
0: Αν ισχύει αυτό που λέτε και τα λοιπά, φυσικά είναι και εξαξιόμενο και παράνομο και καταχρηστικό και.
1: Και δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Και έχουν θέσει και ερωτήματα άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί ενεργά με το θέμα και δεν τους απαντάει κανένας. Κανένας από κανένα υπουργείο. Γι' αυτό σας λέω, εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Και θεωρώ ότι με τα fans παίζεται ένα παρόμοιο παιχνίδι. Φτωχοποιούν το λαό και του κλέβουν την περιουσία. Γιατί θεωρώ, κύριε Παλάζη, και πείτε μου την άποψή σας πάνω σε αυτό, ότι θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε τουριστικό προορισμό. Και σαν το Μόντε Κάρλο κάτι, στο
0: ναι,
1: οποίο...
0: Με γκαρσόνια τους πολίτες.
1: Με γκαρσόνια τους πολίτες, αλλά θα κατέχουν από όλες τις χώρες. Είτε είναι Άραβες, είτε είναι Ιταλοί, Γερμανοί, Αμερικανοί, Ισραηλινοί. Θα κατέχουν αυτοί τις παραλίες, αυτοί τα τουριστικά καταλήματα και θα χώνουν χρήμα, εννοείται, γιατί θα βγάζουν χρήμα. Γιατί είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Έχουμε εδώ πέρα να πούμε τις παραλίες, τον ήλιο, τη φύση και θέλουν να τα εκμεταλλεύονται αυτοί και όχι να τα εκμεταλλεύεται ο ελληνικός λαός.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε όμως τώρα σε αυτό το σχέδιο, ας πούμε. Μας διώχνουν και στο εξωτερικό, δεν μας θέλουν καν εδώ πέρα. Σου λέει θα φέρουμε τους παράνομους μετανάστες. Θα φέρουμε εδώ πέρα τους Πακιστανούς, τους Αφγανούς, τους Μπαγκλαδεσιανούς και θα τους βάζουμε να δουλεύουν στα τουριστικά καταλήμματα και στα ξενοδοχεία μας.
0: Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όταν πάνε να ψηφίσουν, να σκεφτούν τι πρόκειται να ψηφίσουν.
1: Δικαίωμα ψήφου έχουν και αυτοί όμως που τους δίνουν άσυλο και τους δίνουν μια ταυτότητα και έρχονται παράνομα στην Ελλάδα και αυτοί έχουν δικαίωμα ψήφου. Και πέφτει σύρμα στις κοινότητες που ανήκουν, κάτι πακιστανικές κοινότητες και κάτι άλλες κοινότητες, να πηγαίνουν να ψηφίζουν τους ίδιους εξουσιαστές.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Σε πιάνει μια τρέλα τώρα. Με έχει πιάσει μια τρέλα εμένα τώρα. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ όλα αυτά σε καμία περίπτωση.
0: Τι να πω, ότι δεν μπορώ κάτι άλλο πάνω σε αυτό να σου πω, ότι έχετε δίκιο.
1: Ωραία, πείτε μου κάτι ακόμα, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 8 λεπτά και θέλω να πούμε και κάτι ακόμα. Υπάρχουν οι τράπεζες, οι οποίες τράπεζες δανείζουν. Και είναι μια απορία που έχω κι εγώ αυτή. Λοιπόν, πώς μπορώ εγώ να ξέρω το ότι βασικά βλέπω το ότι δανείζουν σε ανθρώπους που δεν έχουν, ας πούμε, ένα σταθερό εισόδημα και σε άλλους που έχουν σταθερό εισόδημα δεν τους δανείζουν. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί επιλέγει η τράπεζα σε αυτό να δώσει, ας πούμε, ένα δάνειο και στον άλλο να μην δώσει. Και ανακαλύπτω, κύριε Παλάζη.
0: Μπορεί να βλέπουν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις. Να βλέπουν ότι έχει, παράδειγμα, ένα

0: Λέω τώρα, μπορεί να βλέπουν ότι έχουν ένα μεγάλο ακίνητο, ας πούμε, που αξίζει να το προσημειώσουμε για να σου δώσουμε σε ένα το δάνειο που δεν έχει τόσο σταθερή δουλειά. Αλλά το ακίνητο σου όμως βλέπουμε ότι το κάνει, παράδειγμα, 500.000 ευρώ. Εσύ θέλεις 100. Ό,τι και να γίνει, θα τα πάρουμε εμείς τα λεφτά μας η τράπεζα, αφού το ακίνητο σου έχει 500.000 και ας μην έχει σταθερό, σταθερό μισθό. Επαντώ.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι διαγράφουν και χρέη. Σας έχουν διαγράψει σας ποτέ χρέη?
0: Πολύ δύσκολα, μόνο με τον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να διαγραφούν κάποια χρέη, ή αν είσαι πολιτικό κόμμα.
1: Ναι, ωραία, και φτάνω σε ένα σημείο και αναγνωρίζω ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στις τράπεζες και οι τράπεζες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Να βγάλουμε τον νόμο για το ακαταδίωκτο των διοικητών των τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια που είχαν δώσει.
1: Ναι, γιατί να έχει ακαταδίωκτο? Σωστό και αυτό. Απλά, στην ουσία, τι ρόλο βαράει μια τράπεζα? Γιατί έχουμε δει ότι ο ελληνικός λαός πάρα πολλές φορές έχει κάνει και ανακεφαλαιοποιήσεις. Δηλαδή, συντηρούμε εμείς την τράπεζα και η τράπεζα εμάς δεν μας βοηθάει. Τι ρόλο έχει η τράπεζα τελικά σε αυτή τη χώρα και γενικά σε κάποιες χώρες?
0: Έτσι όπως φαίνεται και τα λοιπά, μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν βοηθάνε στην εθνική οικονομία, για τις, οι εμπορικές τράπεζες, για τις οποίες αυτός είναι ο σκοπός τους, εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα του δημοσίου. Αν πάτε σε μια τράπεζα, το μόνο που κάνουν είναι όλα να πληρώνουν τα έμφυα, το ένα, το άλλο κτλ. Δεν ασκούν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, κάποια να βοηθήσουν, να δουν κάποια προγράμματα, κάποια... Δεν νομίζω ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται στο ρόλο τους για τον οποίο ιδρύθηκαν.
1: Και ναι, ποιος θα ήταν ο σωστός ρόλος δηλαδή για εσάς?
0: Να μετέχουν, να δίνουν κάποια δάνεια σε τρίτους, σε μικρές επιχειρήσεις, να συμβάλλουν γενικά στην ανάπτυξη. Που εδώ δεν φαίνεται ότι δεν γίνεται αυτό. Δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Καταρχήν, που να δώσουν όταν το 2 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι χτυπημένοι. Είτε είναι χτυπημένοι, λέω, είτε είναι στον ΕΦΚΑ, χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, είτε είναι δεσμευμένοι λογαριασμού της, είτε χρωστάνε στο δημόσιο, είτε.
1: Και για ποιο λόγο να μην υπάρχει μια κρατική τράπεζα? Δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε αυτό. Για ποιο λόγο να είναι όλες ιδιωτικές οι τράπεζες? Δηλαδή, η κρατική τράπεζα δεν θα έπρεπε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος θα εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις υπηρεσίες για να πληρώνει ο κόσμος και οι ιδιώτες σας κάνουν αυτό που λέτε εσείς?
0: Κρατική τράπεζα δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από κανέναν. Όλα θέλουν να γίνουν ιδιωτικά.
1: Αυτό είναι σημάδι προτεκτοράτου, έτσι. Είμαστε προτεκτοράτο ξεκάθαρα όταν δεν
0: βάλετε,
1: υπάρχει.
0: Ναι, και αν βάλετε στη τελική ανάλυση ποια πράγματα, ποιοι τομείς θα πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο τομέα, κανένας δεν σας απαντήσει, κύριε Σερέτη. Δηλαδή, αν πάρετε τους 300 από την Βουλή και τους πείτε ποια πράγματα, ελάτε να αποφασίσουμε, ποια πράγματα πρέπει να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, θα δείτε και εκεί ότι υπάρχουν, δηλαδή ο ΤΕ πρέπει να είναι, ο ένας πρέπει να είναι, το νερό πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, η ΔΕΗ, καταλάβετε, δεν υπάρχει μια ομοφωνία. Ποια πράγματα πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο τομέα?
1: Μα δεν έμεινε τίποτα στο δημόσιο τομέα.
0: Δεν έμεινε, μέχρι στιγμής το νερό.
1: Το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί. Εγώ σας βάζω την υπογραφή
0: γιατί,
1: μου τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν πριν οκτώ μήνες, δεν ξέρω αν το διαβάσετε, το 10% του νερού της ΙΔΑΠ, εδώ των Αθηνών, μεταβιβάστηκε, το 10% ή περίπου 9,5 εκατομμύρια μετοχές, μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Γεκτέρνα. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε αυτό, γιατί ανακοινώθηκε αυτό. Ανακοινώθηκε
1: αυτό
0: από έναν Αμερικάνο επενδυτή, και βρέθηκε αγοραστής στην τιμή των 10 ευρώ.
1: 10 ευρώ.
0: Η μετοχή, ναι.
1: Άρα,
0: ανακοινώθηκε.
1: Αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
0: Αυτό ανακοινώθηκε.
1: Ναι, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
0: Όταν κάποιος, να ξέρετε, ότι όταν κάποιος αγοράζει ποσοστό πάνω από 5% ή κατέρθει, πέφτει κάτω από ποσοστό, έχει υποχρέωση μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας τις οποίες αγοράζει το ποσοστό να το ανακοινώνει στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Αυτό ανακοινώθηκε, είναι γνωστό αυτό. Μπορείτε να ανατρέξει κάποιος στο site της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και του Χρηματιστηρίου, αλλά υπάρχουν και στον τύπο αυτά που είχε βουήξει τότε ο τόπος δύο μέρες που η ΓΕΚΤΕΡΝ αγόρασε το 10% σε ΙΔΑΠ.
1: Ωραία, και εγώ τώρα, κάνω μια ερώτηση.
0: Θα το κάνει αυτό το ποσοστό ή αν θα το αυξήσει, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό, κύριε.
1: Κύριε Παλάζη, τα πούλησαν όλα. Ωραία, πούλησαν αεροδρόμια, λιμάνια, πούλησαν το ένα, πούλησαν το άλλο, πούλησαν το ρεύμα, όλα. Φτάσαμε και στο νερό. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση όμως. Τώρα αντικειμενικά μόνο με τη λογική, έτσι, όχι με την ιδιότητά σας, αλλά με τη λογική. Δηλαδή, δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ελέγχει σε ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, σε μια ολόκληρη χώρα, το ρεύμα κάποιος ξένος, να ελέγχει το νερό μας κάποιος ξένος, δηλαδή αν αποφασίζει αυτός ο ξένος να μην μας δίνει ρεύμα, να μην θέλει να μας δώσει νεράκι στις βρύσεις μας, θα εξαρτώμαστε από αυτόν? Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο?
0: Να σας πω πάνω σε αυτό που ρωτάτε, φυσικά και υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά
1: από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει διάσπαση κράτους. Εγώ δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Όταν δεν έχει το κράτος τίποτα και έχει μόνο Έλληνες πολίτες οι οποίοι φορολογούνται. Δεν υπάρχει τίποτα. Στην ουσία ελληνικό κράτος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εξαγοράσει τα πάντα.
0: Πάντως όπου πουλήθηκε το νερό σημειώθηκε φρυνίδι άνοδος των τιμών. Στην Γαλλία πήγε να ιδιωτικοποιηθεί από ό,τι ξέρω και μετά ξαναγύρισε στο δημόσιο τομέα. Αυτό ειδικά με το νερό με ανησυχεί εμένα προσωπικά πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω.
1: Δηλαδή θα πούμε το νερό νεράκι που λέγανε παλιοί.
0: Ναι, λένε κάποιοι το μπροστά κάποια στιγμή το νερό θα γίνει από το πιο ακριβό αγαθό και καμιά σχέση δεν θα έχει με το ρεύμα. Είναι ακόμα πιο περιζήτητο.
1: Προφανώς, γιατί ο άνθρωπος θέλει νερό για να ζήσει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα αγοράζουμε. Και ο πλανήτης είναι δικός τους. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Ο πλανήτης είναι δικός τους. Το νεράκι δικό τους είναι. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό. Από πού και ως πού εμένα να με βάλουν ένα ταβά τώρα, συγγνώμη για τις λέξεις που χρησιμοποιώ, πάνω από το κεφάλι μου και να κάθεται να μου δίνει να πληρώνω εγώ για να έχω πρόσβαση στην πηγή. Ποιος του έδωσε την πηγή και ακόμα και με τα εμφιαλωμένα νερά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ποιος τους δίνει την άδεια να πάνε να εκμεταλλευτούν ένα σημείο στο οποίο δεν είναι ιδιοκτήτες?
0: Mm-hmm.
1: Είναι απίστευτο. Και να έχουμε εμείς τον ταβά να μας λέει φέρε 10 ευρώ για ένα μπουκαλάκι νερό. Τι μας λες ρε αδερφέ, δικιά σου είναι η πηγή και δικιά μου είναι. Εκτός άμα εσύ είσαι περισσότερα χρόνια πάνω στον πλανήτη και έχεις περισσότερα δικαιώματα.
0: Mm.
1: Δεν είναι απίστευτο.
0: Και ειδικά τώρα με την μεταβολή της θερμοκρασίας βλέπετε πόσο έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες, πιστεύω ότι το πρόβλημα θα ενταθεί.
1: Μα βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί βλέπω ότι θα χτιστούν και data center. Οι υπολογιστές στα data center θέλουν ψήξη. Η ψήξη προέρχεται από το νερό. Θέλουν να στέλνουν και νεράκι δικό μας εκεί πέρα. Μην έχουμε και καμιά λειψιδρία. Μην σιγά σιγά αρχίζουμε να γινόμαστε εδώ πέρα Σαχάρα.
0: Ναι. Τι να σας πω εγώ.
1: Αυτό. Δώστε ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Παλάζη.
0: Ψυχραιμία και τίποτα άλλο. Ψυχραιμία.
1: Μόνο ψυχραιμία δεν χρειάζεται, πιστεύω.
0: Δεν θα ήθελα πάντως να... γιατί η νεολαία είναι πολύ άσχημα γενικά. Τα χρόνια αυτά που ζουνε... δεν είναι καλές οι εποχές που ζούμε δυστυχώς και πιστεύω ότι αν παρατηρήσετε και εσείς την τελευταία δεκαετία κάθε χρόνο και χειρότερα, κύριε Σερέτη. Κάθετε σκεφτείτε πώς ήμασταν το 2000, πώς ήμασταν το 2005, πώς ήμασταν το 2010, πώς ήμασταν το 2015, το 2020, κάθε χρόνο και λίγο χειρότερα.
1: Συνεχίζετε
0: από την άποψη που σας λέω, ναι, ότι κάθε χρόνο και σιγά σιγά και χειρότερα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και δυστυχώς, κύριε Παλάζη, επειδή το βλέπω και το ζω, οι περισσότεροι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα. Δεν γίνεται να μείνουνε, όχι δεν θέλουνε, δεν γίνεται να επιβιώσουνε.
0: Τι να επιβιώσουνε? Δεν βλέπετε εδώ τα ενίκια, το ένα το άλλο που έχουν πάει εδώ? Πού μπορείς να ζήσεις? Μπορείς να ζήσεις με ένα μισθό 1000 ευρώ όταν είναι 800 ευρώ ένα 70 τετραγωνικά, ένα σπίτι? Από εκεί και ύστερα δεν πρέπει να πληρώσεις τα κοινόχρηστα, δεν πρέπει να πληρώσεις το ρεύμα. Δεν πρέπει να έχεις το κινητό σου, το τηλέφωνο σου, τι θα φας, τι θα πεις. Όταν ο μισθός είναι ένα χιλιάρικο, τι να πρωτοπληρώσεις το χιλιάρικο. Δεν μιλάμε να έχεις βενζίνες, το ένα το άλλο. Δεν μιλάμε να έχεις καμιά αβαρία, τελείωσες, αρχίζεις και μπαίνεις μέσα.
1: Αυτό ακριβώς και δυστυχώς, εγώ
0: δεν
1: το θεωρώ...
0: για υγεία, για πρόβλημα υγείας, τελείωσες.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο που σας είπα, να διώξουν τους Έλληνες πολίτες από εδώ πέρα και να παραμείνουν μόνο αυτοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς, κύριε Παλάζη, αυτή είναι η σκέψη μου.
0: Έτσι όπως τα λέτε, αλλά τι να κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουν ποιοι θα πάνε στις κάλπες, τι θα ψηφίσουν και τι θα κάνουν.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παλάζη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε
1: Σερέτη. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Υγεία να έχετε.

0: Άκρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδι. Το δεύτερο μέρος κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού από αέρος και αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Στις ακραίες συνθήκες αποδίδει την ευθύνη για την καταστροφική πύρνη λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δικαιολογήσει την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού προβάλλοντας την ακινητοποίηση των εναερίων μέσων λόγω των αναταράξεων εξαιτίας των καιρικών συνθήκων. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνιούν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε αέρια μέσα τα οποία επίσης είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα πρώτα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημειώνει το ΚΚΕ. Επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Ελλάδα καμένη 2-0. Ο Πρωθυπουργός, για να διαφυλάξει τα δάση, όπως μας έλεγε, απαγορεύει στους μελισσοκόμους να πηγαίνουν εντός του δάσους να κάνουν εργασίες το καλοκαίρι, απαγορεύει την πεζοπορία, απαγορεύει τη διέλευση αυτοκινήτων, αλλά επιτρέπει το στήσιμο των ανεμογεννητριών, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για την πυρόσβεση, ούτε για την πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απλά μηχανήματα, είναι μηχανήματα που αποδεικνύεται ότι ανάβουν και πυρκαγιές. Αυτά για ένα κράτος μπάχαλο, το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας παραιτήσεις τώρα. Το περασμένο 24ωρο εκδηλώθηκαν 59 αγροτοδασικές πυρκαγιές με την πυροσβεστική να απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς για τη δική τους ασφάλεια να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμού στο Νέο Ρήσιο στη Θεσσαλονίκη. 3 άτομα μέλη πύρας κλοπής μετασχηματιστών που επέβαιναν σε κλεμμένο αυτοκίνητο δεν σταμάτησαν σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξαν ταχύτητα, εμβόλυσαν περιπολικά και πυροβόλησαν κατά των αστυνομικών. Στη συνέχεια μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκαν με διερχόμενο γιοταχή, διέφυγαν πεζοί και τελικά συνελήφθησαν. 3 αστυνομικοί τραυματίες καθώς και οι 2 επιβάτες του γιοταχή πάνω στο οποίο έπεσαν οι δράστες. Μηχανοκίνητη Λέμβος με 5 επιβάτες βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής με τους επιβαίνοντες Ρουμάνους τουρίστες να βγαίνουν κολυμπώντας στην ακτή η οποία βρισκόταν κοντά. Όλοι οι επιβάτες της Λέμβου είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν στο λιμενικό που έσπευσε πως δεν χρειάζεται διακομιδή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 4 και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
12: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
13: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
5: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
14: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
15: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
14: Φοβερό, ναι.
15: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω, αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στον Χριστό.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο κρατέ σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ, στον αγώνα, αγωνιζόμαστε.
0: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσω από μία είδηση που ήθελα για να αναφέρω στο ακροατήριο, η οποία προκαλεί γέλιο. Τώρα μου τη στείλανε, δυστυχώς δεν το είχα δει πιο πριν να το σχολιάζα.
1: Με τον τόκο.
0: Ναι! Λοιπόν, να ενημερώσετε το ακροατήριο λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας.
1: Βρείτε το όμως πως το βρήκα για κατευθείαν.
0: Λοιπόν, ναι, κατευθείαν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Κάποιοι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ που κάνουν φάρσες, ο Βόβαν και ο Λέξους, δημοσίευσαν μια βιντεοσυνέντευξη με τον Θάνο Ντόκο, ο οποίος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού εδώ στην Ελλάδα. Υποδίδηκαν λοιπόν αυτοί οι τύποι δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους που δίνουν εξηγήσεις για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα που βρέθηκε και λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί. Και τους απαντάει ο Ντόκος, ο οποίος δεν μπορεί να επαληθεύσει καν την ταυτότητα των συνομιλητών του. Και τους λέει, ακούστε εδώ, τους λέει, έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες στην Ελλάδα. Μη στείλετε άλλο ντρόουν και άλλες πάρα πολλές πληροφορίες που αποκαλύπτει ο Ντόκος, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού, σε αυτούς τους Ρώσους φαρσέρ, και αυτοί βγάλανε στη φόρα αυτή τη βιντεοσυνέντευξη. Δηλαδή, αισθάνεστε ασφαλείς, κύριε Πετράκη?
1: Καταρχήν τους είπε, κύριε Σερέτη, ότι υπάρχει άνθρωπος αξιωματούχος υψηλόβαθμος της ΕΥΠ στο Κίεβο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και γενικά τους αποκάλυψε διάφορα στατικά μυστικά. Αυτά όλα τα κάνει, να καταλάβει ο κόσμος, ο σύμβουλος ασφαλείας, όχι ένας απλός σύμβουλος άλλου θέματος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Αν έτσι λοιπόν λειτουργεί ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού, φανταστείτε οι υπόλοιποι πώς λειτουργούν.
0: Και δεν πρέπει να τιμωρηθεί που αποκάλυψε τέτοιες πληροφορίες.
1: Να σας πω την απάντηση του Μητσοτάκη, δεν το γνώριζα και ασφαλώς αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
0: Ναι, δεν το θυμόμουν, δεν το γνωρίζω τον κύριο.
1: Δεν το γνωρίζω, αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
0: Τα κλασικά. Αλλά εγώ θεωρώ το ότι ίσως αυτό δείχνει και το πόσο ανοργάνωτη είναι αυτή η κυβέρνηση και πώς καταραίει, διότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Πετράκη.
1: Η σοβαρότητα έχει χαθεί εδώ και χρόνια στην κυβέρνηση και στη χώρα γενικότερα. Γιατί δεν είμαστε άμυροι αυθινών ο λαός για όσα συμβαίνουν, το έχω πει πολλές φορές. Από όπου και να το πάρεις, όπου και να το ασύσεις, καταλήγουμε ότι είμαστε συνυπεύθυνοι σαν λαός σε όσα συμβαίνουν. Αυτά θέλουμε. Ξέρετε, κάθε λαός λέει έχει τους ηγέτες που το αξίζει να έχουν.
0: Είναι η αλήθεια αυτή.
1: Η απόλυτη αλήθεια είναι. Εμάς μας αξίζει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, και όταν ψάχνουμε κανένα σωτήρα, καταλήγουμε στα ίδια ακριβώς, να έχουν τα ίδια ακριβώς κοινά χαρακτηριστικά οι σωτήρες μας. Να μας κοροϊδεύουν, να μας ξεπατούν. Άρα μας αρέσει, δεν θέλουμε αλήθειες. Θέλουμε να μας δουλεύουν, το τραβά οργανισμό μας. Τώρα με την περίπτωση της Καρτσιανού, αυτές τις μέρες.
0: Ναι, με την εταιρεία λέτε.
1: Μα κύριε, τώρα είναι τραγικό το πράγμα, όπως ξέρετε, ότι το να παίρνεις ένα σπίτι από πληστηριασμό είναι απλά ανήθικο αρχικά. Όταν όμως γίνεται κάποιους μήνες μετά από την δολοφονία 19χρονης κόρης του, για μένα είναι ελεηνό, εκτός από ανήθικο, γιατί μπαίνει τελικά σε αυτή. Το χειρότερο όμως όλων δεν είναι ούτε ανήθικο ούτε το ελεηνό. Είναι ότι η μετέπειτα χειρισμός, ότι ο εμπεγμός, η κοροϊδία, η υποτίμηση της νοημοσύνης μας, του ενός ολόκληρου λαού, που λέει πρόβατα, είναι βλάκες, είναι τρώνε όλα μάσιτα, να κάθεσαι να λες ότι δεν ήξερα, να αγαλοποιείς πάλι το θάνατο και το πένθος, για να βγεις στη συλλάβη. Όσοι γνωρίζουμε από εταιρείες, ξέρουμε ότι ο διαχειριστής είναι απόλυτος υπεύθυνος, οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στην εταιρεία. Πόσο μάλλον, όταν συμμετέχεις στην ηλεκτρονικό πληστηριασμό που έφερε ο Αλέξης ο Τσίπρας, μην το ξεχνάω αυτό που έρχεται να μας σώσει πάλι, πρέπει να εκδώσεις εγγυητική επιταγή μέσα στο τραπέζι για να συμμετέχεις. Την εγγυητική επιταγή την εκδίδει προσωπικά ο διαχειριστής της εταιρείας. Δεν μπορεί το μέλλον να την εκδώσει. Άρα μπαίνει σε μια διαδικασία κάνοντας 10 πράξεις που δεν μπορείς να λες τώρα δεν το γνώριζα εκείνη την εποχή ήμουν χαμένη. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Καλά εννοείται αυτό.
1: Περισσότερο με ενοχλεί λοιπόν ο μετέπειτα χειρισμός παρά το ανήθικο και το λεϊνό της υπόθεσης μετά. Είναι κοροϊδία με προσβάλλει την προσωπικότητα σε όλη νοημοσύνη. Και όχι μόνο εμένα θεωρώ. Δυστυχώς όμως...
0: Το να λέει ψέματα εννοείται σας προσβάλλει, γιατί και αυτό ανήθικο είναι.
1: Δεν έχει μόνο να λέει ψέματα, δεν είναι απλό το ψέμα. Είναι η κοροϊδία και ο εμπνευμός και ότι η απόλυτη υποτίμηση της νοημοσύνης σε ένας ολόκληρου λαού. Ότι έλα, βλάκες είναι και ρεσαιρέτη, τα τρολαμάσιτα. Και πόσο μάλλον, όταν αυτό το πράγμα το κάνει, μια γυναίκα ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει αφήγημα ότι το παλιό το κακό να φύγει και να έρθει το νέο το καθαρό. Έτσι, τι διαφορά έχει το παλιό με το καθαρό, με το νέο, άμα είναι τα ίδια πράγματα. Και έχεις απάντηση την απάντηση, ότι ναι, λέει, δεν μιλάς, λέει, για μου πάνε εμένα, τώρα εμένα, ότι δεν μιλάω για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και με τον Μητσοτάκη και τον Δημητριάδη και ότι δεν έχει πει τόσο γερό λέει για τα φαν που είναι οι πολιτικοί. Σε εσάς έχω πει και σε ρέτη που εσείς πολύ σωστά πράξατε, έτσι, ότι δεν είχα ταξίδια μπροστά σας, δεν έχω πει ότι γνωρίζω ότι πίσω από τα φαν την ημαρεύα. Έχω πει χίλιες φορές. Έχω μιλήσει 100 φορές γιατί το ελεηνό και το ανήθικο της εργασίας του Πάτση με τον Δημητριάδη στην δικηγορική της εταιρείας, εφόσον είναι αποδειγμένο ότι ο Πάτσης μαζί με τη σύζυγό του συμμετείχαν σε εταιρείες τέτοιες πρακτικές που πέραν τα σπίτια του Κοσμάκη.
0: Ναι, αυτά όλα πάντα με αποδεικτικά στοιχεία, έτσι.
1: Αυτό με τον Πάτση ειδικά είναι αποδεικτικό, δεν έχει να κάνει.
0: Ο Πάτση έχει γίνει αποκάλυψη, βέβαια. Με τον Πάτση είναι ισχύει αυτό κανονικότατα, υπάρχουν
1: ναι,
0: και τα
1: στοιχεία. Κανονικότατα, γι' αυτό είπα στο πρώτο κομμάτι, κατανοώ τη στάση της δικιάς συνολογικής, το παίρνω πάνω με εγώ το άλλο, αλλά με τον Πάτση είναι ολοκληρωμένο το πακέτο.
0: Ναι, όχι, με τον Πάτση είχε γίνει και ντόρος, έχει καταδικαστεί
1: και όλα αυτά. Έχουμε φορές, δηλαδή...
0: Και πού είναι ο Πάτσης τώρα, κύριε Πετράκη, να πούμε και αυτό, πού είναι ο Πάτσης.
1: Πού είναι ο Πάτσης, απολαμβάνει όλα τα τσέρδη που έχει βγάλει από τις συνεργασίες του με το δημόσιο που του δίνανε συμβουλευτικές παροχές, εκατομμύρια, 500.000, 500.000.
0: Και τα συγγενικά πρόσωπα, και τα συγγενικά πρόσωπα.
1: Και τα συγγενικά πρόσωπα και συμμετείχαν και σε φαντ, τώρα τα σπίτια. Τώρα, να έχεις στη διακήρυξή σου κατά το φαντ και να έχεις πάει σπίτι από το φαντ, εμένα προσωπικά με προσβάλλει την νοημοσύνη μου όταν του το χειρίζεσαι έτσι, κύριε Σέρετη. Και δεν το δέχομαι κανείς στη ζωή μου να μου προσβάλλει την νοημοσύνη μου.
0: Το καταλαβαίνω απλά, κύριε Πετράκη, μιας και συζητάμε για αυτή την εταιρεία και για αυτό τον τρόπο διαχείρισης του «δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω, δεν ήξερα», αυτά δεν μπορώ να τα ακούω τώρα, δεν πέραμε. Θεωρώ πλέον ότι έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο, μια κυρία, η οποία πραγματικά έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος από το πουθενά γίνεται διάσημος, ο οποίος από το πουθενά δέχεται χειροκρότημα, τον σταματάνε στον δρόμο να βγουν φωτογραφίες μαζί του, καβαλάει το καλάμι. Δεν το λέω τώρα μεταφορικά, το εννοώ ότι θεωρώ ότι ψωνίστηκε. Γιατί όμως ψωνίστηκε? Γιατί από το πουθενά έγινε φίρμα. Το λέω απλά και λαϊκά. Και από εκεί και πέρα έχει χάσει την μπάλα, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και δυστυχώς λυπάμαι, αλλά όταν θα αρχίσει η πτώση, θα είναι ελεύθερη πτώση και τότε θα επηρεαστεί ακόμα χειρότερα ψυχολογικά. Σας το λέω να το γνωρίζετε.
1: Κύριε Ζερέτη, σε εσάς έχω πει πριν μήνες αρκετούς ότι η χειρότερη μορφή εθισμού που έχω συναντήσει στη ζωή μου είναι η απότομη ξαφνική δημοσιότητα. Από εκεί που είσαι στην αφάνεια να γίνεσαι το πρόσωπο των ημερών, το πρόσωπο της επικαιρότητας. Άσχετα για ποιο λόγο γίνεσαι. Έχουμε δει για όλους τους λόγους κάποιος άνθρωπος να μπορεί να γίνει. Όταν λοιπόν αποκτάς τόσο μεγάλη δημοσιότητα, εθίζεσαι. Το χειρότερο όμως δεν είναι εθισμός αυτός καθεαυτός. Είναι ότι προσελκύεις γύρω σου τους λάθους ανθρώπους. Αυλικούς, οι οποίοι πάντα σου οδηγούν σε λάθη και στην καταστροφή στο τέλος. Αυτό έχει συμβεί με τη δεύτερη σύνδεση Χατζιανού, θεωρώ εγώ, όπως ερμηνεύω με τη δική μου αντίληψη, κρίση τα πράγματα. Μετά ειδικά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια της δεύτερης επετυμάμες επετύρου των Δεμπών που εκατομμύρια κόσμο κατέβησε στους δρόμους, που προσέξτε, από τα εκατομμύρια κόσμο που κατέβησε στους δρόμους, οι περισσότεροι ή τους έχουν πάρει τα σπίτια ή κινδυνεύουν και καθημερινά την αγώνα τους να πάρουν. με τον κύριο Κατσιανού, είχε ευχαριστήσει τον ελληνικό λαό για τη στήριξή του. Στα λόγια. Αλλά στην πράξη, είχε κάνει τον Κατσιανού το προηγούμενο διάστημα, είχε πάρει σπίτι από φάντη. Εσείς, πώς το βλέπετε αυτό, δεν το αφήνετε μέσα στο ερώτημα, ρητορικό είναι για τον κόσμο.
0: Ναι, και κανονικά ο κόσμος θα έπρεπε να καταλαβαίνει το ότι δεν γίνεται να πέφτουμε πάντα στην ίδια λούπα και να εμπιστευόμαστε πρόσωπα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα και δεν αναγνωρίζουν τα λάθη τους. Πάμε όμως παρακάτω, γιατί θέλω να σας ρωτήσω πολλά σήμερα. Mm. Κύριε Πετράκη, να σας διαβάσω ένα μήνυμα, για να μην το μεταφέρω εγώ τώρα με δικά μου λόγια. Θα το διαβάσω όπως το έχει γράψει ο ακροατής. Λοιπόν, γράφει. Έχουν γεμίσει τα μαγαζιά εστίασης, μαγαζιά takeaway με Πακιστανούς που μαγειρεύουν για τους πελάτες και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά. Τώρα εντάξει, δεν θα πω στις λεπτομέρειες ότι δεν πλένουν στα σερβίτσια και ξαναμαγειρεύουν και τέτοια. Τα αφεντικά λέει μας απειλούν, καθίστε καλά, μην ζητάτε τα δικαιώματά σας γιατί θα σας διώξω και θα φέρω άλλους 10 από αυτούς. Αυτή είναι λέει η σημερινή κατάσταση ο ακροατής.
1: Είναι ένα μέρος αλήθειας το που λέει ο ακροατής και το ξέρουμε όλοι. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο εργαζόμενοι πολλοί μπαίνουν και στα ονόματα της επιχειρήσης για να μην πλένουν τίποτα.
0: Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε απειλούν τον Έλληνα πολίτη ότι θα τον διώξουν και θα φέρουν στη θέση του κάποιον ο οποίος έχει προέλθει είτε παράνομα είτε με χαρτιά από αυτές τις ανατολικές χώρες. Δηλαδή, αντικατάσταση πληθυσμού, αυτό που συζητούσαμε.
1: Είναι κανονικά αντικατάσταση πληθυσμού και είναι ένα πράγμα που έχουμε πει χίλιες φορές ότι όλοι οι Έλληνες συμμορφωμένοι αυτού του εξωτερικού γιατί εδώ πέρα δεν βρίσκουν πουθενά να αναγνωριστεί η αξία τους σε κανένα τρόπο, μετέπειτα. Στο κομμάτι το ανειδίκευτο φέρνουν όλους τους υπόλοιπους, τα φτηνά εργατικά σχέδια χωρίς να απαιτούν δικαιώματα, δεν απαιτούν τίποτα. Επιδοτούνται κιόλας κύριε Σερέτη, να ξέρετε. Ένα μεγάλο σκάνδαλο που θα κάποια στιγμή θα σκάσει είναι η επιδότηση που παίρνουν κάποιες εταιρείες για να δηλώσουν ότι θέλουν εργαζόμενους από πριν για να έρθουν με χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι. Και οι Έλληνες θα καταδείξουν άνεργοι, παιδιά δεν κάνουμε. Δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν τα παιδιά, το παιδί θέλει τεκμήριο. Και σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειοψηφία στον τόπο που μας γεννηθήκαμε, στον τόπο που κατοικούμε χιλιάδες χρόνια, στον τόπο που μιλούμε την ίδια γλώσσα χιλιάδες χρόνια, θα είμαστε μια μειοψηφία που κάθε μέρα θα εξαφανιζόμαστε όλο και πιο πολύ, χωρίς να πέσει σε μια σφαίρα.
0: Επίσης, ένα άλλο μήνυμα το οποίο πιο πριν το ξεχώρισα είναι για αυτό που γίνεται με τα όπλα στον Εύρο που πιάσανε Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν 50 όπλα στον Εύρο και δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνουν Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν όπλα. Ξέρουμε όλοι ότι εκεί στη Θράκη έχει σχηματιστεί ένας πυρήνας από το τουρκικό προξενείο, ότι έχουν σχηματιστεί κάποιες ομάδες μέσα από αυτήν εδώ πέρα τη θρησκεία, τη μουσουλμανική. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν 4 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι και προέρχονται από εκείνη την τοποθεσία. Αλλά κανένας δεν βγαίνει να φωνάξει και να ξεκαθαρίσει το ότι αυτοί οι Έλληνες, ότι αυτοί οι μουσουλμάνοι εκεί πέρα πάνω είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και δεν έχει καμία σχέση και δεν υπάρχει καμία τουρκική μειονότητα. Γιατί βλέπουμε ότι ο Ερντογάν πιέζει και διεκδικεί στην περιοχή. Και απορώ, κύριε Πετράκη, τι δουλειά έχουν τα όπλα, γιατί να τα φέρνουνε.
1: Γιατί να φέρουν τα όπλα και σε τι. Για να πυροβολούν πράγματα στη ΣΕΙΠ και αυτοί να βάλουν τα κλάματα και να φέρουν το 100. Ό,τι θέλουν να κάνουν στη Θράκη πάνω. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Στη Βόρεια Ελλάδα κάνουν οι Τούρκοι ό,τι θέλουν. Στα άλλα μέρη αγοράζουν τα πάντα Εβραίοι. Εδώ στην Κρήτη το έχω πει πολλές φορές ότι όλη η Νότια Κρήτη είναι αγορασμένη από Ισραηλινούς. Όλοι. Όλη η Νότια Κρήτη. Ό,τι πουλιέται αγοράζεται. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας υπάρχει πινακίδα. Τα εβραϊκά, που μια τεράστια πινακίδα που λέει μην ξεχάσεις φεύγοντας από την Ελλάδα να αγοράσεις σπίτι.
0: Ναι. Και έχει βγει και ο δήμαρχος της περιοχής και έχει βαρέσει το καμπανάκι πάρα πολλές φορές και λέει ότι παιδιά εδώ πέρα χάνουμε τα περισσότερα κίνητα, πλέον δεν θα είναι αναστρέψιμη κατάσταση, δεν θα μείνει Έλληνας.
1: Να, έχουμε πει ότι χτυπάνε τις πόρτες των σπιτιών και τους κάνουν προσφορές να αγοράσουν τα σπίτια τους πάνω από την αξία την. Έχουν χαμηλή αξία τα σπίτια εκεί πέρα και τους κάνουν προσφορά να τα αγοράσουν σε μεγαλύτερη αξία. Πώς θα φύγετε.
0: Δηλαδή κοστίζει ας πούμε το σπίτι 60 χιλιάρικα, τους λένε 120.
1: 60, 80. Μετά θα του φύγει τώρα. Με τα κασέρι, στο χέρι.
0: Ναι, και αυτά είναι ίσως και κάποια δάνεια. από μια τουρκική τράπεζα που είναι εκεί κοντά.
1: Α, είναι οργανωμένο το σχέδιο, κύριε Σερέκη.
0: Η οποία εσκεμμένα δίνει λεφτά. Εσκεμμένα.
1: Πώς στην ουσία, σε αντικατάσταση πληθυσμού και κατοχή της γης, ποιον άνοιξε μετά η χώρα. Όταν κατέχει τα κίνητα, τη γη, ένας άλλος λαός και όταν η πλειοψηφία του λαού δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι, ποια είναι η Ελλάδα μετά. Αν έχουν φύγει Έλληνες και αν έχουν ταχθεί περιουσίες των Ελλήνων από ξένους. Υπάρχει Ελλάδα.
0: Ναι, άμα έρθουν και αγοράσουν τα πάντα οι ξένοι, στην ουσία δεν θα μείνει Έλληνας εκεί. Καλώς κακώς αυτή είναι η ομοία αλήθεια.
1: Μα είναι το σχέδιο, είναι δεμένο. Είναι δεμένο. Από πολλές απόψεις. Σου λέει και έτσι θα τους διώξουμε και ας τους τοχοποιήσουμε και ας πάρουμε τις περιουσίες και δεν διώξανε. Χωρίς να πέσει μία σφαίρα. Ούτε μία σφαίρα. Δεν χρειάζεται. Μία σφαίρα.
0: Είναι αυτός ο οικονομικός πόλεμος και διακρίνω ότι και στη Μεσσηνία, τώρα δεν ξέρω αν το μάθετε κύριε Πετράκη, στη Μεσσηνία πήγαν και κάνανε μια περίφραξη σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, πιθανότατα να είναι κάποιοι ξένοι, ίσως να είναι Ισραηλινοί, δεν ξέρω τώρα σίγουρα αν είναι Ισραηλινοί, γιατί κάτι παρόμοιο είδαμε και στην Αλβανία. Και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στον Έλληνα πολίτη σε εκείνη την παραλία, σε εκείνο το σημείο. Και ρωτάω εγώ, υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι κάθε Έλληνας έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σε οποιαδήποτε παραλία, σε οποιοδήποτε γυαλό σε αυτή τη χώρα? Ποιοι είναι αυτοί που περιφράζουν συγκεκριμένες παραλίες και με ποιο δικαίωμα το κάνουν?
1: Αυτό είναι σκηνή από το μέλλον. Με το ξέρετε αυτό το πράγμα που μόλις αφηγήσετε. Θα δείτε λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα, επόμενα χρόνια, και θα γίνεται κατά κόρον αυτό. Δεν τυχαίο σας είπα ότι αγοράζουν εκτάσεις τεράστιες παραθαλάσσιες, ειδικά σε μέρη τα οποία δεν είναι τόσο πολύ λόγω του κακού οδικού δικτύου εδώ στην Κρήτη, η Νότια Κρήτη, που είναι πανέμορφη η Κρήτη, η Νότια Κρήτη, αλλά λόγω του κακού οδικού δικτύου είναι εκμετάλλευση τουριστικά. Αγοράζουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Βουνόπιτα είναι μέχρι τη θάλασσα. Όταν βλέπουμε λοιπόν το Σύμβουλο Ασφαλείας, για να συνδέσουμε το πρώτο που σχολιάσετε με αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα, να πέφτει θύμα Ρώσων φαρσέρ και να αποκαλύπτει κρατικά μυστικά και να παρακαλάει και καλά αξιωματούχους που του παρουσιαστήκαν σαν αξιωματούχοι του Ζελένσκι, χωρίς να μπορεί να διασταυρώσει με ποιους μιλάει, με την ελαφρότητα αυτή είναι, και να αποκαλύπτει κρατικά μυστικά και να παρακαλάει τον Ζελένσκι, την κυβέρνηση της Ουκρανίας, να μην στείλει επειδή έρχονται εκλογές άλλα ντρόουν. Δεν κατανοούμε όλοι μας ότι η χώρα έχει μπει σε μια κατάσταση χρόνια τώρα η οποία είναι όλα επικίνδυνα. Όταν λέμε Τούρκους να πυροβολούν στη Θεσσαλονίκη πράκτορες σε ΑΕΠ και αυτοί να βάζουν τα κλάματα να παίρνουν το 100 τηλέφωνο. Όταν βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται στη χώρα. Τι περιμένουμε δηλαδή άλλο? Καθόμαστε και παρακολουθούμε το χρονικό μας προαγγελθείο του θανάτου, χώρας και λαού. Αυτό βιώνουμε καθημερινά.
0: Ναι, αλλά αυτό κάπως πρέπει να τελειώνει, γιατί αν συνεχιστεί, όπως τώρα παράδειγμα, μιας και μιλήσαμε για τη Θράκη, μου στέλνουν κάποια μηνύματα κάποιοι και μου λένε «Γρηγόρη, η αγορά της Αλεξανδρούπολης έχει εξαθλειωθεί και έχουν ξεκινήσει και πουλάνε τις επιχειρήσεις τους και μαντεύσε και θα τις πάρουν». Δηλαδή βλέπουμε ότι προχωράει και σταδιακά εξελίσσεται ένα σχέδιο που χάνουμε εθνική κυριαρχία, χάνουμε το Αιγαίο, χάνουμε τη Θράκη, χάνουμε την αξία μας, κύριε Πετράκη, χάνουμε την περιουσία μας.
1: Και σε λέτε, ποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό?
0: Η κυβέρνηση, Μητσοτάκηδες, οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι, όλοι μαζί.
1: Εμείς δεν έχουμε ευθύνη σαν λαός που τους ανεχόμαστε όλους αυτούς και πέφτουμε με τα μούτρα πάλι στο ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό. Βγήκε ο Τσίπρας τώρα να μας σώσει από τι? Βγήκε ο Σαμαράς να μας σώσει από τι? Αυτοί δεν μας φέρανε σαν το χάλι. Αυτοί δεν είναι ο Τσίπρας, δεν είναι στη Μακεδονία.
0: Βέβαια.
1: Ο Σαμαράς, τα Ζάπια, την εκόρυξη εθνικής ιδιαρχίας, δεν είναι αυτή η συνυπεύθυνη.
0: Άνοιξε τα σύνορα ο Σαμάρας.
1: Το 93, βέβαια. 92, 91. Λοιπόν, και όταν πει άνθρωποι πάλι να μας σώσουν και εμείς πέφτουμε πάλι με τα μούτρα. Με τον ποιοι φταίνε, φταίνε αυτοί ή εμείς?
0: Φταίνε αυτοί πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολιτικοί προδότες και μετά φταίει και ο λαός που δεν βάζει μυαλό.
1: Γιατί αυτοί έχουν σταματήσει να φταίνε γιατί τη μούρη τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, έχουν δείξει. Ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ δέχομαι την πρώτη φορά του Τσίπρα να μας κοροϊδέψει το λαό. Ένας νέος άνθρωπος, λέμε άντε βρε, τόσα χρόνια έτσι, να δοκιμάσουμε έναν άνθρωπο που φαίνεται ρομαντιστής, φαίνεται ηγέτης, φαίνεται. Πατήσαμε. Εκεί δικαιολογούμαστε. Τώρα όμως, Είμαστε συνυπεύθυνοι. Δεν μας κοροϊδεύει. Ξέρουμε ποιος έχουμε απέναντί μας. Όπως είναι ο Σαμαρά. Ξέρουμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αύριο λοιπόν θα κοιτάξουμε τα παιδιά μας. Τι να πούμε. Όταν μας πούνε τι κάνατε και εμείς δεν έχουμε χώρα, δεν έχουμε λαό πλέον. Τι να πούμε. Ότι μας κοροϊδεύσαν. Όχι, δεν μας κοροϊδεύσαν. Θα πούμε, πρέπει να πούμε, αν είμαστε δίκαιοι, ότι είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι προδότες, όχι αυτοί. Γιατί ανεχτήκαμε αποδειγμένα προδότες. Όσο κύριε Σερέτη δεν το βλέπουμε έτσι, τόσο χειρότερο θα είναι κάθε μέρα. Τόσο χειρότερο θα είναι κάθε μέρα.
0: Εγώ θέλω να σας πω ότι μπορεί να έρθει μια ανατροπή σε όλα αυτά τα δεδομένα που περιγράφεται, αν καταλάβουμε σταδιακά το ότι υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει περίπτωση, και θεωρώ ότι θα επιβεβαιωθώ γι' αυτό, οι εκλογές αυτές, οι εκλογικές διαδικασίες γενικά τα τελευταία χρόνια να είναι στημένες. Και το ότι μπορεί ο λαός να πιστεύει ότι με μία ψήφο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί όντως να μαγειρεύονται όλα και απλά να ζούμε σε μια ουτοπία και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να απεγκλωβιστούμε, ενώ στην πραγματικότητα να είμαστε όμοιροι σε ένα καθεστώς το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει έτσι εύκολα.
1: Σίγουρα έχει αποδειχθεί ότι παρεμβαίνουν στις εκλογές. Αποκαλύφθηκε με την Ισραηλινή εταιρεία προσφάτως. Από την άλλη, δεν μπορεί να κάνουν το άσπρο μαύρο, θεωρώ.

0: αλλαγής του συνικού του αποτελέσματος των εκλογών. Γιατί αν εμείς πάμε σωστά κριτήρια και σε ρέτη, δεν μπορούν να τις οπεδώσουν όλα.
1: Όλα ναι, σίγουρα δεν μπορούν να τα ισοπεδώσουν, αλλά μπορούν να διαμορφώσουν. Και η σωστή λέξη θα είναι αυτή.
0: Διαμορφώσουν, ναι. Αλλά η διαμόρφωση αρχίζει από τώρα, βάζοντας 15 νέα κόμματα στο τραπέζι.
1: Και με τις δημοσκοπήσεις. Και με τις δημοσκοπήσεις η διαμόρφωση ξεκινάει.
0: Οι δημοσκοπήσεις βεβαίως. Αλλά πώς είμαστε τα δύο. Και τα πολλά κόμματα και οι δημοσκοπήσεις να ισοπεδώνουν όλα. Κάνουν το λαό να λέει δεν υπάρχει κανείς. Τι βλέπουμε εδώ πέρα, τα ίδια παντελάκια, μια παντελή μου, 15 κόμματα, θα τα βρουν αυτοί, θα τα βρουν αυτοί, θα τα κρόμαστε μεταξύ μας εμείς και να μας λέγουν αυτοί ανενόχλητοι. Και εκεί να διαμορφώνουν τα τελικά μαγειρέματα, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αν ο λαός όμως δεν το τρώει το κουτόχορτο, ούτε με τα νέα κόμματα, ούτε με δημοσκοπήσεις, ούτε με τους αφρικούς σωτήρες που έρχονται κάθε φορά πριν τις εκλογές, τότε δεν μπορούν να διαμορφώσουν αποτέλεσμα, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, απλά κύριε Πετράκη, μιας και αναφέρετε όλα αυτά τα πράγματα, θέλω λίγο να δούμε λίγο την τελευταία δημοσκόπηση, γιατί γέλασα πολύ χθες, της μέτρων ανάλυσης στο Μέγκα που βγάλανε.
0: Ναι.
1: Που πραγματικά, εντάξει, είναι για γέλια η κατάσταση, αλλά δεν πειράζει, να την αναλύσουμε λίγο, αν θέλετε, ναι, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Ένα λεπτάκι δώστε μου λίγο να κάνω zoom το άρθρο, την μικρή εικόνα. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν, εκτίμηση ψήφου, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία δίνει η μέτρο ανάλυσης, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, ότι έχει 30,4%. Θα ξεκινήσουμε από αυτό βασικά, να σχολιάσουμε αυτό πρώτα. Που 30 για εμένα, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος και μας πείτε και εσείς την άποψη. 30,4% άμα έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα όσα έχουν γίνει, εγώ κύριε Πετράκη, πάω τώρα να βάλω χαλκά στη μύτη και στα φρύδια και στα χείλη και παντού, να γίνω ένας χαλκάς όρθιος. Σας το λέω, αν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Δεν ισχύει με τίποτα, δεν πέφτει, γιατί σας έχω πει και άλλες φορές ότι όσοι είμαστε μέσα στην κοινωνία και είμαστε ενεργοί πολίτες και συνομιλούμε καθημερινά και είμαστε, στρέφουμε σε μια γυάλινη φούσκα μέσα, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει το ποσοστό αυτό πουθενά. Από τους 10 ανθρώπους αν μιλήσεις, οι 8-9 είναι κατά τη κυβέρνηση. Μα όχι κατά απλά, είναι οργισμένοι με την κυβέρνηση. Άρα δεν παίζει να αυτό. Καταρχήν, ας το πάρουμε και αλλιώς. Πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία μέσα δεν θέλουν την Νέα Δημοκρατία την ίδια.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Για πολλούς λόγους. Το ποσό της Νέας Δημοκρατίας και Αριστερέτη είναι κάτω των 20 από τη στιγμή που μιλάμε. Το πραγματικό. Και το κάτω των 20 είναι τα βολεμένα κομματόσυλλα που διαχρονικά υπάρχουν στη χώρα και είναι 20%, όχι επειδή είναι το 20% αυτό πραγματικό, αλλά επειδή εκμεταλλεύονται την αποχή και δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Και βγαίνει ένα 20% πιο κάτω. Αν πήγαινε ο κόσμος να ψηφίσει, το ποσοστό θα γελούσαμε σε εκλογές. Θα ήταν πολύ μικρότερο.
1: 30,4% λοιπόν δίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα δίνουν το Τσίπρα με 17,1%.
0: Το ίδιο είναι το Τσίπρα. Ο ίδιος Άδωνης ο Γεωργιάδης το τελευταίο διάστημα μας έχει βαρθεί να κάνει προμόσιο του Τσίπρα, ότι τον προτιμώ σαν αντίπαλο, ότι είναι ταλέντο, ότι είναι ηγέτης, ότι τον σέβομαι. Ξαφνικά ούτε να τα είχαν φτιάξει τέτοια αγάπη.
1: Και με τον Κασελάκη είδα πολύ αγάπη του Άδωνη.
0: Εντάξει, ο Άδωνης είναι αγαπούλης γενικότερα τώρα. Μας έχει συνηθίσει. Τώρα είδαμε προχθές, χθες το βράδυ, έκατσα την Πορτογαλία. Και τι ήθελα να δω, κύριε Σερέτη, μετά, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, έκατσα να χαζέψω λίγο στα social media. Και είδα από την εκδήλωση που έγινε την Αμερικάνικη Ανεξαρτησία 250 χρόνια. Και είδα κάποια πράγματα και λέω, τι γίνεται πέρα, μου δίνει σε μεγάλους λογοτεχνικούς έρωτας του παρελθόντος οι φωτογραφίες. Και ξέρετε, επειδή ξέρω πως διαβάζετε πάρα πολύ τις άρεσες λογοτεχνία, πολύ μεγάλοι οι έρωτες που μιλάνε στην ιστορία. Ήταν απαγορευμένοι οι έρωτες.
1: Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχαν Range Rover, κύριε Πετράκη.
0: Ούτε Tesla, κύριε Σερέτη. Σας βλέπω ενημερωμένο, μπράβο σας.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε.
1: Για μένα ο Τσίπρας, ενώ είναι και ένα κόμμα που

0: Στην ουσία τώρα δημιουργήθηκε, απλά έχει ένα άλλο λογότυπο. Δεν είναι άλλα τα πρόσωπα. Ο Ζαχαριάδης είναι, ο Τσίπρας είναι, ίδια τα ίδια πρόσωπα.
1: Αλλά ο Μανολιός έβαλε τα ροκαλιό, το έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Ναι, δηλαδή και παράλληλα, δεν θα πάω τώρα στο τρίτο κόμμα, θα το συζητήσουμε το τρίτο κόμμα. Θα προσθέσω όμως στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν 1,4%. Δηλαδή έχει εξοντώσει ο Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ και έχει
1: Κασελάκη.
0: Πάρει τα ποσοστά. Ναι, και Κασελάκη, ο Κασελάκης 1%. Τα έχει πάρει αυτά τα ποσοστά. Πώς πήγε 17,1%. Εγώ μετά θα θέσω ένα ερώτημα. Από πού μάζεψε αυτό το ποσοστό? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα τρελό ποσοστό και ο Κασελάκης. Και βλέπω παράλληλα ότι και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα ποσό 5,6%. Θα τα πούμε μετά για να καταλάβετε ότι δεν βγαίνουν τα ποσοστά.
1: Βοηθάει λοιπόν ο Τσίπρας, θεωρεί η κυβέρνηση αυτό τον προωθεί, ο Μητσοτάκης, το καθένα Μητσοτάκη, τη συσπήρωση της δεξιάς βάσης. Ότι ποιος φαίνεται να έρθει, τον Τσίπρα. Ποιος λέει ας πάρει, ας του δώσουμε να πάρει. Και καλά στις δημοσκοπήσεις των αριστερών και των αριστερών τους ψήφους, ώστε να μας βοηθάει εμάς τη συσπήρωση της βάσης μας.
0: Αυτό το δίπολο λοιπόν.
1: Ακριβώς, το δίπολο πάντα είναι εις βάρος του ελληνικού λαού.
0: Γιατί ο ελληνικός λαός λέει ή κόκκινο ή μπλε ή δεξί ή αριστερή, είναι το μόνιμο χάσμα.
1: Ναι. Και ποιο θέλετε, τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα. Να έρθει πάλι, να βυθεί στη χώρα στην εβεβαιότητα.
0: Και είναι και εύκολος αντίπαλος. Είναι και εύκολος αντίπαλος.
1: Πολύ, πολύ.
0: Πολύ εύκολο.
1: Είναι, τον κρατάνε και ελευθερέτη και αυτό, τι νομίζετε. Τόσο έχει κάνει. Είναι προϊόν συναλλαγής. Σας άκουγα προχθές και λέγατε πολύ σωστά για το μάτι. Τα βρήκανε. Του λέει ούτε στις φυλακή ούτε εμείς με τα κέμπη. Όλα καλά.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, όλων συναλλαγής κύριε Σερετινόλα.
0: Ανταλλαγή πάρε δώσει είναι όλα στη ζωή κύριε Μεταξύ. Λοιπόν, τρίτο κόμμα έχουν το ΠΑΣΟΚ με 11,4%.
1: Το ΠΑΣΟΚ 11,4%.
0: Ναι. Με Ανδρουλάκη.
1: Πού το βρήκε?
0: Δεν ξέρω πού το βρήκε, πάντως 11,4%.
1: Είναι οι Πασόκοι, λένε ότι αν ψάσουμε το 6% θα είναι θαύμα με τον Ανδρουλάκη πρόεδρο.
0: Εγώ βλέπω πάλι όμως ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις συνολικά αν τα βάλουμε κάτω δίνουνε σε Πασόκ, ακούστε με κύριε Πετράκη, σε Νέα Δημοκρατία 30,4. Τα βάλω στο ακριβώς να βγουν, τώρα μην τα κάνω επιφάνεια. 30,4 και 17,1 που έχει ο Τσίπρας και 11,4 που έχει το Πασόκ. 58,9 δίνουν στα πρώτα τρία συστημικά κόμματα. Δηλαδή δίνουν σχεδόν 60% του ποσοστού της δημοσκόπησης σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Πού τι σημαίνει αυτό?
1: Τα κόμματα που φέρανε τη χώρα στο σημείο.
0: Ναι, σημαίνει δηλαδή ότι υπερισχύει το σύστημα με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Τα παντοτικά κόμματα πόσο δίνουν συνολικά?
0: Λοιπόν, θα σας πω. Τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού. Τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού με 7,5%.
1: Μάλιστα.
0: Πέμπτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7%. Έκτο κόμμα, όχι, πέμπτο κόμμα, συγγνώμη, έχουν το ΚΚΕ με 6,2. Έκτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7. Έβδομο κόμμα έχουν την Πλεύση Ελευθερίας με 5,6. Όγδο έχουν, πού είναι τώρα, τα έχουν υπερδεμένα εδώ. Μέρα 25, 3,1 εδώ έχει ο κακός χαμός. Μέρα 25, 3,1. Λοιπόν, Νίκη 1,2. Τον Πατριωτικό Χώρο συνολικά τον δίνουν 5,7. 5,7 και 1,2. 6,9% δίνουν στον Πατριωτικό Χώρο.
1: 7% στον Πατριωτικό Χώρο.
0: Ναι, 7% είναι συνολικά τα κόμματα του Πατριωτικού Χώρου.
1: Τι να πω και τώρα, πραγματικά... Αν δεν είναι αυτό υποτίμηση νοημοσύνη μας, τι είναι? Αυτή τη στιγμή που στη χώρα, όπως προείπα, όσοι συνομιλούν καθημερινά και είναι μέλη ενεργοί πολίτες στην κοινωνία, διαπιστώνουν ότι ο πατρικός χώρος έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Βέβαια, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι βεβαίως είναι ταυτόσιμο γι' αυτό με την υπόλοιπη κατάσταση στην Ευρώπη. Γενικότερα όμως στη χώρα μας βλέπουμε συνέχεια ότι ο κόσμος λέει εγώ θα πάω προς δεξιά. Θα πάω να προστατευτώ. Πρωτοδυτικό χώρο. Τα δεξιά αριστερά, το έχουμε πει, δεν υπάρχουν πλέον. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάμε στον πρωτοδυτικό χώρο. Γιατί βλέπει ότι τα αγοράζουν όλα οι ξένοι, όπως προείπαμε, ότι γίνεται κατάσταση πληθυσμού, ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε δούλοι στις χώρες μας μέσα και να μην μας ανήκει τίποτα. Και αυτό συσπηρώνει τον πρωτοδυτικό χώρο. Και μας παρουσιάζει δημοσκοπήσεις 7% και την κοινοαριστερά και καλά όλους αυτούς 70%.
0: Εγώ ξέρετε τι βλέπω.
1: Εντάξει, επίσης, αυτό είναι, κύριε, είναι τραγικό. Κοροϊδία.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή αναφέρατε πολύ σωστά κάτι, θα σας πω κάτι. Στα αριστερά κόμματα, όταν λέω αριστερά κόμματα, βάζω ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25, Πλεύση Ελευθερίας, Δημοκράτες του Κασελάκη και ναι. Τσίπρα. Αριστερά κόμματα, ναι. Δεν είναι όλα αυτά.
1: Δίνουν 35%.
0: Μπράβο. 34,4% δίνουν στα αριστερά κόμματα. Ναι. Στο χώρο δηλαδή τον αριστερό δίνουν 34,4% και στο πατριωτικό χώρο δίνουν 6,9%.
1: Εντάξει
0: τώρα, δηλαδή είναι ξεκάθαρο το ότι πολεμάνε τον πατριωτισμό. Είναι ξεκάθαρο το ότι έχει πέσει γραμμή από συγκεκριμένους Ευρωπαίους ή Αμερικανούς ή Ισραηλινούς ή όποιοι και αν είναι αυτοί, να μην ενισχύεται το πατριωτικό, ο πατριωτικός χώρος. Είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι μας περνάνε για αμοιβάδες. Ότι μπορούμε να τα τρώμε όλα μάσκουτα.
0: Και πώς γίνεται, κύριε Πετράκη, να δημιουργούνται κόμματα, να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, να γίνονται διάφορα. Και πάντα όλοι οι άλλοι να χάνουν ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία ποτέ να μην χάνει. Πώς γίνεται αυτό?
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ.
0: Γιατί συντηρεί τις δημοσκοπήσεις?
1: Γιατί ελέγχει το σύστημα ίδια.
0: Γιατί έχει τα κρατικά ταμεία και είναι αυτή που ξεκινάει το payroll.
1: Τι μόνο κύριε Σενετή. Τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Δεν χάνει ποτέ ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να μας τρελάνουν οι δημοσκόποι. 30,4% η Νέα Δημοκρατία, 17,1% ο Τσίπρας. Πού το βρήκε το 17,1%? Δηλαδή, μας παρουσιάζουν εδώ τι? Ότι ο Τσίπρας πήρε ποσοστό από την ελληνική λύση.
1: Κύριε Σερετή, όποιος δεν αντιλαμβάνεται σωστά την ανάγνωση αυτή που κάνετε τώρα στις δημοσκοπήσεις, στη σημερινή δημοσκόπηση, αλλά και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας, τι να πω, δηλαδή δεν χρειάζεται ένας υπηρεμικός φυσικός στο μυαλό με IQ τεράστιο. Απλή λογική χρειάζεται. Πολύ απλή λογική δημοτικού. Επίσης, ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
1: Ότι είναι στημένο.
0: Πρέπει να έχεις απλή λογική δημοτικού. Γιατί? Για να καταλάβεις ποιους χτυπάνε οι δημοσκοπήσεις, κύριε Πετράκη. Είναι ξεκάθαρο. Βλέπετε ότι σταδιακά πριν τις εκλογές ποιους ρίχνουνε και ποιους τους έχουνε στο 5%. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι έχουν διπλάσιο ποσοστό και αυτό φαίνεται από τον κόσμο. Είναι λοιπόν φως φανάρι το ποιους προσπαθούν να αφήσουν εκτός Βουλής. Και αυτό είναι εντολή που έχει πέσει, θεωρώ, από ξένες δυνάμεις και από μυστικές υπηρεσίες συγκεκριμένες.
1: Και έκανα να κάνω μια σύνδεση τώρα με αυτό που λέτε, με το τραγικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που έγινε με το θάνατο της μητέρας της τελευταίας της Δημοκρατίας. Καταρχήν τα συλληπιτήριά μας, ξεκάθαρα αυτό.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλους και όλα.
0: Εννοείται.
1: Και δεν πρέπει να χάνεται με κανένα τρόπο. Αλλά εμένα, επειδή το μυαλό μου δουλεύει διαφορετικά και επειδή γνωρίζω πράγματα του παρελθόντος πολύ καλά, με υποπτεύει το όλο σκηνικό αυτό και πρώτα ξεκινάω ότι γιατί να γίνει στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Ας ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο. Έχει τα χαμηλότερα ποσοστά στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση, ναι ή όχι?
0: Ναι.
1: Τα πραγματικά ποσοστά
0: δεν υπάρχουν. Ναι, στο Βορρά δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει αφυπνιστεί ο λαός.
1: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα που τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι τα χειρότερα? Γιατί να γίνει σε σπίτια απλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Η τρομοκρατία, κύριε Σερέτη, ήταν πάντα ανέκαθεν εργαλοποιόταν στο μακρύ χέρι του συστήματος. Ξεκίνησε στη χώρα μας από τη δεκαετία του 80, είμαι στις πολύ καλά να το γνωρίζω αυτό το πράγμα, όταν η τότε τσίπη από τον Αντρέα Παπανδρέου Πρωθυπουργό εργαλοποίησε την τρομοκρατία όποτε ήθελε να περάσει ένα νομοσχέδιο που είχε ποντικό κόστος, πέραν εντολή κάποιοι άνθρωποι της νύχτας, συνεργαζόμενοι με την τσίπ, και σκάγανε 4-5-6 βόμβες το βράδυ στην Αθήνα, κατά κόρον και τα χρόνια τα καταστήματα της Citibank, της Αμερικάνικης Τράπεζας που υπήρχαν τότε στη χώρα μας. Και τις επόμενες μέρες, η λίγη εφημερίδα της εποχής, γιατί δεν υπήρχε το διαδίκτυο ακόμα, ασχολιόταν μόνο με τρομοκρατία και περνούσε χωρίς κανένα πολιτικό κόστος η κυβέρνηση νομοσχέδια. Δύο περιοχές στη χώρα, διαχρονικά, έχουν δείξει ότι είναι επικίνδυνες περιοχές για ξεσηκωμούς, για αντιδράσεις, για πολλά πράγματα που είναι πιο επαναστατικοί. Η Κρήτη της Μακεδονία ισχύει αυτό και είναι διαχρονικά στη χώρα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Η Κρήτη λοιπόν τη χτυπήσανε με διαφορετικό τρόπο, με τα σκάνδαλα, με ΠΟΚΕ, με έτσι μαλλιώς, που ο κρατικός λαός δεν τα έκανε μόνος του όσοι πήραν λεφτά του ΜΚΕ, τους τα δώσανε. Τους αυτοί τους φέρασε το σημείο. Ώστε μην μιλάτε εκεί. Και σας προβολούμε τώρα. Η Μακεδονία που έχει πτωχοποιηθεί, έχει καταληθεί στο έλεος του Θεού.
0: Μας έχουν ξεπουλήσει γενικά εμάς.
1: Εντελώς. Εντελώς. Τελικά βλέπουμε και γίνεται όλο αυτό. Βλέπουμε και εργαλοποιείται τώρα η τρομοκρατία. Ότι όποιος πάει να αντιδράσει θα το δει τις επόμενες μέρες. Ήδη το βλέπουμε. Όποιος πάει να διαμαρτυρηθεί στηρίζει τρομοκράτες. Και από δυνάστηρες που μετατρέπονται σε θύματα οι κυβερνώντες. Ναι. Να μου πει ένας που παγκόσμια ή εγχώρια ή διεθνή τρομοκρατία είχε αποτέλεσμα το καλό των λαών ή του λαού που έγινε στη χώρα του. Από τους δίδυμους πύργους του τυφλό που άλλαξε δρομή τρομοκρατία καταπατήθηκαν απίστευτα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες στο όνομα της τρομοκρατίας, ναι ή όχι. Πάντα τρομοκρατία και ελευθερία βολεύει το σύστημα. Γιατί κάνει με το λαό να μην μπορεί να αντιδράσει υπό το φόβο μη χαρακτηριστεί τρομοκράτης. Και να σου πούνε να που φέρνουν αντιδράσεις, να που φέρνουν διαμαρτυρίες στην τυφλή βία.
0: Σωστό. Και πρέπει να πούμε ότι στις δημοσκοπήσεις, ενώ παλαιότερα βλέπαμε ότι συμπεριλάμβαναν διάφορους ανθρώπους, θυμάμαι που δεν είχε κάνει καν κόμμα τότε η Καριστιανού και την βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι το ίδιο είχε γίνει και με τον Τσίπρα που δεν είχε κάνει κόμμα και τους βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω τώρα στις δημοσκοπήσεις να έχουν βάλει τον Μπεν Χιράμ, τον Σαμαρά. Δεν έχουν βάλει μέσα τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς ο οποίος, αν και λέμε ότι περίπου το 60% δίνουν στο σύστημα, αν έρθει ο Σαμαράς, θα δίνουν στους συστημικούς 80%, κύριε Πετράκη. Πώς να ξεμπερδέψει ο Έλληνας όταν στο 80% οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα εκλεγούν συστημικοί. Παράδειγμα φέρνω.
1: Το Σαμαρά γιατί δεν τον εμβάζουν, να σκεφτεί ο λαός ότι είναι στις δημοσκόπησης.
0: Το Σαμαρά θέλουν να το κατεβάσουν για συγκεκριμένο λόγο.
1: Για να γίνει η βαλβίδα αποσυμπίεσης των δεξιών, να πάνε Σαμαρά. Που μετά τις εκλογές όλοι μαζί να είναι ένα.
0: Των ανθρώπων οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με Μητσοτάκη.
1: Τίπος.
0: Να τους μαζέψουν στο διπλανό Μαντρί και να έρθει ο Σαμαράς μετά να κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη και ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι.
1: Δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη, για μένα θεωρώ, το έχω ξαναπεί. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι τελειωμένος. Και απλά η επόμενη μέρα θα βρει τον νέο αρχηγό της Δημοκρατίας. Και θα γυρίσει ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι δυσαρεστημένοι στο Μαντρί. Και θα είναι πάλι το ποσοστό του Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτό λέει. Είναι πάλι Νέα Δημοκρατία όμως θα έχουμε. Αυτό
1: το Νέα Δημοκρατία είναι.
0: Γι' αυτό τον λόγο δεν πρέπει κανένας να στηρίξει Σαμαρά. Είναι ξεκάθαρο.
1: Να μην τρώει χρώμα τώρα με τα ρεπορτάζ που δείχνουν την άλλη επιβεβαίωση που θα έρθει δυστυχώς για μας κύριε Σερέτη όταν λέγαμε ότι ο Ντίλιαν έκανε deal με την κυβέρνηση. Βλέπουμε ξαφνικά τώρα και μας βγάζουν μια εικόνα προς τα έξω. Ότι αντιδρούν κάποια μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης. Έτσι δεν λένε τα
0: ρεπορτάζ. Έτσι λένε, ναι.
1: Λοιπόν, ο Δένδιας, επειδή ξέρει ότι ο Μητσοτάκης είναι ένα καμένο χαρτί και ότι είναι τελευταίες του μέρες, κοιτάζει την επόμενη μέρα και προσπαθεί να λασαριστεί στα μάτια των δεξιών. Είναι τους χαρακτήρες από ψηφοφόρων, σαν ο ηγέτης, που δεν είναι καθαρός.
0: Ο λαός δεν ξεχνάει, κύριε Πετράκη, ο λαός δεν ξεχνάει ποιος είναι ο Σαμαράς. Ο λαός δεν ξεχνάει ότι αυτός ο άνθρωπος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και ονόμασε κάθε Έλληνα φασίστα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα κλείσει τελευταίο την πόρτα? Πώς το βλέπετε, όλοι έχουν φύγει. Όλοι παραιτήθηκαν. Και στη Νέα Αριστερά τα ίδια. Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει καν στις νέες δημοσκοπήσεις. Μα παραιτήθηκαν όλοι. Τόσα και τόσο καιρό όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα. Και στη Νέα Αριστερά. Και ο Κασελάκης. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΜΕΡΑ25 όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα και τώρα παρετούνται για να πάνε στο Τσίπρα.
1: Και ξέρετε αυτή είναι και η αριστερά. Δεν είναι αριστερά κατά σύνολο, δεν είναι αριστερή. Αυτή είναι αυτοί που ευαγγελίζουν ότι είναι αριστερή, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους αριστερούς. Τους πραγματικούς αριστερούς, όποιον ξέρει η αριστερά τι πρεσβεύει πραγματικά σαν ιδεολογία. Μένα μου αρέσει η ιδεολογία της αριστεράς, ξέρετε. Η πραγματική ιδεολογία της αριστεράς είναι η πατριωτική αριστερά. που δεν υπάρχει στη χώρα μας βέβαια. Δεν υπάρχει πατριωτική αριστερά στη χώρα μας. Αυτοί μισούν ότι είναι εθνικό.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή ήταν πάντα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακόμα και η κυβέρνηση όταν έγινε, αυτό ήταν το μοτίβο τους. 50 συνιστώσεις μέσα, ο Ελληνερής γκριζότανε και πήγε ο Τσίπρας που τους ένωσε και πήραν την καρέκλα. Και το ίδιο ξαναπροσπαθούν να κάνουν και τώρα. Αν το πάει ο λαός, καλό να πάθουμε.
0: Το θέμα είναι ότι και αυτό είναι μια διαμόρφωση, όπως λέγαμε πριν. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις χτίζονται συνειδήσεις και πιστεύουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν ακούνε Focus FM 103,6 και όλα τα άλλα ραδιόφωνα τα οποία μας αναμεταδίδουν, το ότι υπάρχει σκοπός. Και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, στα καφενεία συζητιούνται αυτά τα ποσοστά, ενώ δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά.
1: Διαμορφώνουν ρεύμα, κύριε Σαρέτη.
0: Ρεύμα, γιατί κάποιος όταν βλέπει ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα δίπολο και είναι αυτό που κάνανε και παλαιότερα, και το ότι, για παράδειγμα, ο Τσίπρας έχει τόσο μεγάλο ποσοστό όσο του δίνουν, ενώ δεν το έχει, ξέρετε τι λένε, έχουμε δύο επιλογές. Ή το Τσίπρα ή το Μητσοτάκη. Που δεν είναι αυτή η αλήθεια.
1: Κύριε Σερέτη, τον πιο άσχετο άνθρωπο, άμα βγάλουμε τώρα να φτιάξει ένα κόμμα που δεν το ξέρει η μάνα του και του δώσουν 2% οι δημοσκοπήσεις, που δεν υπάρχει, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αν σε 10 μέρες μετά από το 2% είχαμε εκλογές, να μπει στη Βουλή.
0: Ναι, υπάρχει πιθανότητα να πάνε να τον ψηφίσουν γιατί τον είδαν στις δημοσκοπήσεις. Αλήθεια. Ναι.
1: Πού είναι οι δημοσκοπήσεις? Αυτό εκεί το σέβουνε. Στο χτυπάνε στο μυαλό του ηλίθιου ψηφοφόρου. Γιατί μόνο ένας ηλίθιος ψηφοφόρος για μακώνει άποψη από τις δημοσκοπήσεις. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Και δεν μπορούν να αντιληφθούν και πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις και ποιοι δίνουν λεφτά στις δημοσκοπήσεις για να λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι. Και πόσα λεφτά.
1: Γίνονται 100 δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα. Αυτές από τι γίνονται? Από ποιο σηματοδοτεί, όπως είπατε και εσείς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και πριν κλείσουμε, κύριε Σερέτη, να δώσουμε συγχαρητήρια στον άλλο μας, γιατί πέσαμε μέσα και οι δύο στις προβλέψεις μας. Γενικότερα που είχαμε κάνει την ίδια του Άριου Πάγου.
0: Α, ναι, για τον Άριο Πάγο. Ναι, το τελικά κερδίσατε, κύριε Πετράκη.
1: Δεν κερδίσαμε, δεν κερδίσαμε.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι ο Λιβερόπουλος είναι πρόεδρος. Για τον πρόεδρο λέγαμε.
1: Άξι, αλλά και σήμερα.
0: Αλλά εγώ μπήκα νέος εισαγγελέας. Ο Μπακέλας μπήκε νέος εισαγγελέας. Οπότε και τα δύο ονόματα πέσανε μέσα. Εντάξει, χρωστάω το τραπέζι. Δεν χρειαζόταν να το πείτε στο τέλος.
1: Δεν χρειαζόταν τραπέζι μας έτσι αλλιώς. Εμπιστευτούμε ότι δεν θα το κάνουμε τραπέζι έτσι αλλιώς. Αλλά να δει ο κόσμος ότι ό,τι λέμε δεν το λέμε στον αέρα, γιατί έχουμε αντίληψη.
0: Έτσι.
1: Εγώ είχα πει για τον Λιμπερόπουλο ότι από πέρυσι με το χειρισμό στην υπόθεση του Μαυρίκη. Ναι. Αυτός ήταν που τον κατάγγειλε για εκβιασμό.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και εγώ έβλεπα ότι προωθούν πάρα Γιωσή, πολύ τον Μπακέλα.
1: Και με τον Γιωσή αυτό που ναι. πήγε και σε στούπα τα πράγματα και ξαφνικά μετά την επόμενη στιγμή ασφαλιστής και υπόθεση αποκλοπών.
0: Έτσι ακριβώς, και δεν είχε καταγγείλει και εδώ στον αέρα ο κύριος Κεσσές όλα αυτά. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι
1: έτσι αυτή. Έτσι πρέπει να έρχεται ο κόσμος. Να βλέπει τις κινήσεις και να ερμηνεύει. Είναι πολύ απλό.
0: Να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Σε αυτό βοηθάει και το σκάκι, κύριε Πετράκη, να το ξέρετε.
1: Βεβαίως, μα αρέσει το πατέρα το σκάκι.
0: Οπότε στο τραπέζι, μόλις φάμε και μετά θα παίξουμε και ένα σκάκι.
1: Θα παίξουμε και ένα σκάκι, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
1: Να καλά, κύριε Σερέτη.
0: Καλό μεσημέρι να γίνει και ευλογία.
1: Γεια.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Focus FM, 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική το ένα μέτωπο είναι στην Αγία Παρασκευή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Κρύο Πηγάδιο που κάηκαν σπίτια. Ενώ το δεύτερο μέτωπο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έχουν ξεκινήσει ρήψεις νερού και από αέρο στα αεροσκάφη. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στην πυρκαγιά στην Άττικο Βιωτία επιχείρουν 8 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος της πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 αύριο σε Αττική Βιωτία και Εύβοια. Σε πλήρη εξέλιξη, μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύχτα στην περιοχή της Πάστρας, στην Κεφαλονιά. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και γρήγορα πήρε διαστάσεις. Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκαν σπίτια, ενώ σε αρκετά σημεία η φωτιά πέρασε μέσα από καλλιεργημένες εκτάσεις και αυλές λίγα μέτρα από κατοικίες. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην Νέα Τένεδο στη Χαλκιδική. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Στις ακραίες συνθήκες αποδίδει την ευθύνη για την καταστροφική πύρινη λέλαπα στη χώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δικαιολογήσει την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού προβάλλοντας την ακινητοποίηση των εναέριων μέσων λόγω των καιρικών συνθήκων. Το κυριακάτικο μήνυμά του, ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού την ώρα που η χώρα μετρά νεκρούς πυροσβέστες, καμένες περιουσίες, τεράστια οικολογική καταστροφή και χιλιάδες πολίτες που αγωνίουν για το αύριο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αποκαλυπτική φέτος η χρεοκοπία της πολιτικής που δίνει έμφαση σε αέρια μέσα, τα οποία επίσης είναι λιγοστά σε σχέση με τις επίγειες δυνάμεις, όταν και διαμορφώθηκαν συνθήκες που τα πρώτα δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν, σημειώνει το ΚΚΕ. Επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Ελλάδα καμένη 2-0. Ο Πρωθυπουργός, για να διαφυλάξει τα δάση όπως μας έλεγε, απαγορεύει στους μελισσοκόμους να πηγαίνουν εντός του δάσους να κάνουν εργασίες το καλοκαίρι, απαγορεύει την πεζοπορία, απαγορεύει τη δίλευση αυτοκινήτων, αλλά επιτρέπει το στήσιμο των ανεμογεννητριών, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία, δεν ενδιαφέρεται ούτε για την πυρόσβεση ούτε για την πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απλά μηχανήματα, είναι μηχανήματα που αποδεικνύεται ότι ανάβουν και πυρκαγιές. Αυτά για ένα κράτος μπάχαλο, το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας παραιτήσεις τώρα. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτριες. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος, μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Σήμερα οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα. Στις Σέρες συνελήφθη Βούλγαρος για πρόκληση πυρκαγιάς. Έκλαιγε καλώδια δίπλα σε παράνομη χωματερή. Σε έκτατη τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσουν την Τρίτη οι Υπουργοί Εσωτερικών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις στη Θέουτα και τις διπλωματικές εντάσεις που ακολούθησαν τη μαζική είσοδο παράνομων μεταναστών στον Ισπανικό φυλακά.
5: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Γενικά έθριος καιρός, αύριο Δευτέρα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αναμένεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 με 4. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
7: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
10: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
11: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
12: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
11: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
12: Say Chess!
11: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
13: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
14: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτιούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
15: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
14: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
16: κι αν έχετε ζήσει,
14: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταλαφέρον του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
17: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
18: Καλά.
0: Κύριε Αλεξανδρή, εδώ διακρίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την εθελοντική ομάδα, την οποία πλέον δεν τη θέλει από ό,τι φαίνεται το σύστημα να παρατηρεί τα βουνά και τις πυρκαγιές. Θέλετε να το πιάσουμε από την αρχή και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί?
18: Εμείς είμαστε μια ομάδα αθλητική, δηλαδή, η οποία βλέπαμε κάποια κενά στο νησί μας για την πυρασφάλεια. Αποφασίσαμε λοιπόν να καλύψουμε αυτά τα κενά αφού οι υπηρεσίες είναι λιπές. Αυτό που κάναμε είναι καθαρά πυρασφάλεια. Δηλαδή ανεβαίνουμε στα βουνά της Κέρκυρας, κάνουμε παρατήρηση και όταν δούμε καπνό ειδοποιούμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είμαστε θελοντές στα μήτρα της πολιτικής προστασίας. Είμαστε απλοί πολίτες που θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό το νησί που γεννηθήκαμε.
0: Ναι, αλλά όταν δεν πληρώνεστε για κάτι που κάνετε, το κάνετε εθελοντικά.
18: Εννοείται. Δεν πληρωνόμαστε από πουθενά, δεν έχουμε πάρει εξοπλισμό από πουθενά και άλλα ασυρμάτους που συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Δεν έχουμε πάρει από πουθενά τίποτα. Μόνο ό,τι δωρές κάνει ο κόσμος που αναγνωρίζει το έργο μας.
0: Άρα δηλαδή, εθελοντική δράση. Γι' αυτό σας ονόμασα εθελοντές. Γιατί υπάρχει εθελοντική δράση.
18: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
0: Τι ακριβώς κάνατε εσείς σαν θελοντές?
18: Παρατήρηση στα βουνά. Είμαστε πάρα πολλά άτομα εν αρχή, έτσι. Ανεβαίνουμε στο βουνό της κάθε περιοχής που κατοικούμε. Έχουμε τα κιάλια και παρατηρούμε με το που θα πιάσει φωτιά να δώσουμε το σήμα στην πυροσβεστική ότι στο τάδε σημείο βλέπουμε καπνό. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και πολλές φορές πολλά δικά μας παιδιά που στη δική τους περιοχή έχει πιάσει φωτιά να βοηθήσουν την πυροσβεστική υπηρεσία, την πολιτική προστασία με όποιο τρόπο μπορούν. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν χρειαζόμαστε μία πιστοποίηση για να προστατεύσουμε τον τόπο μας.
0: Ωραία.
18: Κάτι άλλο.
0: Ένα λεπτό, πριν πάμε στο κάτι άλλο. Εσείς στην ουσία πόσα χρόνια είστε παρατηρητές αυτών των πυρκαγιών και βοηθάτε με τη δική σας δράση?
18: 3 χρόνια άτυπα μας γνωρίζουν όλες οι υπηρεσίες του νησιού, μα όλες, και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και η πυροσβεστική υπηρεσία. Κάθε χρόνο μιλάμε με τους διοικητές της πυροσβεστικής, μας καλεί στο γραφείο του να μας γνωρίσει ο διοικητής. Φέτος ο διοικητής μας είπε ότι είμαστε τα μάτια του. κυριολεκτό σε αυτό που λέω. Παιδιά, είστε στα μάτια μου. Και όταν το ρώτησα, κύριε Διοικητά, αν εμείς δεν υπάρχουμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δεν πήρα καμία απάντηση.
0: Είστε τα μάτια τους, αλλά από ό,τι φαίνεται, πλέον δεν θέλουν να είστε τα μάτια. Και από πού και ως πού δεν θέλουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι από μόνοι τους να κάθονται πάνω στα βουνά και να ενημερώνουν την πυροσβεστική μου. Ακούγεται πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ θετική αυτή η δράση.
18: Θα σας εξηγήσω. Είχα ζητήσει εγώ προσωπικά, σαν μέλος της Λέσχης, με έτοιμά μου σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, επειδή η πυρασφάλεια που κάνουμε στα βουνά είναι να καθόμαστε στα βράχια με τα φίδια και στα περνάρια, ζήτησα αν μπορούν να μας φτιάξουν δύο απλά πυροφυλάκια, να είμαστε σε μια σκιά και καλυμμένοι. Εδώ και δύο μήνες λοιπόν δεν πήρα απάντηση παρά μόνο από το δασαρχείο, το οποίο μου έλεγε ότι αυτό θα το αίτημα θα το παραχωρήσουν στην πυροσβεστική υπηρεσία και αν κρίνει η πυροσβεστική υπηρεσία βλέπουμε και κάνουμε. Δεν πήρα από αλλού καμία απάντηση. Πριν τρεις μέρες, τέσσερις, τηλεφώνησα στην προϊσταμένη της υπηρεσίας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να τη ρωτήσω τι γίνεται με τα έτοιμά μου. Και η κυρία μου απάντησε θα σας πάρω τηλέφωνο. Της λέω πότε θα με πάρετε τηλέφωνο. Έχουν περάσει δύο μήνες. Και της είπα τη λέξη ότι αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχω μία απάντηση που είσαστε στο αρμόδιο όργανο εσείς αφού το λαθαρχείο μου απάντησε θα πάρει άλλη έκταση το θέμα. Και μου είπε τη λέξη, κύριε Σπύρο, απειλείται την υπηρεσία. Εσείς αυτό το ακούτε σαν απειλή?
0: Όχι, το ότι πρέπει στην ουσία να δημιουργήσουν κάτι για να σας εξυπηρετήσουν. Χάρη τους κάνετε, δεν σας πληρώνουν. Χάρη τους κάνετε, κανονικά αυτοί θα έπρεπε να κάνουν τη δουλειά που κάνετε εσείς.
18: Ακριβώς τη δουλειά τους κάνουμε. Κάνουμε τη δουλειά του δασαρχείου, της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τον τόπο μας. Και δεν θέλουμε να καεί ούτε ένα δέντρο, κυριολεκτός αυτό που λέω. Δεν θέλουμε να δούμε να χάνεται ο τόπος μας, γιατί κάποιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Αυτόματα λοιπόν η κυρία η συγκεκριμένη ήρθε σε μια συνεννόηση με κάποιους άλλους διοικητικούς και αποφάσισαν τη Δευτέρα, το Σάββατο, ενώ υπήρχε μεγάλη φωτιά στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας και δικά μας παιδιά ήταν με δικές τους υδροφόρες και έδιναν νερό στην πυροσβεστική και στην πολιτική προστασία του Βορρά που είναι άψογοι εκεί πάνω, άψογοι κυριολεκτό, λειτουργούν πραγματικά. Την ίδια μέρα, το Σαββάτο το απόγευμα που ανεβήκαμε στο βουνό για πυρασφάλεια, είδαμε μπροστά μας ένα τυπάκι του δασαρχείου με δύο δασικούς υπαλλήλους. Παιδιά λέει απαγορεύεται. Απαγορεύεται γιατί έχει βαθμό επικινδυνότητας 3 και επικαλέστηκαν την απόφαση του Περιφερειάρχη. Μα αν δεν ανεβούμε με βαθμό επικινδυνότητας, πότε θα ανεβούμε, όταν είναι όλα καλά?
0: Γιατί όμως θεωρείτε ότι δεν σας επέτρεψαν να ανεβείτε?
18: Γιατί προφανώς ανοίξαμε μία κόντρα με το σύστημα. Συγκεκριμένοι διοικητικοί δεν μπορούν να πάρουν θέση και έβαλαν την υπογραφή τους γιατί φοβούνται μην περάσουν ΕΔΕ από τις άλλες προϊσταμένες των άλλων υπηρεσιών, βλέπε δασαρχείο, βλέπε πολιτική προστασία. Άτυπα είχαμε την επιβεβαίωση ότι από την περιφέρεια έχουν δώσει εντολή να μην μας ενοχλήσει κανείς, έχουμε διακριτικά που ανεβαίνουμε στο βουνό, έτσι, δεν πάμε με τα ρούχα της δουλειάς, της βόλτας που πάμε, έχουμε γυλαίκα που πάμε πάνω στο βουνό, έχουμε διακριτικά. Επειδή λοιπόν 3 χρόνια αναγνωρίζουν όλο το έργο μας και βλέπουν ότι πραγματικά βοηθάμε, όταν ανοίξαμε αυτή την κόντρα δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Το μόνο που μπορούν να μας προσάψουν είναι ότι δεν είμαστε στα μητρά της πολιτικής προστασίας. Μα εθελοντισμός σημαίνει θέλω και κάνω κάτι από μόνος μου. Με ευθύνη δική μου. Είναι κακό να προστατεύσω τον τόπο που γεννήθηκα. Μου το απαγορεύει κανένα νομικό πλαίσιο.
0: Φυσικά και όχι.
18: Το λοιπόν.
0: Και στην ουσία τι, επειδή ας πούμε νευρίασε μία υπάλληλος στο Δήμο, θα απαγορεύσουν σε όλους αυτούς τους εθελοντές να συνεισφέρουν. Πλάκα μας κάνουνε.
18: Όχι, δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Και εμείς πώς το βρήκαμε αυτό. Υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο, το αποφασίζουν όσοι διοικούν τον τόπο και τα διαβάσαμε και τα είδαμε. Δεν θέλω να δώσω...
0: Δηλαδή τόσο καιρό σας επέτρεπαν να ανεβείτε για να κάνετε τη δουλειά αυτή, ενώ τώρα δεν σας το επιτρέπουν.
18: Ναι, ακριβώς.
0: Και αυτό όλο γιατί υπήρξε ας πούμε μια αντιπαράθεση για αυτά τα κιόσκια με την υπάλληλο από το Δήμο.
18: Την προϊσταμένη συγκεκριμένα.
0: Την προϊσταμένη. Δηλαδή θεωρείτε ότι λειτουργήσαν εκδικητικά απέναντί σας.
18: Θεωρώ πως ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θεωρώ ναι. Εμείς κάνουμε τη δουλειά των υπηρεσιών 3 χρόνια και φέτος 4 χρόνια. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε η δασική υπηρεσία να έχει πυροφυλάκια στην Κέρκυρα και δασοφύλακες να επιτηρούν το νησί, δεν υπάρχει ούτε ένα πυροφυλάκιο επαδρωμένο. Ούτε ένα. Η πολιτική προστασία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας δεν θα πω ότι υπολειτουργεί, θα πω ότι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή ένας παρατηρητής σε αυτά εδώ τα φυλάκια, υπάρχουν όμως διορισμένα πρόσωπα.
18: Διορισμένα πρόσωπα στα γραφεία, όχι στα βουνά της Κέρκυρας.
0: Δηλαδή τα γραφεία είναι γεμάτα και τα βουνά δεν έχουν προσωπικό.
18: Ακριβώς. Δεν έχουν ένα πυροφυλάκιο, κύριε Σερέτη. Ένα πυροφυλάκιο δεν έχουν. Δεν καλύπτουν ένα πυροφυλάκιο σε όλη την Κέρκυρα. Θέλετε να το καταλάβετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και σήμερα έκανα αίτημα, η λέσχη μας έκανε αίτημα, να δούμε τελικά, να μας αποδείξουν πού υπάρχουν αυτά τα πυροφυλάκια. Μήπως είμαστε και τρελοί. Και ο αυτός σκοπός μας είναι να μην καεί το νησί μας. Δεν θέλουμε να ζήσουμε πράγματα που έχει ζήσει όλη η Ελλάδα. Δεν το επιτρέπουμε στη συνείδησή μας. Πού είναι το κακό?
0: Πώς κοιτάτε τώρα να αντιδράσετε σε όλο αυτό που συμβαίνει? Πώς θα κινηθείτε?
18: Εγώ θα σας μιλήσω για εμένα. Δεν ξέρω για την ομάδα τι θα αποφασίσει. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Εμένα στα 53 μου με προσβάλλανε σαν άνθρωπο. Μου προσβάλλαν να προστατέψω τον τόπο των γονιών μου, των παιδιών μου, τον τόπο που γεννήθηκα. Δηλαδή τι θα κάνω, θα κάνω τη δουλειά τους και θα παίρνω να τους λέω, ξέρετε κάτι έπιασε φωτιά σε αυτό το σημείο. Όταν εγώ ο ίδιος προσπαθούσα και ήμουνα το δεξί χέρι της πυροσβεστικής. Εγώ μίλαγα με τον ίδιο τον διοικητή. Εγώ προσωπικά. Όπου χρειαζόταν να μιλήσουμε, εγώ πήγαινα μπροστά. Και μας βάζουν τα φόβλακα, χωρίς να τα παίρνουμε από πουθενά. Δεν ζητήσαμε εξοπλισμό, δεν ζητήσαμε χρήματα, με δικές μας βενζίνες, με τα μηχανάκια ανεβαίνουμε πάνω στα βουνά. Πού είναι το κακό? Πρέπει, δηλαδή αν είχα ένα μητρό, okay, θα πέρναγα και θα ήμουν εθελοντής. 3 χρόνια γιατί αναγνωρίζουν όλο αυτό που κάνουμε και μας το αποδέχτηκαν. Άτυπα. Δεν μας έδωσαν κανένα χαρτί ποτέ. Και αφού κάνουμε έργο, γιατί δεν κάνανε μία κατεξαίρεση, έγγραφη, ομολογία, ότι υπάρχουμε και έχουμε παράγει αυτό το έργο. Γιατί όλος ο κόσμος της Κέρκυρας μας αποδέχεται? Πού είναι το μεπτό που έχουμε κάνει δηλαδή? Που προστατεύουμε τον τόπο μας να μην καεί. Είναι δυνατόν να σου λέει ο διοικητής της, όχι ο τωρινός και ο περσινός και ο αντιπεριφερειάρχης διοικητής, ο περιφερειακός διοικητής, να σου λέει είσαστε το δεξί μου χέρι, γιατί δεν υπάρχουν δασοφύλακες, δεν υπάρχουν πυροφυλάκια, και από την άλλη να τρώμε τα φόβολακά. Είμαστε σοβαροί. Ελευθερία ή θάνατος δεν λέει η σημαία μας. Αυτό δεν είναι το σύνθημά μας. Οι προγόνοι μας ζήσανε για να μας αποκλείουν να ζούμε στον τόπο μας και να φυλάσσουμε τον τόπο μας. Κάνω κάπου λάθος?
0: Όχι, και για, με ποιο δικαίωμα απαγορεύουν σε έναν Έλληνα πολίτη να συνεισφέρει σε κάτι?
18: Ένα νομικό πλαίσιο που να μου λέει ότι εμένα του Έλληνα πολίτη μου απαγορεύει να προστατεύσω τον τόπο μου. Εκτός και αν δεν ξέρω καλά τους νόμους, γιατί δεν είμαι και νομικός.
0: Κοιτάξτε, άμα είστε σε μια περιοχή που υπάρχει πυρκαγιά και που θεωρεί η πυροσβεστική ότι κινδυνεύεται, να το καταλάβω. Αλλά το να είστε σε ένα παρατηρητήριο και να παρατηρείτε άμα υπάρξει φωτιά για να ενημερώσετε τις αρχές, δεν απαγορεύεται σε καμία περίπτωση.
18: Νόμους. Για εμάς απαγορεύτηκε. Γιατί έτσι γουστάρουν κάποιες προϊσταμένες.
0: Και ποια είναι αυτή η προϊστάμενη τώρα που θα μας κάνει κουμάντο αν θα πάμε ή δεν θα πάμε στο παρατηρητήριο? Δηλαδή, τι εξουσία μπορεί να έχει μια προϊστάμενη σε ένα Δήμο?
18: Έχει την εξουσία του νόμου.
0: Μα δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει τον Έλληνα πολίτη να πάει στο παρατηρητήριο και μόλις δει καπνό να πάρει την πυροσβεστική.
18: Η πυροσβεστική όμως, και αυτή μας κρέμασε. Αυτή έβαλαν την υπογραφή του.
0: Τι υπογραφή βάλανε?
18: Του κυρίου διοικητή, θα μπορούσατε να τους βάλετε χέρι όταν διοικείτε τον ονομό μας.
0: Δεν κατάλαβα τι ακριβώς λέτε. Δηλαδή, οι πυροσβέστες τι υπογραφή βάλαν? Το ότι δεν σας επέτρεψαν να πάτε σε ένα σημείο, οκ, okay, το ακούω. Τι υπογραφή?
18: Είχε συνεννόηση της διευθύντριας Δασών και είχε σκρινάρει ένα απρεπές δημοσίευμα που έκανε ο διαχειριστής της σελίδας και έλεγε ότι αυτή δεν είναι στα μητρώα εθελοντικών ομάδων. Άρα δεν ανεβαίνουν στο βουνό. Θα στείλω δύο δασικούς απάνω. Στείλανε δύο δασικούς απάνω, αλλά τα υπόλοιπα βουνά δεν φυλάσσονταν πουθενά και ταυτόχρονα την ίδια μέρα δικά μας παιδιά ήταν στην πυρόσβεση της Βόρειας Κέρκυρας.
0: Για να προστεθείτε σε αυτό εδώ πέρα το Μητρό με τους εθελοντές, πρέπει να περάσετε ένα σεμινάριο, όπως γνωρίζω, και να κάνετε κάποια χαρτιά.
18: Να κάνουμε πρώτα κάποια χαρτιά, ιατρικές εξετάσεις. Έχουμε ξεκινήσει αυτό το θέμα. Απλώς δεν το προχωρήσαμε για διάφορους λόγους.
0: Στην ουσία είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος που σας έχει πειράξει, από ό,τι καταλαβαίνω.
18: Εννοείται.
0: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Δεν γίνεται να μη σέβεστε. Ναι, μα βέβαια είναι προσβλητικό. Δεν γίνεται να μη σέβεστε το ότι εμείς χωρίς να πληρωνόμαστε τρέχουμε πάνω στα βουνά και κάνουμε τη δική σας δουλειά ενώ εσείς είστε στα γραφεία με τα κλιματιστικά.
18: Κύριε Σερέτη, εγώ δουλεύω τις 7 η ώρα το πρωί. Σχολάω τις 3 και τις 4.30 η ώρα είμαι πάνω στο βουνό και επιτηρώ το νησί μου. Γιατί το επιτηρώ? Για δικούς μου λόγους.
0: Και είναι δικαίωμά σας.
18: Είναι
0: δικαίωμά σας.
18: Θέλω και δεν κάνω. Και μου απαγορεύει σε μένα να πάω στον τόπο που γεννήθηκα. Δεν κατάλαβα. Από ποιος που.
0: Και ποιος το απαγορεύει? Η Καρετώτη.
18: Η διευθύντρια Δασών και η προστάμενη της πολιτικής προστασίας της Κέρκυρας. Με τις ευλογίες του διοικητή που μας έλεγε ότι είμαστε τα μάτια του.
0: Τραγικό. Τραγικό. Για πείτε μου λίγο.
18: Λυπάμαι που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει την αλήθεια.
0: Θέλω να καταλάβω όμως, 3 χρόνια τώρα, πόσες πυρκαγιές έχετε συναντήσει στην Κέρκυρα?
18: Αμέτρητες. Κυριολεκτό αμέτρητες. Πάνω από 300 πυρκαγιές έχουμε δώσει. Στα 3 χρόνια.
0: Και θεωρείτε ότι αυτές οι πυρκαγιές κάποιες ήταν ύποπτες, γιατί ας πούμε κάποιοι θέλουν να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο ή άλλοι θέλουν να φτιάξουν κάποιες ΑΠΕ, υπήρχαν και τέτοια...
18: Όλα παίζουν μες στο παιχνίδι. Ο βασικός πυλώνας όμως είναι τα καλώδια της ΔΕΗς.
0: Α, ο βασικός λόγος που παίρνει φωτιά εννοείται?
18: Ναι.
0: Από τα καλώδια της ΔΕΗ και από τις κολόνες ΔΕΗ, γιατί δεν καθαρίζει η ΔΕΗ από κάτω ας πούμε τις κολόνες?
18: Σε κάποια σημεία καθαρίζονται, σε κάποια δεν καθαρίζονται.
0: Είναι υποχρεωμένη από όσο γνωρίζω η ΔΕΗΕ.
18: Όλοι είναι υποχρεωμένοι, κύριε Σερέτη, να έχουν
0: και οι ΑΔΜΙΕ. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν κάνουν τη δουλειά τους, όπως μας λέτε.
18: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του. Αν υπήρχαν πυροφυλάκια επαδρωμένα, εμείς δεν θα υπήρχαμε. Δεν είχαμε λόγο να είμαστε στα βουνά. Και επειδή αυτό βγήκε όλο στην επιφάνεια, τους πειράζει. Δεν υπάρχει ένα πυροφυλάκιο στην Κέρκυρα επανδρωμένο, το καταλαβαίνετε.
0: Σε όλη την Κέρκυρα.
18: Κάνουμε τη δουλειά των υπηρεσιών που έπρεπε να κάνουν. Οι δασοφύλακες δεν πρέπει να είναι περιπολία και να επιβλέπουν τα δάση.
0: Α, και προφανώς
18: πρέπει ή δεν πρέπει.
0: Προφανώς πρέπει.
18: Προφανώς. Η πολιτική προστασία πού είναι. Ποια είναι η πρόληψη που έχουν κάνει για το νησί μας. Ας βγούνε να μας πούνε ποια είναι η πρόληψη. Φέρουν κάποιες ευθύνες. Ποιες τις φέρνουν τις ευθύνες. Όποιοι διοικούν. Οι εκάστοτε διευθυντές, προϊσταμένοι κτλ. Φταίω εγώ άμα λέω την αλήθεια. Φταίω εγώ άμα θέλω να προστατεύσω τον τόπο που γεννήθηκα. Οι γονείς μου είναι 75 χρονών. Εγώ είμαι στη δουλειά μου. Εάν πιάσει μια φωτιά στο σπίτι που μένουνε, στο χωριό που μένουνε και πνίγονται από τους καπνούς, ποιος θα πάει να τους πάρει από εκεί.
0: Δηλαδή δεν νιώθετε ασφάλεια ότι κάποιος, ας πούμε, θα πάει να τους προστατεύσει.
18: Εννοείται πως όχι. Οι μόνοι που τρέχουν είναι οι πυροσβέστες. Σκάλωσε ένα γατί σε ένα δέντρο, να πάει η πυροσβεστική. Διασώσεις, η πυροσβεστική. Τρακάρισμα, η πυροσβεστική. Πού είναι οι άλλες υπηρεσίες. Δεν είμαστε οι σωτήρες του νησιού. Ξεκάθαρα δεν είμαστε. Όμως έχουμε επιτελέσει έργο.
0: Το καταλαβαίνω αυτό.
18: Όλη η Κέρκυρα το έχει αναγνωρίσει και όλη η Ελλάδα. Και με κολλάς σε μένα επειδή μου λες βρίσκεις αφορμή τα Μητρωά. Σοβαρά. Πάβει να είμαι Έλληνας πολίτης και να έχω δικαιώματα. Ο εθελοντισμός μετριέται με Μητρωά. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δηλαδή αν βρω ένα τσουβάλι σκουπίδια πεταμένα στον δρόμο και τα πετάξω μέσα σε έναν κάδο, δεν είναι εθελοντισμός αυτός. Προχθές το Σαββάτο που είχε τη φωτιά και πήγαινα στους γονείς μου, έπεσε ένας παππούς στον δρόμο με τη μηχανή και σηκώθηκα και τον πήρα στο φαρμακείο. Αυτό πώς λέγεται. Πώς λέγεται αυτό.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω απόλυτα το πώς νιώθετε και είναι πραγματικά τρομερό το ότι μας κουνάνε το δάχτυλο άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν το ελάχιστο χωρίς να πάρουν μια αμοιβή. Και ξέρω, καταλαβαίνω τώρα, είναι το ότι δεν γίνεται, ρε φίλε, να μου λες εσύ που εγώ τρέχω κάθε μέρα που έχω βοηθήσει χιλιάδες πυρκαγιές, το ότι μου απαγορεύεις να κάνω τι, να σας βοηθάω, αφιλοκερδός. Αλλά είναι δυνατόν.
18: Κι όμως είναι.
0: Ανεμογεννήτριες έχουν τοποθετηθεί κάπου εκεί.
18: Οι ανεμογεννήτριες δεν θεωρώ ότι στο νησί δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες. Μπορεί να μπουν φωτοβολταϊκά. Ανεμογεννήτριες όχι. Ανεμογεννήτριες από ό,τι γνωρίζουμε και διαβάζουμε στο διαδίκτυο θα μπουν υποθαλάσσιες στη μεριά των διαποντίων. Το γνωρίζετε ότι επιτηρούμε ακόμα και τα διαπόντια νησιά. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιτηρούν κατοίκους εννοώ και παιδιά που μένουν στο βόρειο άκρο της Κέρκυρας που επιτηρούν τα διαπόντια νησιά εάν δουν καπνό να το δώσουμε αμέσως στην πυροσβεστική. Είναι δυνατόν η Κέρκυρα να έχει 2-5 τελ 40 ετών και βάλε που κάνανε αεροψεκασμού στην Κέρκυρα και να υπάρχουν μέχρι σήμερα για πυρόσβεση. Ήμουν 10 ετών και θυμάμαι αυτά τα αεροπλάνα να κάνουν αεροψεκασμούς και υπάρχουν ακόμα στην Κέρκυρα αυτά τα αεροπλάνα. Με ό,τι άλλο συνεπάγεται.
0: Δεν έχει υπάρξει δηλαδή ανανέωση του εξοπλισμού.
18: Όχι, όχι. Τα κακώς κειμένα είναι πάρα πολλά.
0: Τώρα μιλάμε...
18: Και να σας πω και κάτι, ναι. Στην τελική. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το κράτος. Δεν με ενδιαφέρει το τι κάνουν οι υπηρεσίες. Με ενδιαφέρει το τι κάνω εγώ. Και εγώ νιώθω καλά με τη συνείδησή μου. Αν επικαλείς όμως εσύ, πολιτεία, τον νόμο σε μένα, κοίταξε να είσαι εσύ σωστή πρόταση.

0: υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια με τα τουριστικά καταλήματα. Είδαμε ότι το ίδιο συνέβη και με το λιμάνι το οποίο βρίσκεται απέναντι και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τον αλβανικό λαό κόντρα σε κάποιους επιχειρηματίες και κάποια συγκεκριμένα ξένα συμφέροντα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς εκεί στην Κέρκυρα κάποιον οικονομικό πόλεμο. Στην ουσία τι εννοώ, το ότι έχουν ξεπουλήσει τα περισσότερα ακίνητα σε ξένους, υπάρχει αυτό το φαινόμενο?
1: Υπάρχει, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό και δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν θέλω να πάρετε θέση, το ρωτάω για ποιο λόγο. Διότι για παράδειγμα στη Θάσο, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση και να μιλήσουμε για την Κέρκυρα, στη Θάσο έχουμε δει ότι σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στα δάση έχουν κόψει δέντρα και έχουν χτιστεί ξενοδοχεία. Έχουμε
1: δει τα καλύτερα φιλέτα που είναι τα βουνά μας, είναι όλες οι βίλες στην Κέρκυρα. Θα με τρελάνετε.
0: Άρα υπάρχει αυτό και εκεί πέρα.
1: Υπάρχει, αλλά υπάρχει και μια διαφορά, ότι στην Κέρκυρα είναι συγκεκριμένες οι δασικές περιοχές. Η Κέρκυρα ανήκει σε ένα άλλο πλαίσιο ιδιωτικό και οι δασικές χαρακτηρισμένες περιοχές είναι πολύ λίγες, μετρημένες στα δάχτυλα.
0: Ναι, αλλά πώς μπορεί κάποιος να χτίσει μια βίλα στην Κέρκυρα, δηλαδή μόνο αν πάρει άδεια από το δασαρχείο?
1: Θεωρώ ότι όταν έχει κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και είναι ιδιόκτητος χώρος, μπορεί να χτίσει.
0: Και γιατί λέτε ότι έχει λίγα δάση? Τώρα εγώ έχω ανοίξει λίγο το χάρτη για να δω την Κέρκυρα. Βλέπω εδώ νύμφες.
1: Η Κέρκυρα είναι καταπράσινη, ακούστε με λίγο.
0: Καταπράσινη, δεν έχει λίγο δάση.
1: Από το νότο μέχρι το βορρά η Κέρκυρα είναι καταπράσινη.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει μια βουνοκορφή, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο να μην υπάρχει βίλα. Αυτό εγώ δεν θα το εξετάσω. Δεν με
0: ενδιαφέρει. Ναι, κύριε Αλεξανδρή, εδώ πέρα προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Πώς γίνεται να χτίζονται βίλες μέσα στα δάση? Και άμα πάρει μια φωτιά, δεν κινδυνεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, πώς δίνεις άδεια? Εγώ τώρα έρθω εκεί στην Κέρκυρα και πάω μες στο δάσος, μπορώ να χτίσω?
1: Άμα έχεις λεφτά, γιατί δεν μπορείς να χτίσεις?
0: Δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως, δεν υπάρχει πολεοδομία, δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα το οποίο κάνει, ας πούμε, κάποιο συγκεκριμένο έλεγχο.
1: Εγώ μιλάω για αυτά που γνωρίζω. Για πράγματα που δεν γνωρίζω δεν μπορώ να σας πω.
0: Ωραία, κατανοητό. Εντάξει, απλά μου φαίνεται περίεργο το ότι μπορούν και χτίζουν μέσα σε δάση βίλες.
1: Τι λέτε τώρα? Η Κέρκυρα είναι φιλέτο. Φιλέτο είναι η Κέρκυρα. Με εκατοντάδες προβλήματα σοβαρά. Πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Όπως τι προβλήματα?
1: Εναρχή το νερό. Το δίκτυο του νερού είναι σάπιο όλο. Κάνουν προσπάθειες ο Δήμος και η Περιφέρεια πραγματικά. Αλλά από την Αθήνα υπάρχει θέμα.
0: Εσχεμένα θεωρείτε ότι αφήνουν να υποβαθμιστεί το δίκτυο της ίδρυυσης για να φέρουν το ιδιωτικό νερό?
1: Να σας πω εγώ τι έχω στην πίσω όψη του μυαλού μου, τι σκέφτομαι, πώς το βλέπω. Ενδέχεται. Αφού όλα ιδιωτικοποιούνται, δεν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ?
0: Μα βέβαια.
1: Ότε.
0: Όλα τα κοινωνικά αγαθά.
1: Δεν ιδιωτικοποιήθηκε το νερό λοιπόν?
0: Άρα γι' αυτό θεωρείτε.
1: Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία εδώ πέρα, να ξέρετε,
0: ναι,
1: ότι υπάρχουν τοπικά χωριά εδώ που δεν έχουν νερό 3 μέρες, 4 μέρες και το φωνάζουμε. Και λέμε, ρε παιδιά, αν πιάσει μια φωτιά αυτό το χωριό που δεν έχει νερό, τι θα κάνετε?
0: Πόσα χρόνια τώρα ταλαιπωρήσετε με το νερό?
1: Τουλάχιστον 5 χρόνια, για να μην πω 7, με το νερό.
0: Τρομερό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη προχθές μάθαμε ότι μια περιοχή δεν έχει 30 χρόνια νερό. Και απορώ εν έτη 2026 πώς γίνεται να υπάρχουν σπίτια χωρίς νερό. Απορώ πραγματικά.
1: Το χειμώνα πνιγήκαμε κυριολεκτικά. Είχαμε φοβερές ζημιές από τις υψηλές βροχές που είχε το νησί. Φοβερές ζημιές. Από το βορρά μέχρι το νότο. Θεωρώ ότι τα έχετε δει.
0: Βέβαια,
1: Δεν ήξεραν που να πάνε. Αλλά δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί, δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν χρήματα από το κράτος. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να ακούω ότι για την πολιτική προστασία της Ελλάδας χαλιούνται 2,1 δις και από την άλλη η Κέρκυρα να μην έχει ένα πυροφυλάκιο. Εγώ εμένω εκεί και να μην είναι επαδρομένο. Αν θέλετε να θίξουμε κακώς κείμενα που ζούμε εδώ στον τόπο, μπορούμε να θίξουμε, όχι μόνο εγώ, θεωρώ όλος ο κερκυραιός κόσμος μπορεί να το θίξει. Πάρα πολλά θέματα.

0: θέματα με τα σκουπίδια, με το νερό.
1: Για πείτε μου λίγο, συγγνώμη λίγο για τα σκουπίδια, κάτι πολύ σημαντικό. Έβλεπα προχθές μια ενημέρωση για την Κέρκυρα και για τα σκουπίδια. Υπάρχουν ολόκληρες χωματερές κοντά σε σπίτια, οι οποίες μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης, διότι λέει δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτό πάλι, καινούριο, δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια και τα πηγαίνουν σε χωριά μέσα σε δρόμους και τα παρατάνε. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις με σκουπίδια.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και τι θα κάνουμε γι' αυτό δηλαδή.
0: Εμείς τι θα κάνουμε. Ή αυτοί που διοικούνε.
1: Αυτοί που διοικούνε δηλαδή, υπάρχουν ενστάσεις, τέτοια ιστορίες. Είναι δυνατόν δίπλα στο χωριό ολόκληροι δρόμοι να είναι γεμάτοι με σκουπίδια. Μα δεν έχουν καμία λύση.
0: Ελάτε να δείτε τα βουνά μας τι έχουν.
1: Και εκεί σκουπίδια.
0: Όχι μόνο σκουπίδια, χωματερές.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Και πού είναι οι υπηρεσίες να τα ελέγξουν αυτά. Να μην ονοματίσω πάλι, δεν χρειάζεται, φαντάζομαι έχετε καταλάβει.
1: Ναι, τι κάνουνε για όλα αυτά, δεν νομίζω να μην έχουν υπάρξει καταγγελίες.
0: Που κάνουμε καταγγελίες, τι γίνεται.
1: Δεν λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός στην Κέρκυρα, αυτό μου λέτε.
0: Υπολειτουργεί.
1: Και γιατί ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία Κέρκυρα τότε, κύριε Αλεξανδρή.
0: Εγώ τι πρέπει να σας πω τώρα.
1: Για ποιο λόγο, δηλαδή μου φαίνεται παράλογο το να μην υπάρχει μια κρατική υπηρεσία η οποία μπορεί να λύσει το θέμα με τα σκουπίδια, να είναι χωματερές γεμάτο μέσα στα δάση και να θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι κατάλληλοι. Μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Μα αυτό δεν το βιώνουμε σήμερα. Αυτό το βιώνουμε χρόνια. Απλώς εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία των τελευταίων 4 ετών και τα βλέπουμε περισσότερο. Αυτό υπάρχει σε καθημερινή βάση και έχει να κάνει και με την παιδεία του Κερκυραίου, αν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια. Γιατί εμείς κατοικούμε εδώ, άρα εμείς πετάμε τα σκουπίδια μας παντού. Στο ότι δεν τα μαζεύουν και γίνονται χωματορές είναι άλλες ιστορίες. Όμως έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την παιδεία μας. Και πόσο αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Όλοι φταίμε. Φταίμε για τις επιλογές μας. Φταίμε για αυτό που κάνουμε. Και φταίμε και εμείς ακόμα που προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε αυτόν τον τόπο να μην καεί. Φταίμε και γι' αυτό.
1: Μου φαίνονται αδιανόητα όλα αυτά, δυστυχώς είναι απίστευτη η κατάσταση και θέλω να μου πείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με όλες αυτές εδώ πέρα τις κυκλοφοριακές, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, γιατί τώρα μου έχει στείλει μήνυμα ένας ακροτής εδώ πέρα, μου λέει στο ιστορικό κέντρο της πόλης σας και γενικά γύρω από δημοφιλείς τουριστικούς περιορισμούς η κίνηση είναι ασφυκτική, ισχύει αυτό κύριε Αλεξανδρή?
0: Είναι κυριολεκτική. Ακριβώς έτσι είναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε λύση για την κυκλοφορία.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τώρα για κάποιους κόμβους από την περιφέρεια. Δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα και πόσο έχει προχωρήσει. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει γιατί ο περιφερειάρχης είναι αξιόλογος άνθρωπος και ο δήμαρχος. Αλλά βρίσκουν από αλλού
1: προβλήματα, εμπόδια.
0: Εμπόδια, ακριβώς.
1: Με τις γειτονικές χώρες έχετε κανένα πρόβλημα?
0: Εννοείται. Αλβανία.
1: Αλβανία με κάποια, ας πούμε, γιατί πιο παλιά θυμάμαι από το λιμενικό σώμα που είχαμε βγάλει κάποιους ανθρώπους λέγανε ότι περνάνε πάρα πολλά ναρκωτικά παράνομα από την Αλβανία στην Κέρκυρα. Επίσης και για παράνομους μετανάστες έχουμε ακούσει πολλά.
0: Αυτό γινόταν στην αρχή που άνοιξαν τα σύνορα, εδώ και 20 χρόνια πότε άνοιξαν. 30 χρόνια. Τώρα δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω κάτι.
1: Γιατί...
0: Αυτό που γνωρίζω να σας πω και φύγαμε λίγο από το θέμα, με ρωτήσατε για το κυκλοφοριακό. Θα σας πω ένα μοναδικό πράγμα. Στην κεντρική πλατεία του Ληστών υπάρχει ένα πάρκινγκ που χωράει πάρα πολλά αυτοκίνητα εκεί. Με τέτοια κίνηση που έχει, πιστέψτε με ότι αν πιάσει φωτιά ένα αυτοκίνητο μέσα στο πάρκινγκ, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Άρα και αυτό είναι κάτι σημαντικό για την αντιπυρική περίοδο που λέτε.
0: Ναι, υπάρχουν κάποια σχέδια. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σχέδιο από την πολιτική προστασία ή από την πυροσβεστική ή από το Δήμο. Αλλά δυστυχώς είναι τόσο μεγάλα η κίνηση των αυτοκινήτων που όταν θα γίνει κάτι μέσα στο κέντρο της πόλης θα υπάρξει πρόβλημα. Και εννοείται και στα περίχωρα, έτσι, γιατί όλη η Κέρκυρα έχει μεγάλη κίνηση με το δικό της δίκτυο.
1: Πόσο, ας πούμε, θεωρείτε ότι, κατά πόσο θεωρείτε ότι θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, δηλαδή πόσα χρόνια...
0: Δεν διορθώνεται.
1: Δεν διορθώνεται.
0: Όχι, τι διορθώνεται.
1: Δεν διορθώνονται οι χωματερές. Δεν διορθώνεται το πρόβλημα με τα απορρίμματα. Δεν διορθώνεται με την ίδρυση και με τη λειψιδρία. Δεν διορθώνεται με το ρεύμα και τις κακοκαιρίες. Δεν διορθώνεται με τις αντιπυρικές ζώνες και με τα παρατηρητήρια. Και τι κάνουν δηλαδή όλοι αυτοί από τους δήμους εκεί πέρα και από τις περιφέρειες και από τους βουλευτές σας. Τι κάνουν δηλαδή, κύριε Αλεξανδρή.
0: Και το πιο σημαντικό, να σας πω το πιο σημαντικό από όλα, η υγεία μας. Κάθε μέρα, μα κάθε μέρα γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα. Σε καθημερινή βάση. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Τι εννοείτε, εξηγήστε το λίγο.
0: Σε καθημερινή βάση γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα και διάφορα συμβάντα.
1: Δηλαδή δεν σας καλύπτει το ΕΣΥ?
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει νοσοκομείο στην Κέρκυρα?
0: Υπάρχει νοσοκομείο και πολύ μεγάλο μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω τι ελλείψεις υπάρχουν και πηγαίνουμε στα Γιάννενα. Εγώ πριν 3 χρόνια, 4 έπαθα έφραγμα και έφυγα απευθείας για τα Γιάννενα να κάνω στεφανιογραφία.
1: Συγγνώμη, αν επιτρέπετε, με τι φύγατε?
0: Με το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο. Άλλοτε έρχεται, τους παίρνει το λιμενικό τους ασθενής απέναντι και έρχεται ασθενοφόρο από τα Γιάννενα και τους παίρνει από την Ιγουμενίτσα. Άλλοτε έρχεται σε 130, άλλοτε έρχεται ελικόπτερο, ανάλογα το περιστατικό.
1: Συγγνώμη λίγο, εσείς δηλαδή πήρατε το ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Σας πήρε το ασθενοφόρο. Σας πήγε, ναι. Πού, σας έβαλε μέσα στο καράβι να πάτε στα Γιάννενα?
0: Ναι.
1: Πόση ώρα κάνατε δηλαδή να πάτε στο νοσοκομείο?
0: Κοντά 2 ώρες στο ferry boat και περίπου 40 λεπτά να φτάσω στα Γιάννενα.
1: Δηλαδή κάνατε 3 ώρες να πάτε στο νοσοκομείο με έμφραγμα?
0: Ναι.
1: Και μέσα στο ασθενοφόρο ξαπλωμένος, θα φανταστώ εκεί πέρα τι κάνατε δηλαδή, ποια συζήτηση?
0: Υπήρχε και γιατρός δίπλα μου.
1: Και ο γιατρός δίπλα σας, 3 ώρες ήσασταν μαζί δηλαδή πίσω στο κρεβάτι?
0: Στο φορείο.
1: Παναγία μου, τριτοκοσμική χώρα κανονικότατα, έτσι?
0: Μην το συζητάτε.
1: Να πίστευτο, και να σας πω και την αλήθεια ότι και σε άλλα σημεία, σε άλλα νησιά, να φανταστείτε ότι που δεν έχει ferry boat, αναγκάζονται καπετάνιοι να πάρουν τον ασθενή, τον οποίο τον έχουν κατεβάσει με αγροτικά, γιατί αυτά συζητούσαμε τις ωράλες, για να τον πάρουν στο κοντινότερο μεγαλύτερο νησί.
0: Είναι γνωστά, τα βλέπουμε.
1: Κάτι τέτοιο παρόμοιο θα μπορούσε, ας πούμε, να συμβεί στους οθονούς?
0: Ναι. Οπουδήποτε, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όχι στους οθονούς, στην Ερίκουσα, στο Ματράκι, στους παξούς, στους αντίπαξους.
1: Και οι παξοί και οι αντίπαξοι πού πάνε, στα Γιάννενα ή σε εσάς?
0: Στα Γιάννενα.
1: Ένα λεπτό. Οθονή, Τραχία, Ερικούσα, Κέρκυρα, παξί, αντίπαξι, όλα αυτά τα νησιά πάνε στα Γιάννενα στο νοσοκομείο?
0: Ναι, όταν δεν μπορεί το νοσοκομείο εδώ να ανταπεξέλθει, μας φέρνουν στα Γιάννενα και αν τα Γιάννενα πάλι δεν μπορούν, πάμε Πάτρα. Διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα.
1: Πάτρα!
0: Ναι.
1: Κύριε Αλεξανδρή, τώρα η Πάτρα μπορεί να είναι κανένα 5 ώρο μακριά.
0: Είναι 3,5 ώρες ακριβώς και 2 το καράβι, 5,5.
1: Δηλαδή, ένα λεπτό. Σας στέλνουν στην Πάτρα στο νοσοκομείο από την Κέρκυρα?
0: Όχι. Μην το μπερδεύετε.
1: Τι εννοείται?
0: Αν υπάρχει ένα περιστατικό σοβαρό, φεύγει απευθείας για Γιάννενα. Το πώς φεύγει, με διακομιδή.
1: Ναι.
0: Τι διακομιδή? Αυτό το εξετάζουν οι γιατροί. Δηλαδή, μπορεί να πάει με το ferry boat το ασθενοφόρο να πάρει τον ασθενή στα Γιάννενα. Θα φύγει το ασθενοφόρο με το ferry boat. Κρίνουν ότι πρέπει να πάει το λιμενικό, θα πάει το λιμενικό να πάρει τον ασθενή απέναντι. Κρίνουν ότι πρέπει να έρθει σε 130, θα έρθει σε 130 για να πάει στα Γιάννενα. Ανάλογα το περιστατικό. Όμως διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα. Πριν 2 χρόνια είχε μια ξαδέρφη μου καρκίνο η οποία έφυγε από τη ζωή. Συνήθεια. Και έπρεπε όλο αυτό εμείς να το προσπεράσουμε για να φύγει να πάει στην Αθήνα. Στα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Μας βοήθησαν πραγματικά, μας βοήθησε ο υφυπουργός. Οφείλω να το πω, εγώ δεν θέλω να κρύβω τίποτα. Προ προς τιμή του μας βοήθησε.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Γκίκας.
1: Και δηλαδή σας βοήθησε μεμονωμένα. Άμα υπήρχε κάποιος άλλος με ένα τέτοιο πρόβλημα, θα τον βοηθούσε.
0: Δεν ξέρω μεμονωμένα, θεωρώ ότι βοηθάει τον κόσμο. Να τα λέμε όλα, έτσι, δηλαδή δεν νομίζω...
1: Μα το θέμα δεν είναι να βοηθάει ένας βουλευτής συγκεκριμένο κόσμο, το θέμα είναι να υπάρχει ένας θυμένο εσύ, κύριε Αλεξανδρή.
0: Δεν υπάρχει, τι υπάρχει. Τι υπάρχει, πραγματικά πείτε μου τι υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τίποτα προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
1: Καλός ή κακός όμως είναι κομμάτι αυτής της κυβέρνησης ο συγκεκριμένος κύριος.
0: Είναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη, δηλαδή να εξυπηρετήσει με για νοσοκομεία.
0: Λίγο κάτι
1: δηλαδή, ένα λεπτό, κύριε Αλεξανδρή, για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτάκι, δώστε μου. Αυτή τη στιγμή, μιλάμε σοβαρά, πόσους τουρίστες μπορεί να φιλοξενεί. Πάνω κάτω γνωρίζετε η Κέρκυρα το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι ζυγκαρισμένη, γεμάτη.
0: Εκατομμύρια.
1: Είναι δυνατόν να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες στην Κέρκυρα και να μην υπάρχει ένα νοσοκομείο. Άντε να σας πω, οι Έλληνες θα βγάλουν την άκρη τους, θα πάρουν το ΕΚΑΒ, θα κάνουν μια συνεννόηση, θα πάνε στα Ιωάννινα. Ο άλλος, αν δεν ξέρει ελληνικά, έχει έρθει από την Αυστραλία, ας πούμε. Τι θα κάνει.
0: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό.
1: Βέβαια, να μου πείτε.
0: Πριν 20 μέρες, είχα ένα θέμα με τη μητέρα μου και την πήρα τις 11 η ώρα στο νοσοκομείο. Ήταν δύο γιατροί στα επίγοντα περιστατικά. Για 24ωρο. Τι να κάνουν δύο γιατροί λοιπόν στα επίγοντα που γίνεται χαμός με τρακαρίσματα, με καρδιακά, με σπασίματα. Θέλετε να μιλήσουμε για τις διασώσεις? Γιατί θέλετε να μιλήσουμε?
1: Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ασφάλεια των πολιτών και των τουριστών στην Κέρκυρα.
0: Εγώ είμαι 53 χρονών και στην Κέρκυρα δεν είδα κάτι να γίνεται στο οποίο θα είχε χρόνο. Ένα έργο που να έχει χρόνο, ρε παιδάκι μου, να πούνε για τα 20 χρόνια τα επόμενα, τα 30, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα μιλήσουμε για τα φρούρια μας που καταραίουν και δεν υπάρχει αρχαιολογία. Είναι πάρα πολλά τα κακοσκήμενα. Λυπάμαι που βγήκα εγώ στον αέρα να τα πω.
1: Όχι, καλά
0: δεν
1: κάνετε.
0: Έχουμε πολίτης είμαι αυτής του νησιού. Αλλά κάποιος πρέπει να τα πει και τα λέει ο κόσμος.
1: Μα άμα δεν τα πουν οι πολίτες, ποιος θα τα πει, κύριε?
0: Εντάξει, οι μεγάλοι δεν ακούνε, θέλουν αυτό που θέλουν. Το Αχίλιο είναι κλειστό 4 χρόνια τώρα. Μπήκε εργολάβος και το κατέστρεψε. Και το παράτησε το έργο. Και δεν μιλάει κανένας. Το Αχίλιο, το κόσμημα της Κέρκυρας.
1: Τι εννοείται, για ποιο λόγο το κατέστρεψε δηλαδή αυτό το ανάκτορο?
0: Κάναν έναν διαγωνισμό να μπει εργολάβος μέσα για να το ανακαινήσουν. Μπήκαν μέσα με μπορντοζάκια μικρά, διάλυσαν τα πάντα μέσα στο κτίριο και μετά δεν ξέρω τι έγινε. Και υπάρχουν βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες για αυτά που σας λέω.
1: Μιλάμε τώρα για μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης, έτσι, για το Αχίλιο.
0: Ναι.
1: Αυτό το αξιοθέατο, το αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας, για αυτό το κτίριο μιλάμε, έτσι.
0: Μιλάμε για κόσμημα.
1: Κόσμημα, ναι, τι εννοείται το διαλύσατε, δηλαδή ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη, ποιος ήταν ο υπουργός που υπέγραψε να γίνει εκεί πέρα ό,τι έγινε?
0: Δεν τα γνωρίζω, δεν τα γνωρίζω.
1: Μα εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν τα γνωρίζετε, αλλά για ποιο λόγο να συμβεί αυτό και δεν το έχουμε ακούσει καν αυτό, να ενημερωθούμε γι' αυτό. Άμα έχετε κάποιο γνωστό ο οποίος μπορεί να μας ενημερώσει σχετικά.
0: Γιατί δεν παίρνετε τις αρμόδιες αρχές?
1: Οι αρμόδιες αρχές δεν βγαίνουν στην εκπομπή, κύριε.
0: Α, δεν βγαίνουν στην εκπομπή. Άρα μην ψάχνετε λοιπόν να βρείτε.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Από πού ξεκινάει όλο?
1: Από εκεί ξεκινάει. Τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή, τι να πω, κρίμα. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλους αυτούς τους πολίτες της Κέρκυρας που μας ακούνε. Μήπως θέλετε να τους πείτε ότι πρέπει να αφυπνιστούν, ότι πρέπει να ενωθούμε επιτέλους, να υπάρξει μια ενότητα κόντρα σε αυτό το κατεστημένο, αυτό το διεφθαρμένο σύστημα, για να μπορέσει επιτέλους να ανθίσει το νησί σας και η πατρίδα μας, κύριε Αλεξάνδρη.
0: Εγώ δεν θέλω να πω αυτό, γιατί αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα 53 μας χρόνια.
1: Τι εγώ θέλετε να πω?
0: 53 χρονών δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που στέλνετε εκεί πέρα έξω?
0: Εγώ θέλω να πω ο καθένας να προστατέψει τον τόπο του όπως και με όποιο τρόπο μπορεί. Ειλικρινά. Και πάνω απ' όλα να προστατέψει την οικογένειά του, τους γονείς του και τα ζωάκια του. Τίποτα άλλο. Εάν εγώ ο ίδιος δεν προστατέψω το σπίτι μου, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα το προστατέψει κανείς. Όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού θα καεί και το δικό σου. Και να σας πω και κάτι. Οι ελλείψεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες Πού να πρωτοπάνε. Πού να πρωτοπάνε αυτές οι υπηρεσίες. Θέλω να τα λέω όλα και να είμαι ειλικρινής.
1: Όχι βέβαια, δεν φταίει τώρα ο υπάλληλος και αυτός που τρέχει και δεν φτάνει. Το καταλαβαίνω.
0: Έχω φίλους πυροσβέστες. Όταν γίνονται περιστατικά ταυτόχρονα δεν ξέρουν πού να πρωτοπάνε.
1: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε.
0: Είμαστε μεγάλο νησί, δεν είμαστε μικρό νησί. Είναι καταπράσινο. Όταν σου γίνεται ένα τροχαίο στη μία μεριά, μία φωτιά στην άλλη και μία διάσωση, καταλαβαίνετε ότι γίνεται πανικός.
1: Έτσι
0: είναι. Ας δούμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εμείς που βγήκαμε οικειοθελώς, γιατί αγαπάμε αυτόν τον τόπο, να μην καεί, μας κλείνει την πόρτα. Επειδή δεν είμαι στα Μητρώα, αλήθεια, δεν έχω Μητρώα όταν γεννήθηκα. Δεν ξέρεις ποιος είμαι όταν με καλείς στο γραφείο σου, να μου μιλήσεις. Δεν με έχεις τσεκάρει και αλλιώς. Και νομίζουνε κάποιες προϊσταμένες, επειδή έχουν αυτή τη θέση τις διευθυντικές, ότι θα κάνουν ό,τι γουστάρουν στο νησί.
1: Δεν πρόκειται να περάσει αυτό. Αφήστε το πάνω μου. Θα δώσω εγώ έκταση στο θέμα. Κύριε Αλεξανδρή, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε ενημέρωση. Είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Εμείς θα σας ευχαριστούμε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Να είσαστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM 103,6, Κυριακή σήμερα, παρέα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, Στέφανε, εμείς εδώ έτσι. Δροσιά έχουμε σήμερα, όμως καλά είναι. Εντάξει. Να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο τον Σάκη τον Γεωργίου που λέει ότι εκεί στην πισίνα, ακούς, εκεί που ήμασταν καλεσμένοι, αρένα στα Γιάννητσά, λέει, μας έχουν τέρμα ένταση εκεί και μας ακούνε. Να είστε καλά, τα φιλιά μας όλη την παρέα εκεί.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον Στέφανο. Να χαιρετήσω την καλή μου φίλη, την αγαπημένη μου τη Δέσποινα την Ορφανίδου. Γεια σου, ρε Δέσποινα. Τον Νίκο τον Μπίκο που μας ακούει εκεί στο Κιλκής. Τον Νίκο τον Ορφανίδη που μας ακούει κάπου και αυτό στο Κιλκής, εκεί σε ένα χωριό, στο Χατσιπαϊράμ, νομίζω. Και τον περιμένουμε όποτε θέλει να έρθει. Τη Μαρία την Τζιαράπα εκεί με την παρέα της. Όλο τον κόσμο μας ακούει. Για να ακούσουμε, Στέφανε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Σκουφά που σήμερα, Στέφανη, γύρισε από το ψάρεμα και έφερε ένα ταψί γεμάτο ψάρια. Πάρα πολύ ωραία ψάρια, είναι δεινός ψαράς. Γεια σου ρε Δημήτρη Σκουφά. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Φώτη τον Γούναρη, ταξί Βαν. Λέει, μας ακούει από το, στο ηρωικό σκρά του Κιλκής με τους καταράκτες και τη γαλάζια λίμνη. Έχεις δίκιο, φίλε Φώτη, έχω πάει και στους καταράκτες και στη γαλάζια λίμνη. Και μετά θα περάσει από το χωριό μου. Αμάν, δεν είμαι κύριε Φώτη να πίναμε έναν καφέ, αλλά έχεις έρθει εσύ κάποτε επί εποχή Μαξ. Πάμε, πάμε να ακούσουμε.

0: σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε τον αγαπημένο μου ξάδελφο τον Νίκο τον Ποζίδη, που μας ακούει στο χωριό Μεγάλη Στέρνα του Κυλκής. Νομίζω ότι μόλις τελείωσε εκεί το θέρος και τώρα πρέπει να ξεκουράζεται. Καλή ξεκούραση. Κουράστηκε αρκετά ο Νικόλας. Να χαιρετήσω και τον μικρό τον Νικόλα, τη Θεοπίστη, τον Φίλιππα, την Όλγα, τη Μαρία, τον Θανάση και την Όλγα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που μιλάει μια γιαγιά που διαπραγματεύεται την παντριά της εγγονής της. Για να το ακούσουμε, ρε Στέφανε, είναι λίγο χιουμοριστικό.
1: Έναν έμπνευστον ιστορίων παραμύθα λέγουσα σα η πατρίδα, ναι, θα σπάνε τα σαγέλτα. Εσποτάλησαν, τέσσερι αγούρ. Να στεφανούν τα ντεμόδιν εγγονήν το τσιτσάκι. Γεια, welcome, welcome.

0: Άιντε!
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τα παντρολογήματα της Σιμέλας. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Κομινό και υποψήφιο βουλευτή. Επίσης να χαιρετήσω την Χριστίνα τη Γυμνοπούλου, την αγαπημένη μου ξαδερφούλα. Τον Νίκο τον Ποζίδη που μας ακούει στη Μεγάλη Στέρνα, σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Για πάμε να ακούσουμε. Μπες στο επόμενο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

λοιπόν να ευχηθώ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Προσέξτε, θα έχει κίνηση λογικά τώρα. Γυρίζει από Χαλκιδική. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα εκεί που μας ακούει.

Λοιπόν, να πω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κομινό ότι θα τον πιούμε αυτόν τον καφέ. Όντως είχα τελευταία ολοδουλειά, είχα και κάποια θεματάκια υγείας, όλα καλά. Να χαιρετήσουμε και τον Θέμη τον Καραΐτη, τον καλό μου φίλο εκεί, το καλό παιδί του Δήμου Παύλου Μελά. Και τον Γίγαντα, τον Λιοντάρη, τον Λάζαρο τον Φωτιάδη. Γεια σου ρε Λάζο. Τι πάμε να ακούσουμε, Κυρικλίδη Ραφαήλ Αλεξανδρίδη.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη στο τραγούδι και στη λύρα τον Ραφαήλ τον Αλεξανδρίδη. Πού πάμε τώρα, πάμε Φέι Ρουμπίνι, αλλά ποντιακά. Να χαιρετήσουμε εδώ τους καλούς μας φίλους, τον Δημήτρη τον Σκουφά, και του λέω ότι ψάχνουμε να το βρούμε αυτό που ζητάει. Τον Πάνο τον Κουσίδη, τον καλό μου φίλο, να χαιρετήσουμε. Τον Λαχαναγορίτη, γεια σου Πάνο μου, καλησπέρα. Γιάννη Τσαμαντουρίδης, γιατρός, μας χαιρετάει, λέει, Ιαν και Βλοίαν. Ο γιατρός όλο δύσκολα μας βάζει. Καλό απόγευμα Κυριακή, λέει, και το χαρίζει το τραγούδι σε έναν έμορφο μωρόν. Σαμακρά. Άντε, σαμακρά. Πάμε.

Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι του γιατρού που μας ζήτησε ο γιατρός. Πάντα λες, πάντα γελάς. Λοιπόν, και το χαρίζει ο γιατρός σε ένα έμορφο μωρό, λέει, σα μακρά. Για να δούμε, ρε γιατρέ, τι θα κάνουμε. Πάμε, πάμε να τα ακούσουμε. Να χαιρετήσω στο σημείο αυτό και την καλή μου φίλη την Ευαγγελία, που εχθές ήμασταν μαζί σε ένα live εκεί απέναντι από το Τιτάν και περάσαμε πολύ ωραία.

Λοιπόν, να χαιρετήσω στο σημείο αυτό την Γιώτα την Τάνου, την καλή μου φίλη. Γεια σου ρε Γιωτάρα, το καλύτερο κορίτσι εκεί στον Δήμο Παύλου Μελά. Ευαγγελιό, έχω να σου πω ότι εγώ εχθές πήγα εκεί στο live με σκοπό να φύγω κατά τις 12, αλλά έφυγα 2:30. Και να ετοιμάζεται ο Σκουφάς για το τραγούδι και να μας γράψει αν είναι αυτό που ήθελε με τον Μπόλιο. Πάμε να ακούσουμε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ πάντοτε ζωντανά, φίλες και φίλοι. Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, εμείς εδώ, Στέφανε, παντός καιρού δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Η Ευαγγελία χαρίζει, λέει, σε όλο το παρεάκι που είμαστε χθες εκεί, σε εκείνο το ωραίο live. Να σε καλά, Ευαγγελία μου. Περνάμε. Τη Φέγγονος είμαι ο Γιώργος.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδες ρε εσύ, Στέφανε, αν έχεις καλούς φίλους, η Μαρία η Τουρλάκη, η καλή μου φίλη, που μας ακούει στο φανό του Κιλκής, της Παιωνίας εκεί. Τα φιλιά μου σε όλο το Κιλκής. Μου λέει ότι αύριο είναι μεγάλη γιορτή. Είναι του Πέτρου και του Παύλου. Με ξεγιορτάζει και ο γαμπρός μου. Κοίτα να δεις. Θα το θυμόμουν αύριο, αλλά μας προετοιμάζει το μαράκι από σήμερα. Να σε καλά, μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και η Μαρία η Τουρλάκη στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά της στην οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη που μας ακούνε στην Γερμανία. Το τραγούδι που ακούμε το χαρίζει ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης στη σύζυγό του την Ελένη.

Λοιπόν, για την πληροφορία που μας έδωσε η Μαρία Τουρλάκη, το επόμενο τραγούδι το χαρίζει η Μαρία Τουρλάκη στον αδελφό της στην Αθήνα, τον Παύλο, και τον εγγονό της. Να είναι καλή, να είναι καλά, πολύχρονη και γερή, και εγώ να το αφιερώσω στον γαμπρό μου τον Πέτρο. Σε όλους αυτούς που γιορτάζουν. Πέτρος Παύλος. Πάμε. Yeah.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο ακριτικό νησί στην Κο, στον φίλο τον Αντώνη τον Τρίτσι. Πιτσαρία Πιπίνη, η καλύτερη πίτσα στο νησί. Πάμε Αντώνη μου!

Λοιπόν, να μην ξεχάσω να ευχηθώ χρόνια πολλά και στον καλό μου φίλο τον Παύλο το Σιδηρόπουλο από τη Φύσκα Κιλκής. Παυλάρα μου, πολύχρονος υγείαν και ευλοΐαν, και σε όλους τους Παύλου και Πέτρους. Λοιπόν, και ο Παύλος λέει, έχουμε αρκετό καιρό, καιρό να τα πούμε, όπως και η φίλη μου η Μαρία Τουρλάκη. Ναι, έλειψα 2-3 εβδομάδες, είχα κάποια θεματάκια, τώρα πάμε καλά, όλα καλά. Αλλά να αφιερώσουμε και σε έναν άοκνο υπηρέτη της Ποντιακής Παράδοσης που μας ακούει από μακριά, όχι από την Αυστραλία, από την Αυστραλία που λέγαμε. Λοιπόν, Γιάννης Πιλαλίδης, γεια σου Γιάννη μου, τα φιλιά μας στην Αυστραλία.

0: οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981. Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, εδώ στον Focus FM 103,6, παρέα με τον Στέφανο, τον καλύτερο ηχολήπτη όλων των εποχών. Αν και μικρός, είναι καλός. Λοιπόν, περνάμε στον μεγάλο δάσκαλο, στον Γιώργο τον Σασκαλίδη. Να χαιρετήσω και πάλι την καλή μου φίλη, την Ευαγγελία, και τη φίλη της εχθές, την Αλεξάνδρα, που ήταν παρέα.

0: Γεια σου Γεργούλη με τη λύρα σου.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε και τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Δημήτρη το Σαρή, και τον περιμένουμε όποτε νομίζει και μπορεί και θέλει εδώ στην εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Τι θα ακούσουμε τώρα? Σαραφίδη και Μπάμπη και Μανατζίδη, έτσι. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Σαρής χαιρετάει, χαιρετίζει όλο το ακροατήριο, όλο τον κόσμο μας ακούει. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Για κάποιες οικογενειακές υποχρεώσεις βρίσκεται την καβάλα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά, Δημητράκη μου. Πάμε.

0: πλάσια έξ, την χάρα σαν καρδιάς τέξ.
1: Να ευχηθώ και χρόνια πολλά για χθες τον καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Νεόπουλο, που εχθές έκλεισε τα 30, Νίκο νομίζω. Άντε να είσαι γερός και δυνατός και να τα εκατοστήσεις. Πάμε.

Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος, φίλε Στέφανε, είναι ποιοτικός, γράφει και ποιοτικά. Να ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια τον καλό μου φίλο τον Πάνο τον Γόρη. Πάνος Γόρης, μουσικοσυνθέτης, στιχουργός, ο στιχουργός του «Ξανθέ μου Άγγελε», «Μικρός είσαι εσύ Στέφανε, δεν το θυμάσαι», είναι ένα τραγούδι που άφησε εποχή με τον Δημήτρη Τερζόπουλο ερμηνευτή. Περνάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι του Γιώργου του Στεφανίδη, που όταν το ακούω συγκινούμε, και μετά θα ακολουθήσει ο Χρήστος ο Κυρικλίδης. Για να ακούσουμε.

Λοιπόν, ακούσαμε και το αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου του Στεφανίδη. Να χαιρετήσουμε τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη με πολύ αγάπη και τον αγαπημένο μου τον Τασούλη τον Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Η καλή μας φίλη, θα το βάλεις από την αρχή, άστο να έχει λουχαλή. Η καλή μας φίλη η Μαρία και ο Γιώργος από την Στουτκάρτη της Γερμανίας, που αν και δεν είναι πόντια, λέει η Μαρία, και ακούει ποντιακά και χορεύει, μπράβο ρε Μαρία. Έχουνε, λέει, στη Στουτκάρδη, ακού Στέφανε, 39 βαθμούς. Βρε, αλλάξαν τα πράγματα, κάτι δεν πάει καλά, ρε. Τι γίνεται. Λοιπόν, περάσαμε στον φίλο μου, τον Χρήστο τον Κυρικλίδη, ένα παιδί που το αγαπάω πάρα πολύ, όπως και τον Λιράρη, τον Ραφαήλ, τον Αλεξανδρίδη. Μας τίμησα με την παρουσία του Στέφανε πριν έρθει σε εδώ 2-3 φορές. Πολύ καλά παιδιά, καλή φωνή και καλός μουσικός ο Ραφαήλ.

Λοιπόν, ακούσαμε δύο τραγούδια από τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη. Στο σημείο αυτό να ευχηθώ στην καλή μου φίλη την Γιώτα και στον Άλκη, να τους ευχηθώ να του ζήσει ο εγγονός, να είναι γερός, να είναι τυχερός, όλα να του πάνε όπως τα θέλει και να το χαίρονται. Αλλά επίσης να κάνω και μία δήλωση ότι Γιώτα μου δεν θα ξαναπεράσω για καφέ από εκεί. Γιατί? Υπάρχει ένας λόγος. Δεν θέλω να κάνω παρέα με γιαγιάδες και με παππούδες.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Στάθη τον Παυλίδη. Συνεχίζουμε με τριαντάφυλλα τσιτσέκια. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο τον Καμπερίδη και τον συμμαθή μου. Γεια σου ρε Σπυράκο μου, να σε καλά γόρι μου, εσύ και η οικογένειά σου. Επίσης βλέπω, μας παρακολουθεί και ο Γιώργος ο Κυριακίδης, η ανάπτυξη στη Σκίδρα, το μεγαλύτερο εργοστάσιο με φρούτα. Πόντιος, Κυριακίδης, ανάπτυξη, και έχει και μια κοράκλα γαλανομάτα κούκλα, θα την κάνω νύφη, θα την κάνω νύφη, πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Σάκης Πογέλης, καλός φίλος Σάκης, και μουσικός και ερμηνευτής. Νομίζω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κυριακίδης ξέρω τι θέλει να ακούσει. Θέλει να ακούσει τον δάσκαλο, τον Παλίδη και τον Γαβρίλο. Να το ετοιμάσουμε για μετά, φίλε Στέφανε. Για πάμε, για πάμε.

Λοιπόν, Γιάννη Τριανταφυλλίδη, βάλαμε τραγούδι, δεν το άκουσες φαίνεται, που το χαρίσαμε, μάλλον το χάρισε εσύ στη γυναίκα σου, την Ελένη, την μοναδική σου αγάπη. Αλλά και πάλι, για τον Γιάννη Τριανταφυλλίδη, την Ελένη και τον Γιαννάκη με πολύ αγάπη, αλλά και αφιερωμένο στον καλό μου φίλο, τον Γιώργο τον Κυριακίδη, ανάπτυξη, σκίδρα, εργοστάσιο με φρούτα. Για να ακούσουμε όσο μπορέσουμε, δώσε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω την καλή μου φίλη την Εύα την Τσαγκαλίδου και όλη την οικογένεια Ιωαννίδη με πολύ αγάπη. Για να ακούσουμε.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε δύο πολυχνιωτάκια στη συνέχεια. Ξεκινάμε με το Στέλιο το Μαβίδι και ακολουθεί μετά ο Γαβρίλος ο Σιδηρόπουλος. Δύο τραγούδια, 2026. Πάμε.

0: Λίγο εδώ προς το τέλος να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας ακούει στη Γερμανία, τα φιλιά μας εκεί στο Δημήτρη, την οικογένειά του. Είχε και τα χαιρετίσματα από τη Μαρία την Τουρλάκη. Επίσης τον Νίκο, τον Παυλίδη, τον εργαζόμενο του Δήμου Παύλου Μελά, που είναι από την Ποντοϊράκλεια ή Βασιλίτσα Κιλκής, όμως μας ακούει, λέει, σήμερα από το σοβαρό χωριό, το Πρόχωμα. Γεια σου Νικόλα!
1: Άντα να έχω στη ζωή με πουλί κανείδαν και τα μουρά...
0: Τον Νίκο και τον Χρήστο, ξέχασα τον Χρήστο, συγγνώμη, και τον Χρήστο.

Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο σήμερα της Κυριακής. Καλή βδομάδα, να είμαστε γεροί από βδομάδα, να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή. Το τραγούδι, θα το βάλεις από την αρχή, το τραγούδι που ακολουθεί, κλείνοντας με αυτό, το χαρίζει ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης, στη μοναδική γυναίκα της ζωής του, την Ελένη. Και εγώ στέλνω τα φιλιά μου στον εγγονό του, τον Γιαννάκη. Για να το ακούσουμε.

0: την Ευλαμπία, όλτς μαζί αραϊβό.
1: Ο Γιάννης μόνο την Ελένη, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, αλλά και ο φίλος ο Δημήτρης ο Αμυρίδης γράφει εδώ ότι έχουν 35 βαθμούς στη Γερμανία. Η φίλη η Μαρία από τη Στουτκάρδη πριν από λίγο μας έστειλε στο Viber 39. Ρε δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γερμανία 40. Τι γίνεται.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
2: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
3: Τηλέφωνο 2427-049-458
2: και agiaelenebeach.gr.
4: Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος,

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Focus FM 103,6, Mach FM 99,8. Μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία αγροτική Κυριακή. Στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα και στην οικοληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Και όλοι με όλοι οι συνεργάτες και φίλοι ακροατές οι οποίοι συμμετέχουν στην αγροτική Κυριακή όλα αυτά τα χρόνια. Καλώς ήρθατε στην καρδιά έτσι του καλοκαιριού. Να ξέρετε ότι τις τελευταίες 2-3 μέρες όλοι, τουλάχιστον για Βόρεια Ελλάδα μιλάω, βγάλαμε λίγο τα παπλωματάκια και δροσιστήκαμε επιτέλους μετά από αυτή την κακοκαιρία, η οποία θα λέγαμε ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο να έχουμε, ή μάλλον σε σχέση με πέρυσι που είχαμε καύσωνα. Πραγματικά δεν μας εκπλήσει αυτή η κατάσταση. Βέβαια θέλουμε να συγκομιστούν για τα προϊόντα, αλλά και ο καιρός να βοηθήσει, γιατί έχουμε λειψιδρία, έχουμε πολλά σοβαρά προβλήματα με την άρδευση των χωραφιών και πιστέψτε με, γίνεται ο κακός χαμός σε όλα τα ΤΟΕΒ όλης της χώρας. Να καλωσορίσω λοιπόν όλους εσάς που συντονίζεστε εδώ στα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα όλης της χώρας, Focus FM λοιπόν και Mach FM. Εννοείται ότι είμαστε παντού σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μπορείτε να μας ακούτε από ολόκληρο τον κόσμο πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr και www.machfm.gr. Εννοείται ότι έχουμε και τους συναδέλφους πάντοτε δίπλα μας, για όλους εσάς, για όλους εμάς. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και αυτό είναι πολύ σημαντικό για αυτή την εκπομπή. Είναι μια εκπομπή συνεργασίας που εθελοντικά όλοι προσφέρουμε, όχι μόνο από το χρόνο αλλά και από τη διάθεση που έχουμε, να ασχολούμαστε ακόμα με τον πρωτογενή τομέα. Ήρωες σε εισαγωγικά, έτσι, όλη η παραγωγή ανεξαρτήτου κλάδου, ό,τι και να παράγει ο καθένας, πραγματικά σε όλη τη χώρα θα έλεγα ότι επικρατεί στην κορυφή και ο στόχος των κυβερνήσεων, των τριών μεγάλων αυτών κυβερνήσεων που πέρασαν και ξαναπέρασαν και δοκιμάστηκαν και ξαναδοκιμάστηκαν, μας προκαλεί έτσι εντύπωση η αιμονή τους με τη φτωχοποίηση αυτής της χώρας. Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από τους νομοθέτες, οι οποίοι τα έχουν κάνει μπάχαλο. Βασικά δεν τα έχουν κάνει μπάχαλο, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν προς όφελος των ολιγαρχών και εις βάρος των υπολείπων Ελλήνων. Πραγματικά είναι κάτι που εξοργίζει σήμερα τον Έλληνα και θα αφήσουμε πίσω την λέξη νέο Έλληνας, γιατί πλέον δεν αντέχεται η οικονομική εξαθλίωση, όπως και να το κάνουμε σε όποια χώρα και αν ζούμε, είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να αντιδράσει πλέον ο κόσμος. Και επειδή έχουμε φτάσει πιο κάτω από το μηδέν, και αυτό το γνωρίζουμε όλοι, σε όλους τους κλάδους, ό,τι και να επαγγέλλεται κάποιος, και επειδή επιβάλλουν την επιδοματική πολιτική και έχουμε γεμίσει ανέργους και έχουμε γεμίσει ξένους, αλλοδαπούς, λαθρέους, οι οποίοι πραγματικά με όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, αλλά και αν γυρίσουμε χρόνια πίσω, θα δούμε ότι εμείς τουλάχιστον η ιδιοσυγκρασία των μεσογειακών αυτών χωρών δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όλους αυτούς τους τσαγκαλομογκόλους. Και αυτό το λέω έτσι χαρακτηριστικά, γιατί θα μπορούσα να χαρακτηρίσω έτσι αυτούς ανθρώπους πολύ διαφορετικά. Θα μου πείτε τώρα, άνθρωποι είναι και αυτοί? Όχι, για μένα δεν αποτελεί ανθρώπινο είδος, αποτελεί κάτι άλλο. Και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχουμε και παιδιά, έχουμε και κορίτσια, έχουμε και αγόρια και πλέον φοβόμαστε ακόμα και στα χωριά που είμαστε. Πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει και κάποιος με ρώτησε, κύριε Τρεμπελή, τι θέλετε, τι σας αρέσει να κάνετε το καλοκαίρι? Και το απάντησε, να προετοιμάζομαι για το χειμώνα. Και ο χειμώνας, αγαπητοί μου ακροατές, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Και ένα παραπάνω, εάν παραμείνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν θα πρέπει να το πάρει απόφαση και να μην περιμένει αν θα εκλεγεί πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να μεταπηδήσει προς τα εκεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς βρίσκεται σε μια κατάσταση πολύ ιδιαίτερη, κακώς θα έλεγα έτσι, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν περιμέναμε και ούτε ποτέ όταν μας είπαν ότι μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δοθούν χρήματα για να αναπτυχθεί η χώρα, να εξελιχθεί και λοιπά, να είμαστε υπερδύναμοι. Αλλά τελικά, από ό,τι φαίνεται, η Γερμανία καλά κρατά. Βρήκαν το άλλο μέσο, έναν άλλο τρόπο, να το πούμε έτσι, να διεκδικήσουν χώρες και να έχουν φυσικά μόνον αυτή τα ωφέλη, άντε και κάποιες άλλες, Γαλλία, Ισπανία κτλ. Και αυτό φαίνεται από τις παρεμβάσεις μακροχρόνια όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν, γιατί μόνο σκάνδαλα έχουμε. Και όλα τα σκάνδαλα λοιπόν ξεκίνησαν όταν άρχισαν να έρχονται λεφτά, τα οποία λεφτά δεν πήγαν πουθενά, άντε να κάναν 2, 3, 4, 5 κτίρια. Εμείς έπρεπε να είμαστε εδώ καλύτερα και από το Ντουμπάι σαν χώρα και σαν σύνορο τριών Ηπειρών, έτσι, γιατί δεν είμαστε μόνο το ανάχωμα να μας κουβαλάνε λαθρομετανάστες, να μας τους πασάρουν, δήθεν για εργάτες γης, οι οποίοι είναι ένα 10% και πολύ είπα, οι οποίοι όντως εργάζονται στα χωράφια, όντως έχουν ένα άλλο σκεπτικό, όντως οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι όμως, και αυτοί η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρούει άμεσα τον κόδωνα. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που βγήκανε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και είπανε stop. Εμείς πότε θα πούμε stop? Τι κάνουν εκεί στα Υπουργεία? Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε ακόμα και στα χωριά μας. Βλέπουμε περίεργους με τουρμπάνια και βγαίνουν έξω στις πλατείες και φωτογραφίζουν και τραβούν βίντεο τα ίδια μας τα παιδιά. Τι κάνουν αυτοί? Γιατί δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με την κουλτούρα, ούτε με τη θρησκεία, ούτε με τίποτα. Και μάλιστα με την τελευταία νομοθεσία, η οποία μαγειρεύεται πυρετοδός, θέλουν και την εγκατάσταση κάτω των 1.000 κατοίκων τουλάχιστον 100 μεταναστών. Τι λέτε βρε? Και εδώ είναι λοιπόν που πρέπει να αντιδράσουν και οι Δήμοι και οι τοπικοί φορείς, θεσμοί, σύλλογοι, σωματεία. Εδώ λοιπόν είναι που πρέπει να αντιδράσουμε. Αν θέλετε κύριοι, να βάλουμε λεφτά από την τσέπη μας και να τους στείλουμε πίσω ή να τους στείλουμε κάπου αλλού. Δεν θέλουμε άλλους. Ήδη δεν μπορούμε να επιβιώσουμε εμείς. Αυτοί πώς θα επιβιώσουν? Πού θα μείνουν? Σε ποια σχολεία θα πάνε? Γιατί έχουμε σχολεία που ένας αλλοδαπός δεν έχει ιδέα από την ελληνική γλώσσα και περιμένει να βγάλει το λύκειο, και ένας ο οποίος είναι Ελληνόπουλο, επειδή δεν παίρνει και πολύ τα γράμματα, τον αφήνουμε και στην ίδια τάξη. Για να συμμορφωθούμε λίγο, για να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, γιατί έχουμε μπερδευτεί εντελώς και μας έχουν βομβαρδίσει με ιδιοσιογραφία που πραγματικά θα πρέπει να πάρουν σοβαρή θέση πλέον αυτοί οι δημοσιογραφίσκοι σε όλα αυτά τα μέσα, και επιτέλους πρέπει να ακούγεται η αλήθεια. Ευτυχώς και κάνω το σταυρό μου, δόξα τω Θεώ, έχουμε αυτή τη δυνατότητα μέσω αυτών των δύο συχνοτήτων που έστω και μέσα από το ραδιόφωνο, για όλους όσους ακούνε ραδιόφωνο, να ακούνε την καθαρή φωνή και να υπάρχει η αμεσότητα της παρέμβασης με όλους τους ακροατές και να λέμε την αλήθεια. Δεν είμαστε ούτε ψεκασμένοι, ούτε κολλημένοι, ούτε δυσκύλοι. Μια χαρά. Τρώμε και τα φρουτάκια μας προς το παρόν. Λειτουργούμε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να περάσουμε όμως, γιατί μίλησα και για την νομοθεσία, για ένα πολύ έτσι επίκαιρο ζήτημα το οποίο συμβαίνει και στον Αλγό Δήμητρα με τους Γεωργικούς Συμβούλους. Να καλωσορίσω την Έλληνα της Τρίδου, τη συνάδελφο Γεωπόνο από τον Ομό Σερών, η οποία με πολύ κόπο και θέληση και ζήλο φυσικά προσπαθεί να δει μια πιο γενικευμένη εικόνα για να κάνουμε ερμηνευτική προς τους παραγωγούς μας, γιατί από ό,τι φαίνεται και από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, όπως και πάρα πολλοί παραγωγοί, ΟΣΔΕ δεν νομίζω να γίνει φέτος, και δεν είναι περίεργο, δεν είναι παράξενο, καθώς μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια κυβέρνηση με την οποία Τα περιμένουμε πλέον όλα. Καλησπέρα, αγαπητή Λίνα.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus και τις Μάχες, Δήμητρα. Όχι Δήμητρα, δεν θα βάλουμε λεφτά, άλλα λεφτά από την τσέπη μας. Δεν θα συμφωνήσω με αυτό που είπες. Φτάνει πια. Φτάνει. Γιατί συνέχεια ο Έλληνας πολίτης λεφτά από την τσέπη του βάζει. Και τα παίρνουν μέσα από τις τσέπες του τα λεφτά του. Φτάνει, του τα κλέβουν. Και εγώ δεν είμαι σύμφωνη με το να βάλουμε λεφτά να φύγουν όλοι αυτοί. Να τα βάλει το κράτος από τους φόρους που μαζεύει, τους δυσβάστατους φόρους, και μάλιστα να τα βάλουν οι κυρίες που παρέλασαν χτες, προχτές που ότι ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου, με τις τουαλέτες. Τουαλέτες θα τις χαρακτηρίσω, βεσέ θα έλεγα εγώ, έτσι. Το ένα φόρεμα όλων αυτών των κυριών κοστίζει όσο 10 συντάξεις μιας γριούλας, μιας Ελληνίδας, μιας πατριώτισσας, μιας αγρότησσας, που δουλεύει χρόνια. Χρόνια για να πάρει μια σύνταξη της πείνας, και αυτές τι κάνουν, φορούν τουαλέτες εκατομμυρίων, Δημήτρα, που εμείς μόνο τις χαζεύουμε και στο τέλος χειροκροτούμε κιόλα, σαν ηλίθιοι. Μπράβο μας λοιπόν, μπράβο για το θέαμα που απολαμβάνουμε. Αν είναι ευχαριστημένος ο Έλληνας με όλα αυτά που γίνονται σε αυτό το έρμο το κράτος, σε αυτή την έρμη την πατρίδα μας, τότε τι να πω, άξιοι της μοίρας μας.
0: Ωραία, μου, ποιος δίνει σημασία, ποιος δίνει σημασία καταρχήν, θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν υπάρχει δημοκρατία. Ποια αποκατάσταση της δημοκρατίας. Από το 1974 και μετά, που μπήκαμε έτσι δυναμικά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισαν να τρώνε όλοι αυτοί οι περίεργοι που δεν λένε να φύγουν με τίποτα, το έχουν κάνει επάγγελμα, το θεωρούν ιδιόκτητο όλο όσο όλη την περιουσία της χώρας, ακόμα και την ιδιωτική. Ποια αποκατάσταση?
1: Σίγουρα Δήμητρα, και σε αυτό θα αναφερόμουν παρακάτω, του είπες εσύ, τα είπες πολύ σωστά, και αναρωτιέμαι σαν Ελληνίδα μάνα, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα σε αυτό το κράτος. Παιδεία, υγεία, πρωτογενής τομέας. Γιατί πρέπει να ανεχόμαστε την αναρχία, την τρομοκρατία, την απειλή. Την απειλή όπως μίλησες για τα αυτά που φοράνε στα κεφάλια τους. Τη διαφθορά, την ποινολογία στο τέλος. Ναι, ποινολογία, έρχονται ποινές λοιπόν. Όποιος αντιδρά, τη δέχεται. Ποινές χωρίς να εξηγήσουν γιατί. Όπως τα αχρεωστή τους καταβλητέντα των αγροτών. Για τα λάθη του 23 που έκανε ο ΠΚΠ στο ΟΣΔΕ, που ελέγχθηκαν το 24 και παρακρατήθηκαν αχρεωστοί τους καταβλητέντα το 25. Βγάλει άκρη εσύ τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ξέρουν άρα γιατί κάνουν. Η ημιμάθεια νομίζω ότι είναι χειρότερη από την αμάθεια. Μήπως δεν γνωρίζουν, ας μάθουν τις θέσεις που τις πιάνουν, που τις καταλαμβάνουν εκεί πέρα, γιατί κατάληψη γίνεται. Πρέπει να έχουν και τις ανάλογες γνώσεις. Πόροι, κρατήσεις, πρόστιμα, ανέχεια, πτώχεια. Βρίσκονται όλα τα βλέπουμε μπροστά μας όλα αυτά και έχουν πιάσει τα βάνη. Και ο Έλληνας δεν αντέχει πλέον.
0: Γιατί να είμαστε πιο πλούσια χώρα.
1: Με τις ανεμογεννήτριες που βάλαν, με τις ΑΠΕΠ που βάλαν, πληρώνουμε το ρεύμα τρεις φορές πάνω λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Αφού τα φάγαν πλέον σε αυτή τη χώρα μας με τους κουμπάρους και τους συγκούμπαρους, τώρα πάνε να τα μαζέψουν από τους νόμιμους. Γιατί πάντα ο λαός πληρώνει. Και εμείς από αυτό το βήμα, Δήμητρα, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούνε, θα πούμε ένα μεγάλο όχι. Όχι μέσα από αυτή την εκπομπή, γιατί ξέρουμε, επαναλαμβάνω, ότι μας ακούν. Και εμείς θα βγάζουμε μπροστά τις αντιδράσεις και την αγανάκτηση του κόσμου. Θα τα ακούτε, κύριοι. Το ιδανικό θα ήταν να μας ακούτε και να σας ακούμε. Εσείς όμως αποφασίζετε νύχτα και θέλετε χωρίς διαβούλευση, χωρίς εξηγήσεις να κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε δηλώσεις ΟΣΔΕ, λένε, ΓΕΟΤΕΕ, ΕΘΕΑΣ, ΧΙΔ, ΓΕΟΠΟΛΗ, σύμβουλοι, γεωργικοί σύμβουλοι. Φύελα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει με τη νέα τροπολογία του ΙΠΑΤ. Η γεωτεχνική λοιπόν, η ΓΕΟΠΟΛΗ, οι φορείς, οι συνδεσμοί, τα κέντρα υποδοχής ζητούν την απόσυρση και μάλιστα την άμεση τροποποίηση των διατάξεων όλων αυτών που αποφάσισαν, προειδοποιώντας ότι η συνυπευθυνότητα και τα υψηλά πρόστιμα καθιστούν αδύνατη την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Ενώ εκτιμούν ότι το κόστος για τον παραγωγό θα εκτοξευτεί. Και δίκιο έχουν. Γιατί και πιο αργά, αν γίνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, θα πηγαίνουν. Γιατί αν γίνει ένα λάθος, Δήμητρα, ένα λάθος, έτσι, από μια, όχι αμέλεια να το πω, από μια που δεν το είδε κάποιος συντάκτης, μια μεταφορά κοραπιών, θα έρχεται πρόστιμο από 5 χιλιάρικα μέχρι 20 χιλιάρικα. Γιατί? Για να γίνει, να εξελεαθεί η κυβέρνηση και τι να πει, βλέπετε, εμείς κάνουμε ελέγχους, αφού τα φάγαν καλά-καλά, τα μοιράσαν στους δικούς τους, κάνουμε ελέγχους, άρα αυτοί που ρίχνουν το μπαλάκι σε αυτούς που συντάσσουν το ΣΔΕ, απορρίπτοντας λοιπόν χιλιάδες εργαζόμενους, χιλιάδες, γιατί υπάρχουν ναι και νόμιμα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ΣΔΕ, υπάρχουν και νόμιμοι γεωργικοί σύμβουλοι, υπάρχουν και νόμιμοι γεωπόλοι που με το αίμα τους κάθε χρόνο στείνουν αίμα για να κάνουν σύνταξη αυτών των δηλώσεων όσο πιο σωστά μπορούν. Έτσι κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό, λέει, γιατί υπήρξαν κάποιες παρανομίες. Τον ΚΙΒ, ναι, δεν τον συζητούμε, αλλά κύριοι, ελέγξτε τους παράτυπους, τους παράνομους, όχι μόνο τους νόμιμους. Όλοι αυτοί βρίσκονται έξω. Λοιπόν, θέλουν την άμεση τροπολογία, γιατί δεν είναι κανένας αντίθετος στις ποινές, αλλά να τις δίνουν εκεί για όσους έχουν δόλο, όσους θέλουν να κάνουν ψευτιά και παρανομία. Απορρίπτουν λοιπόν χιλιάδες εργαζόμενους, επιχειρήσεις που στήθηκαν με πολύ κόπο, γραφεία που στήθηκαν με πολύ κόπο, έτσι, από απλούς εργαζόμενους, από απλούς γεωπόλους, που μόλις τελείωσαν τα πανεπιστήμια τους έπρεπε να βρουν δουλειά. Και έρχεται αυτή τη στιγμή με την τροπολογία αυτή και τι λέει? Ναι, θα έχεις πρόστιμα από 5 μέχρι 20 χιλιάδες. Να τα δίναν, δεν ελέγχθηκαν, δεν κάνανε ελέγχους τόσα χρόνια, τίποτα. Μηδενικός έλεγχος, και τώρα πάνε να βρουν τερτύπια να μαζέψουν τα λεφτά που φαγώθηκαν. Η τροπολογία αυτή πρέπει να αποσυρθεί, δεν έγινε καμία διαβούλευση, την περάσαν νύχτα, δεν ρώτησαν κανέναν, δεν ενημέρωσαν κανέναν λοιπόν, και κανείς δεν είναι αντίθετος, όπως είπαμε, στο δόλο, στην παρανομία, ναι, να ελεγχθούν. Γεωργικοί σύμβουλοι, Δήμητρα, προηγουμένως με ρώτησες τι γίνεται με τους δημόσιους υπαλλήλους που είναι γεωργικοί σύμβουλοι. Έχουν βγάλει μια ανακοίνωση ότι μέχρι 11 Σεπτεμβρίου τώρα πήρε παράταση να κάνουμε ενημέρωση της νέας εργασίας μας, αν δουλεύουμε κάπου αλλού, ενημέρωση των στοιχείων μας, τέλος πάντων. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Για τους δημόσιους υπαλλήλους δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα αν μπορούν να ασχοληθούν με το μέτρο 2-1, που είναι τα 80-90 εκατομμύρια για γεωργικές συμβουλές που έρχονται από την Ευρώπη, που νομίζω ότι και εκεί τα διαπραγματεύονται μόνοι τους όλοι. Δεν πάλι γίνεται η μοιρασιά. Κάποιοι φορείς μένουν απ' έξω, δεν παίρνουν τίποτα. Και το νόμιμο θα ήταν, και το πολύ σωστά, όπως είπε και ο πρόεδρος των γεωργικών συμβούλων, και εγώ προσωπικά μέσα στον εργό, να μπορούν να έχουν δικαίωμα να παίρνουν, να δίνουν συμβουλές και οι μεμονωμένοι γεωργικοί σύμβουλοι, τα 1500 ευρώ για κάθε συμβουλή που είναι της Ευρώπης στα κονδύλια, μεμονωμένοι, χωρίς να δουλεύουν σε φορείς γεωργικών συμβούλων, που πάλι τα παιδιά παίρνουν τα 500-400 ευρώ και τα μεγάλα ψάρια παίρνουν τα εκατομμύρια. Αυτά είναι αδικίες. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Τα 1500 ευρώ βέβαια δεν τα πληρώνει ο αγρότης. Ο αγρότης παίρνει τις συμβουλές του δωρεάν. Είναι ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία...
0: Χάσει τη Λίνα, Στέφανε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και αν ακουγόμαστε. Ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ. Πραγματικά η αγανάκτηση της Λίνας για όλο αυτό το χρόνο, γιατί ήταν μια προσπάθεια που δυστυχώς προσπαθήσαμε πάρα πολύ να βγάλουμε μια άκρη, αλλά από ό,τι φαίνεται όλη αυτή η καθυστέρηση δεν θα έχει αίσιο τέλος. Μπορούμε να την ξαναπάρουμε, Στέφανε, την Λίνα της Τρίδου. Εννοείται, έχουμε 5 λεπτά μέχρι και το διάλειμμα. Να πούμε επίσης ότι η τροπολογία στην τροπολογία και όλος αυτός ο κακός χαμός που γίνεται γενικότερα με τα Υπουργεία, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή όπου πλέον έχει τελειώσει ο ΠΚΠ έτσι όπως τον γνωρίζαμε και έχει πάει στην ΑΔΕ, εκεί τα πράγματα σφίγγουν και προφανώς φαίνεται ότι η εργασία θα είναι διπλή και τριπλή, και φαντάζομαι ότι κανένας από αυτούς που έχουν αντιδράσει δεν θέλει να βάλει το κεφάλι του στον Ντορβά, να το πούμε έτσι και χωριάτικα. Η Λίνα Ιστρίδου είναι στη γραμμή, οπότε Λίνα, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Ναι, μ' ακούζε μετρά.
0: Ναι. Σ' ακούμε, Λίνα.
1: Λοιπόν, σ' ακούμε, Λίνα. Ντορβά, όπως το είπες. Το νέο αυτό πλαίσιο που υπέγραψαν αυτοί οι κύριοι δημιουργεί φόβο. Με το φόβο δεν μπορείς να δουλέψεις. Όσο σωστά και να θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου, όσο νόμιμος και να είσαι. Φόβο ανάληψης ευθύνης. Δεν μπορώ εγώ να πάρω ευθύνη για κάποιον που θα μου φέρει πλαστά καρτελάκια ή οτιδήποτε πλαστό ενοικιαστήριο κτλ. Ο συντάκτης ΟΣΔΕ ή όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ δεν είναι ελεγκτές, είναι συντάκτες. Το ελεγκτικό κομμάτι πρέπει να το αναλάβει το κράτος. Γι' αυτό υπάρχουν οι υπηρεσίες. Γι' αυτό υπήρχε ο ΠΚΠΕ, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ας κάτσουν αυτοί οι υπάλληλοι να κάνουν, κάνουν τον ελεκτικό, να δημιουργήσουν έναν ελεκτικό μηχανισμό και αν βρουν παρατυπίες, ναι, να δώσουν πρόστιμα σε αυτούς που με δόλο έκαναν την παρατυπία, όχι όμως τους νόμιμους. Θα σηκώσουν τα μολύβια όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ. Μόνο ο ιδανικός αυτόχειρας θα μπει να κάνει το έργο. Όταν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ιδανικός. Και μάλιστα σε ένα μήνα που δίνουν περιθώριο να τελειώσει το ΟΣΔΕ, δεν θα θες να κάνεις με την πίεση αυτή. Θα κάνεις λάθος σίγουρα. Το ΟΣΔΕ δεν μπορεί να τελειώσει το σε ένα μήνα. Το Μάρτιο ξεκινούσαν και τέλειωνε Αύγουστο. Είχε μπροστά του ο άλλος ένα περιθώριο 5-6 μηνών ή 3 μήνες, 4 μήνες έστω. Όχι όμως ένα. Αυτοί τι κάνουν, πάνε να ισοπεδώσουν τα πάντα. Δεν μπορεί να δουλέψει έτσι το ΟΣΔΕ. Ας πάρουν παράδειγμα από άλλα κράτη, από την Κύπρο που έχει τελειώσει. Που έχει τελειώσει, ας πάρουν, ας κοιτάξουν εκεί πώς γίνονται, τι γίνεται. Γιατί δηλαδή εδώ πέρα να υπάρχουν πάντα τα αρνητικά. Εμείς όλοι, όλοι, δεν είμαστε αρνητικοί στο να υπάρχουν ποινές. Ναι κύριε, το ξανατονίζω και το επαναλαμβάνω, να υπάρχουν ποινές. Όταν όμως έχουν δόλο, θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Και για να μην συζητήσω Δήμητρα και για τις αστειότητες με τα ασύμβατα, γιατί περί αστειότητας πρόκειται, με τα ασύμβατα, ένας που είναι συντάκτης ΟΣΔΕ και δουλεύει σε ένα κύβι ή έχει ένα γραφείο ως μεμονωμένος γεωργικός σύμβουλος ή οτιδήποτε και ασχολείται με το ΟΣΔΕ, δεν μπορεί να κάνει δήλωση ΟΣΔΕ ή να δώσει γεωργική συμβουλή στον πατέρα του, την αδερφή του, γιατί λέει υπάρχει οικονομικό όφελος. Δεν πρέπει λέει να του δώσει συμβουλές, γιατί θα κυριστεί αλλιώς το ΟΣΔΕ. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή η αδερφή μου να πάει σε κάποιο άλλο φορέα που ασχολείται με το ΟΣΔΕ και να κάνει τη δήλωσή του. Αστειότητες. Αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο, όλο αυτό το τοπίο, δεν νομίζω να ξεκινήσει το ΟΣΔΕ. Και η τροπολογία αυτή που έχουν υπογράψει μηδενίζει τα πάντα. Όλοι απειλούν, όλοι, ότι δεν θα ασχοληθούν με το ΟΣΔΕ. Ας βρει κάποιο τρόπο η κυβέρνηση,
0: μα θα έχουν προστήματα και όλα αυτά τα προστήματα εννοείται ότι θα τα πληρώσει ο παραγωγός, Λίνα.
1: Όχι μόνο ο παραγωγός, γιατί θα είναι συνυπεύθυνος με, με αυτόν που κάνει το ΟΣΔΕ. Και αυτός που ασχολείται με το ΟΣΔΕ, ο συντάκτης. Και τα ΚΙΒ και οι συνεταιρισμοί και οι ιδιοφόνοι και όλοι. Θα έρχονται πρόστιμα σειροδών. Χωρίς εξηγήσεις μάλλον, δεν ξέρω τι θα γίνει. Και όλοι εκφράζουμε την αγωνία, τον προβληματισμό, τι εξελίξεις θα πάρει αυτή η παρέμβαση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Στην κυβέρνηση κάπως πρέπει να το δει, γιατί η ανησυχία είναι έντονη, η δυσαρέσκεια είναι πάρα πολλών γεωπόνων, πολύ μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια. Γιατί ξανατονίζω να ελέγχουν, να γίνεται έλεγχος σε αυτούς που έχουν δόλο. Ναι, πραγματικά κλάθηκαν κάποια χρήματα από τους παραγωγούς μέσω των ΚΙΒ, μέσω των συνεταιρισμών, μέσω αυτών που ασχολούνταν, αλλά δεν είναι όλοι παράνομοι. Γι' αυτό λέω κοντά στο χλωρό καίγεται και το ξερό. Δεν είναι όλοι παράνομοι. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που χτίστηκαν με πολύ μεγάλο κόπο και έχουν μια εμπειρία τεραστίων πολλών χρόνων. Ας τα δει όλα αυτά η κυβέρνηση και ας κάνει τις παρεμβάσεις της. Και αν δεν ασχοληθούν με το ΟΣΔΕ όλοι αυτοί, τότε ποιος θα κάνει το ΟΣΔΕ. Ας βρεθεί ένας άλλος κρατικός μηχανισμός. Η συνυπευθυνότητα υπάρχει και για αυτόν που κάνει το ΟΣΔΕ και για αυτόν και για τον αγρότη. Γιατί θα υπογράφουν εξουσιοδότηση ότι και οι δύο είναι υπεύθυνοι.
0: Ένα μπάχαλο, Λίνα μου, κάθε καλοκαίρι. Δυστυχώς, πάντοτε έχουμε να παλεύουμε με τις τροποποιήσεις και την γραφειοκρατία όλων των κυβερνήσεων και ιδιαίτερα ένα παραπάνω τώρα που πραγματικά ακούμε τους παραγωγούς κάθε μέρα οι οποίοι με 40 βαθμούς Κελσίου είτε ποτίζουν είτε συγκομίζουν προϊόντα, έχουν τα δελτία αποστολής, έχουν τα ποτίσματα και τη συνεννόηση με τον κάθε το ΕΔΑ, έχουν πόσο στο κεφάλι τους έχουν οι άνθρωποι και τους επιβαρύνουν, τους φορτώνουν με παραπάνω εργασία, λες και ο παραγωγός τα κάνει όλα.
1: Δήμητρα, ναι, δεν είναι μόνο ο παραγωγός. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το κοιτάξει αυτό.
0: Ναι, αλλά ο παραγωγός στο τέλος θα πληρώσει. Ο παραγωγός δεν θα πληρώσει. Να καταλάβουν και οι ακροατές ότι θα την πληρώσουμε όλοι μας.
1: Όλοι οι φορολογούμενοι.
0: Όλοι οι φορολογούμενοι. Για οτιδήποτε ζημία και μόνο ζημία. Από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο ζημία έχει αυτό το κράτος.
1: Και το ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει οργάνωση, Δήμητρα, στο ότι όλοι αυτοί οι φορείς να μπορούν να κάνουν έλεγχο. Από πού να ελέγξουν. Θα πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Έρχεται και κάνει δήλωση του ζωηστού
0: και ο έλεγχος εξαγοράζεται, Λίνα μου, γιατί παίρνει ο ένας, ο τάδε τηλέφωνο και λέει, αγαπητέ, ξέρεις, θα περάσουν από εκεί να κάνουν τον έλεγχο, να ξέρεις.
1: Τα κύβω, ξέρει,
0: είναι οικονομικό.
1: Δήμητρα,
0: είναι
1: όλοι αυτοί που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ δεν έχουν τη δυνατότητα του φυσικού ελέγχου να βγουν. Δηλαδή θα πάω εγώ να δω, αν είμαι συντάκτης ΟΣΔΕ, αν μεταφέρονται τα πρόβατα από το Κύμαρο στο Λιθότοπο, στα διπλανά χωριά. Δεν είναι δουλειά μου αυτή. Να βγάλουν μηχανισμό έξω, να βγάλουν υπαλλήλους που να τα ελέγχουν όλα αυτά. Εγώ απλά θα δηλώσω ό,τι βλέπω στο μητρό του. Έχει 100 πρόβατα, 100 θα δηλώσω. Το αν μεταφέρονται από εδώ και από εκεί, να υπάρχει ελεγκτικός κρατικός μηχανισμός. Μου λέει, έχω αυτά τα πρόβατα. Κοιτάω την απογραφή του. Έχω άλλη δυνατότητα να τα ελέγξω. Τι πρέπει να κάνω, ερωτήσει στον υπουργό απευθύνω αυτή την ώρα. Να βγω να του μετρήσω τα πρόβατα. Και μάλιστα στον επιτόπιο έλεγχο που γίνεται, έχει διαπιστωθεί πολλές φορές ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όλα αυτά. Έτσι όπως το είπες. Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Να βγει κρατικός μηχανισμός να ελέγχει. Μην ελέγχουν μόνο τους συντάκτες ΟΣΔΕ. Με τις ελλείψεις λοιπόν που υπάρχουν στα προβλήματα στο κτηματολόγιο, τα ζητήματα με τα παραστατικά και όλες τις αδυναμίες του συστήματος, ποιος θα καθίσει να αναλάβει τέτοια ευθύνη? Κανένας. Στο τέλος μόνοι τους θα κάτσουν να κάνουν με οποιοδήποτε τρόπο το ΟΣΔΕ. Ή μπορεί, είναι ικανοί να πούν, ξέρετε, τον Οκτώβριο θα σας δώσουμε ένα εικονικό ποσό, μια προκαταβολή, χωρίς να κάνετε ΟΣΔΕ. Έτσι 100 ευρώ, 200 ευρώ και στην πορεία βλέπουμε, όλα είναι πιθανά. Είναι δυνατόν
0: να σε ευχαριστώ πολύ, έχουμε ξεπεράσει λίγο και το χρόνο για το διάλειμμα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μία φορά. Εννοείται, εμείς παραμένουμε εδώ συντονισμένοι στον Focus και στη μάχη. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθουμε.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αγροτική Κυριακή, σήμερα λοιπόν 26 Ιουλίου του 2026, χρόνια πολλά, είναι και τόσες πολλές γιορτές, πραγματικά χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, Αγία Παρασκευή, μεγάλη χάρη της, εύχομαι ευλογία και υγεία, εννοείται πάνω απ' όλα στο σπιτικό σας, στους ανθρώπους σας, γενικότερα σε όλο τον κόσμο, ευχόμαστε να είμαστε καλά και φυσικά ψυχικά να είμαστε και να νιώθουμε καλά. Καλές και οι εκδηλώσεις, καλά και τα πανηγύρια, καλές και οι χειραψίες, αλλά βρε παιδιά, ρίξτε και καμιά μούτζα. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν είπαμε να βγείτε εκτός σε αυτού, αλλά ανοίξτε και λίγο την παλάμη. Μην σφίγγεστε τόσο πολύ, γιατί βλέπουμε τι γίνεται με όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους. Βλέπουμε πώς αντιδρά και ο κόσμος, πάρα πολλοί αδιαφορούν να ξέρετε και να είστε σίγουροι ότι όλος ο ελληνικός λαός θα μαυρίσει όλες αυτές τις κυβερνήσεις και το πιστεύω που κατέστρεψαν τη χώρα μας. Και ιδιαίτερα γιατί τα πανηγύρια τείνει να συμβαίνουν και να πραγματοποιούνται στα χωριά, όπου τα χωριά ως κύριο επάγγελμα, ως κύριο ενδιαφέρον έτσι όλων αυτών των περιοχών είναι ο πρωτογενής τομέας. Και χωρίς τον πρωτογενή τομέα δεν έχουμε ούτε μεταποίηση, ούτε τριτογενή, ούτε παροχές, ούτε καταστήματα, ούτε τίποτα. Όταν ο αγρότης δεν έχει λεφτά, η αγορά πεθαίνει. Δεν γίνεται όλοι να είναι στο δημόσιο, ακόμα και του δημοσίου είναι τόσα μετρημένα τα χρήματα που δυστυχώς δεν βγαίνουν. Ξέρουμε πολύ καλά και τη διαχείριση που γίνεται και από τους δήμους και από τις τοπικές κοινότητες. Γνωρίζουμε, ερευνούμε, βλέπουμε τι συμβαίνει και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, όπου έχω μία έτσι άλλη μία σκανδαλάρα που πρέπει να βγάλουμε έτσι στον αέρα, αφού ετηθώ και επίσημα, αφού ερευνήσω στη διάβγεια τι ακριβώς συμβαίνει και τι ποσά και πού ακριβώς δόθηκαν και πιστέψτε με, τίποτα δεν μας φαίνεται ή δεν μας ακούγεται πλέον περίεργο. Το μεγάλο φαγωπότη, όταν μετά τις κυβερνήσεις θα πάμε και λίγο πιο κάτω στις περιφέρειες, στις αντιπεριφέρειες, στους δήμους, εκεί να δείτε πάρτι. Γιατί όλοι αυτοί οι κυβερνώντες είναι εξαρτώμενους από όλους αυτούς που νομίζουν ότι είναι υποδιέστεροι. Και κάποιος φίλος μου έλεγε καλύτερο πρώτος στο χωριό παρά τελευταίος στην πόλη. Ένας δήμαρχος δεν μπαίνει μόνο ένα μισθό. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Οι απευθείας αναθέσεις και όλα όσα η οικονομική κατάσταση, όλα όσα εισπράττει ένας δήμος από τα έσοδα κλπ. Δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην κατάσταση την οποία ζει σήμερα ένα στο χωριό ή στην πόλη. Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια και φυσικά καμιά κούνια μπορεί να στήσουν, κάνα πεζοδρόμιο μπορεί να ξυλώσουν. Κατά τα άλλα, υποδομές μηδέν. Σαν δήμος δεν αναλαμβάνει τίποτα, δεν παίρνουν καθόλου στη διαδικασία να αναλάβουν μεγάλα έργα. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που πραγματικά είναι πολύ λίγες αυτές που κάποιοι άνθρωποι πάτησαν πόδι όταν και βρίσκονται ακόμα σε αυτές τις θέσεις και πραγματικά έγινε πραγματική δουλειά. Αλλά είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγοι. Λοιπόν, να περάσουμε όμως τώρα στον Χρήστο τον Τζιρανίδη που τον έχουμε τηλεφωνικά από τη Σκίδρα του νομού Πέλλας. Χρήστο, καλησπέρα. Ήμασταν και χθες μαζί στην Αγία Παρασκευή εκεί στα Λευκάδια. Δεν έχεις μόνο το ποντιακό, είδα και τις περιοχές, τα ντόπια, μια χαρά τα χόρευες. Θα έλεγα ότι τσαλαπάτησες λίγες ντομάτες, λίγα σταφύλια, αλλά μια χαρά τα πεις, μπράβο σου, είσαι εξαιρετικός λοιπόν χορευτής. Πραγματικά η στήριξη που δίνουμε σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, είτε είναι από την Ανατολική Ρωμυλία, από τη Μικρά Ασία, από οποιαδήποτε, από τη Μεγάλη Ελλάδα, η αγκαλιά είναι μεγάλη για όλους και δεν είμαστε της φυλετικής διάκρισης. Είμαστε όλοι Έλληνες και μέχρι να το καταλάβετε θα μας έχουν καταστρέψει όλοι αυτοί. Τον Διέρε και Βασίλευε. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στους ακροατές. Έτσι όπως τα είπες είναι, εχθές χορέψα

0: τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι και μια προθέρμανση, γιατί εσύ έπρεπε να σηκωθείς 4 η ώρα, να πας στην λαχαναγορά Θεσσαλονίκης και τελικά σε πήρε και λίγο ύπνος και δεν ήρθε. Τώρα τα λέμε αυτά για να δούμε, να δει και να ακούσει μάλλον οι ακροατές μας ότι είμαστε τόσο απλοί, τόσο λαϊκοί, που ναι, θέλουμε να συμμετέχουμε. Δεν συμμετέχουμε μόνο στα άσχημα όλα όσα συμβαίνουν, αλλά και σε κάποιες εκδηλώσεις που πραγματικά βρίσκουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και πάλι ακούμε τους ίδιους προβληματισμούς, Χρήστο. Και ένα παραπάνω για τις τιμές των προϊόντων. Τι θα γίνει, αυτό το 50 λεπτό έχει κολλήσει να εδώ στο κούτελο. Δεν κατεβαίνει με τίποτα, ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Και απορούμε τώρα όλοι, τι απορούμε, όλοι το έχουμε καταλάβει, ότι μας περιπέζουν όλοι αυτοί οι έμποροι, οι συνεταιρισμοί. Γιατί να χάσουν αυτά, αυτοί δεν χάνουν ποτέ. Είναι με υπερκέρδη και εμάς μας δουλεύουν και εμείς δουλευόμαστε και μεταξύ μας, είτε είναι βερίκοκο, είτε είναι νεκταρίνη, είτε είναι ροδάκινο, οποιοδήποτε προϊόν, στο 50 λεπτό. Τι ταρίφα είναι αυτή, Χρήστο?
1: Το 50 λεπτό, Δήμητρα, καλά θα ήταν. Φέτος η αγορά παρουσιάζει πολύ μεγάλα ανεβοκατεβάσματα. Κάποια στιγμή η τιμή φτάνει, ξεπερνάει σε όλα τα προϊόντα και τα 70 λεπτά και κάποια στιγμή κατεβαίνει κάτω από 30 λεπτά και μένουν στα αζήτα και πετιούνται και φρούτα. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα φέτος και εμπειρικά εγώ λέω ότι αν δεν είχαμε και εκλογές, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια μυστική διεργασία γίνεται, γιατί τους βλέπω πάνε έρχονται. Κάτι γίνεται. Αν δεν είχαμε και εκλογές, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Μα πάρα πολύ χειρότερα. Καταρχήν, από τον Ιανουάριο έχουμε δημοσιοποιήσει έγγραφα όπου έχουν αποφασιστεί πάρα πολλοί έλεγχοι. Και μέχρι ένα βαθμό γίνονται έλεγχοι. Από ποιους έλεγχους όμως? Από αυτούς τους λίγο παράλογους. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα συνεργεία, μπαίνουν μέσα στα χωράφια την ώρα που εργάζονται οι αγρότες και ζητάνε να δούμε τα πετρέλαια από το τρακτέρι, αν είναι κόκκινα. Πηγαίνουν σε γεμίστρες που είναι μέσα στα χωράφια και κάνουν έλεγχο στα φυτοφάρμακα, τα οποία οι εταιρείες τα πουλάνε πανάκριβα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, ένα συγκεκριμένο φυτοφάρμακο ίδιας εταιρείας στην Ελλάδα π.χ. έχει 100 ευρώ, το ίδιο φυτοφάρμακο σε ευρωπαϊκή χώρα έχει 70 ευρώ ή 60. Δηλαδή, παράλογα πράγματα. Παρ' όλα αυτά γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Επίσης, τώρα τους επόμενους μήνες θα γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι σε συνεταιρισμούς, σε ομάδες παραγωγών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κάνει αίτηση και έχουν πάρει έγκριση για κάποιο πρόγραμμα και θα χρηματοδοτηθούν. Οι έλεγχοι τις επόμενες ημέρες θα είναι πανελλαδικά. Μόνο να σου πω ότι στην Ημαθία, έτσι μία πρόχειρη ματιά που μπόρεσα να βρω, θα ελεγχθούν πάνω από 10 ομάδες παραγωγών και ιδιωτικές επιχειρήσεις, που αυτό δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Α, να μην ξεχάσω να πω, με αφορμή το θέμα που ξεκινήσατε με τη Λίνα, ότι Δήμητρα, εμείς εδώ από την εκπομπή έχουμε πει από τον Ιανουάριο ακόμη, από το χειμώνα, ότι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ σίγουρα θα φύγουν πολύ πίσω. Αυτό το είπαμε με βάση τα έγγραφα που βλέπουμε, με βάση την εξέλιξη ότι ο ΠΚΠ, αν και έχει ένα χρόνο που πέρασε στην ΑΔΕ και η κυβέρνηση βγαίνει και λέει ότι είναι η μεγαλύτερη μας επιτυχία, ακόμη δεν έχει πάρει την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Που σημαίνει ότι ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει τις δηλώσεις που κάναμε οι αγρότες τα προηγούμενα χρόνια. Και κατά την άποψή μου είναι δύσκολο να το κάνει κάποιος, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα. Και γιατί είναι να

0: πολύ μεγάλο μπέρδεμα, γιατί μέσα από μεγάλα μπερδέματα έχουμε βρώμικες κομπίνες. Αν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, φαίνονται οι κομπίνες, τις εντοπίζεις αμέσως και καταλογίζεις τις ευθύνες. Αν όμως τα πράγματα είναι τόσο μπερδεμένα που ψάχνεις και δεν μπορείς να τα ξεμπερδέψεις, τώρα αυτό μπορεί να γίνεται και σκεμμένα, έτσι. Μπορεί αυτό το ξεμπέρδεμα να μπορεί να το κάνει ένας νοικοκύρης, ένας σωστός, σε ένα-δυο μήνες. Εσύ επίτηδες λες ότι να, δεν μπορώ να τα ξεμπερδέψω, δεν μπορώ να βρω τα στοιχεία, οι πλατφόρμες πέφτουνε, δεν έχω συνεννόηση, γιατί προφανώς θα θέλεις να κάνεις μπάζωμα. Είναι δυνατόν όταν η ΑΔΕ με ένα κουμπί ελέγχει έναν πολίτη και μπορεί και βρίσκει πληροφορίες άμεσα βρίσκει πληροφορίες που πήγε, που ψώνισε και κάθε δραστηριότητα που έκανε. Και τώρα εσείς ένα χρόνο τώρα δεν μπορείτε να βρείτε άκρη. Αυτό να πάτε να το πείτε σε άλλους. Απλώς εύχομαι να μας ακούνε αγρότες, γιατί οι συνάδελφοι αγρότες που στηρίζουν αυτά τα κόμματα που είναι μνημονιακά, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Τζίπρα, είτε ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ είτε είναι τώρα με τον ΕΛΑΣ, που πάλι ο ΕΛΑΣ πάλι κόκκινα χρώματα έχει το κόμμα του. Αυτά τα κόμματα έχουν στόχο να υλοποιήσουν την ατζέντα την ευρωπαϊκή. Και έχουμε πει εδώ από αυτό το σταθμό πάρα πολλές φορές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2019 ψήφισε οι αγρότες να γίνουμε 2%. Και φυσικά δεν θα είμαι ούτε εγώ, ούτε αυτός που έχει τα 100 στρέμματα, ούτε αυτός που καλλιεργεί τα 500 στρέμματα, ούτε αυτός που καλλιεργεί τα 5.000 στρέμματα. Θα είναι, κατά την άποψή μου, πολυεθνικές. Οπότε, όλες εσείς που τρέχετε και τους στηρίζετε αυτούς, αργότερα, θα έρθει και η σειρά σας που θα πρέπει να σας βγάλουνε από την αγροτιά. Γι' αυτό, αν και είναι λίγο αργά, προλαβαίνετε τώρα να κάνετε τη στροφή. Διαφορετικά, μπορεί τώρα να συνεργάζεστε μαζί τους και στην ουσία να εξοντώνετε εμάς τους υπολείπους, αλλά μετά θα έρθει και η σειρά σας. Άλλωστε, επειδή ξέρεις Δημήτρα, συζητάω πάρα πολύ, έχω βρει πάρα πολλούς γαλάζιους μεγαλοπαραγωγούς που μπήκανε σε ελέγχους και τους καταλογίσανε πρόστιμα. Έχω βρει στη Λαχαναγορά που πάω εγώ και το ανέφερες εσύ, μπήκανε μέσα η εφορία και τουλάχιστον στο 30% των μαγαζιών τους έστειλε χαρτιά και τους είπε ή μας δίνετε αυτό το ποσό ή μπαίνουμε μέσα και σας ελέγχουμε. Και φυσικά πού να μπει μέσα να σε ελέγξει. Οπότε συμβάζεσαι με το ποσό που σου προτείνει η εφορία και είναι μεγάλο. Ας πούμε κάτι 25.000 ευρώ είναι συνήθως φαινόμενο. Και τι έγινε, ενώ κάποια μαγαζιά είχαν φάει αυτόν τον εκβιασμό, θα το πω εγώ, συζητώντας τώρα αυτοί μεταξύ τους, γιατί έχει περάσει και λίγος καιρός, διαπιστώνουμε ότι μέσα στην αγορά τουλάχιστον το 30% των μαγαζιών έχει υποστεί αυτές τις φορολογικές συνέπειες, το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Βλέπουμε ότι επειδή η κυβέρνηση όσον αφορά τα έσοδα τα έχει διαλύσει όλα, δεν υπάρχει, εκτός τον τουρισμό που και αυτός δεν πάει καλά φέτος, αμέσως το μεγαλύτερο προϊόν που έφερνε έσοδα στη χώρα μας ήταν το νικέλαιο, τα οποία και αυτά τα ξεπούλησε και μετά ερχότανε ο πρωτογενής τομέας με τα αγροτικά προϊόντα, την ιχθυοκαλλιέργεια, τη μελισσοκομεία, την τροφία. Ήμασταν οι τρίτοι που φέρναμε συνάλλαγμα σε αυτή τη χώρα. Και όλα αυτά καταστρέφονται. Μία χώρα χωρίς να παράγει και χωρίς να φέρνει συνάλλαγμα δεν έχει πολύ μέλλον. Γι' αυτό και είδατε τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε το νέο αναπτυξιακό μέτρο 23 δις για το 2026-2032. Το προηγούμενο ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν περίπου στα 34 δισεκατομμύρια. Άρα βλέπουμε ότι οι επενδύσεις από 34 δις που ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης πέφτουμε στα 23. Και πάμε λίγο, Δήμητρα, πιο εξειδικευμένα σε Καναφέκ, να μην πούμε Καναφέκ.
1: Εννοείται, Τσιρανίδης.
0: Λοιπόν, όλοι ακούσαμε ότι η ΑΔΕ, αφού προφανώς ακόμη προσπαθεί να πάρει αυτή την πιστοποίηση την περίφημη, έχει κόψει τα βιολογικά προϊόντα. Δηλαδή, συνάδελφοι αγρότες, οι οποίοι κάποιοι είναι πραγματικοί βιοκαλλιεργητές, όχι κάποιοι που το σύστημα τους δεχότανε απευθείας, και να εξηγήσουμε τι γίνεται. Για να γίνει κάποιος βιοκαλλιεργητής πρέπει να συνάψει σύμβαση με μία εταιρεία και τον πρώτο χρόνο παίρνει δείγματα από το έδαφος. Δεν απαγορεύεται να κάνει χρήση λιπασμάτων και κάποιων από τα φάρμακα. Τη δεύτερη χρονιά ξαναπαίρνουν δείγματα από το έδαφος να δούνε αν όντως τήριξες αυτές τις δεσμεύσεις, και εφόσον δούνε ότι δεν έριξες ούτε λιπάσματα ούτε ράντισες, την τρίτη χρονιά σου δίνουν τη σφραγίδα του βιοκαλλιεργητή. Εδώ εμφανίστηκαν εταιρείες οι οποίες φάγανε υποτίθεται πρόστιμα, βιολογικές, και από τον πρώτο χρόνο σου λέγανε έλα εδώ, δήλωσε την καλλιέργειά σου βιολογική, θα τα κανονίσω εγώ και θα πάρεις την επιδότηση. Και σε αυτό ακούγεται ότι πολλά γραφεία έρνανε τηλέφωνο και λέγανε τους παραγωγούς ελάτε να δηλώσετε τα βαμβάκια σας, τα δέντρα σας, τις ελιές σας, ελάτε να τα δηλώσετε βιολογικά, γιατί είχε καλή επιδότηση. Λοιπόν, αυτό τώρα το ποσό που το κόψανε, το περάσανε στα αρδευτικά, που αυτό είναι παράνομο. Αυτά τα ποσά έπρεπε να πέσουνε στις αγροτικές επιδοτήσεις, και εφόσον δεν ήταν τα βιολογικά έπρεπε να πάνε στην βασική, έπρεπε να πάνε στην συνδεδεμένη, δηλαδή να αυξηθούν τα ποσά που πρέπει να πάρουν οι υπόλοιποι αγρότες. Όχι να πάρεις αυτά τα χρήματα των αγροτών και να τα ρίξεις στα αρδευτικά. Ναι, εντάξει, πάλι είναι χρήματα αγροτών, αλλά είναι άλλο ταμείο. Και μάλιστα πού τα ρίχνει, γιατί έχουμε ήδη το πρώτο έγγραφο που μιλάει για από τα 160 τα 106 εκατομμύρια. Λέει, ανελειμμένες υποχρεώσεις του 2014-2022, δηλαδή έργα τα οποία ξεκίνησαν με το πρόγραμμα 14 και δεν είχαν χρηματοδότηση, γιατί προφανώς κάπου έγινε κακοδιαχείριση ή τα μεταφέρανε αλλού αυτά τα χρήματα, έρχονται τώρα και πληρώνουν αυτά τα παλιά τα έργα. Δηλαδή, καλύπτουν άλλες χρονιές που είχαν αστοχίες. Αυτά. Και οπότε έχουμε 106 εκατομμύρια ανελειμμένες υποχρεώσεις του 2014-2022 για το μέτρο 2.1, το ΠΕ-78-2, καλά αυτά είναι λίγο τεχνοκρατικά, απλώς είναι έργα παλιά τα οποία τα χρήματα τα χρησιμοποίησαν αλλού και τώρα κόψανε από τα βιολογικά, και με αυτή την ευκαιρία ξοπλάνε αυτές τις παλιές υποχρεώσεις. Επίσης, πάλι σε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό θα πάω για τα λιπάσματα. Εδώ στα λιπάσματα πληρώνονται αγρότες που κάναν αγορά λιπασμάτων από τις 15 Μαρτίου και μετά. Τι γίνεται τώρα? Στη δεντροκαλλιέργεια, Δήμητρα, όλοι οι αγρότες πήραμε τα λιπάσματα αρχές του έτους. Όσοι είχαμε χρήματα, έτσι. Καλά, εγώ δεν είχα, δεν έχει σημασία. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν τιμολόγια μετά τις 15 Μαρτίου. Και η κυβέρνηση μας έδωσε 15% επιδότηση. Εδώ τώρα το ευρωπαϊκό έγγραφο, ο κανονισμός 1768, που δημοσιοποιήθηκε 14 Ιουλίου, λέει πρώτον ότι το κράτος μέλος μπορεί να δώσει επιδότηση από 50 έως και 80%, εμείς πήραμε 15, έτσι, και μπορεί να πληρώσει αγρότες οι οποίοι από τις 1 Μαρτίου και μετά κάναν αγορά λιπασμάτων. Εδώ η κυβέρνηση μας έχει από τις 15 Μαρτίου. Πάντως, σε αυτές τις 15 μέρες είναι πολλοί συνάδελφοι αγρότες που αγόρασαν λιπάσματα, αλλά δεν μπορούν να εισπράξουν αυτήν την επιδότηση. Για μένα, ακόμα και αυτή είναι φωτογραφική. Και ξέρετε ένα μυστικό. Εάν αυτά τα χρήματα που έχουν εγκρίνει, τα 41 εκατομμύρια, δεν απορροφηθούν, επιστρέφουν πάλι πίσω στο ταμείο και τα στέλνουν για να κλείσουν άλλες τρύπες. Πρέπει να το δούμε στο τέλος, γιατί η εκατάρρευση θα γίνει 17 Σεπτεμβρίου θα γίνει η τελική πληρωμή. Τώρα, επειδή τελειώνει και ο χρόνος, να πούμε και μερικά καυστικά. Έχουμε, Δήμητρα, τι έχουμε, άνινες τσάντες από βαμβάκι. Ξέρεις τι είναι αυτό, ε?
1: Τι είναι, Χρήστο?
0: Λοιπόν, 6.000 τεμάχια με χερούλια από ανακυκλώμενο βαμβάκι, χρώματος μπλε και εκτύπωση στη μία πλευρά, είναι για την έκθεση που θα γίνει 5 με 13 Σεπτεμβρίου και μιλάμε για κανένα 10.000 ευρώ. Είναι ο προϋπολογισμός, θα φανεί στο τέλος ποιο θα είναι το τελικό νούμερο. Και ένα τελευταίο που έχω έτσι και θα αρέσει λίγο στον κόσμο, ο υπουργός τώρα αυτός είναι έτσι και λίγο εμφανίσιμος. Έχουμε τώρα ένα έγγραφο που βγαίνουν 570 ευρώ, όπου λέει θα γίνει, λέει, κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών φωτογράφησης, όπου θα είναι, λέει, παρόν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, σε μια εκδήλωση που θα έχει να κάνει με τα έξυπνα θερμοκήπια. Αυτή έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη 17 Ιουλίου. Θυμάσαι που πήγαμε στην έκθεση και βρήκαμε εκείνον τον ιδιοκτήτη με τα θερμοκήπια, γυναίκα ήταν μάλιστα, και λέγανε ότι μας βάλανε στο πρόγραμμα και 2 χρόνια τώρα περιμένουμε να πληρωθούμε. Το θυμάσαι, Δήμητρα?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Και τώρα είπανε ότι τον άκουσαν να ξεκινήσουν τις πληρωμές, οπότε έγινε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και αφού ήταν εκεί ο υπουργός, πληρώσαν και τον φωτογράφο για να φωτογραφίσει τον υπουργό. Αυτό το έχουμε δει σε άλλα κράτη, δηλαδή ο υπουργός πάει σε μια εκδήλωση, δεν έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ το Υπουργείο πληρώνει 570 ευρώ για να φωτογραφίζει τον υπουργό. Άκουσον, άκουσον. Και φυσικά όχι μόνο σε αυτή την εκδήλωση, είναι και άλλη μία που έγινε στο Υπουργείο και έχει να κάνει με τα βιολογικά προϊόντα, όπως και άλλη μία εκδήλωση που είχε να κάνει με ενημέρωση αλλιών. Άρα, 570 ευρώ για να φωτογραφίζεται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια εκδήλωση που ήταν στη Θεσσαλονίκη για τα έξυπνα θερμοκήπια και σε 2 συναντήσεις που ήταν στο Υπουργείο με 2 φορείς. Αν είναι δυνατόν. Και φυσικά τώρα στην έκθεση, ξέρεις, θα δούμε κι άλλα. Δεν θα είναι μόνο οι τσάντες. Θα είναι και το περίπτερο και εκεί θυμάσαι. Καλύτερα να αγοράζεις διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη παρά να νοικιάσεις έναν χώρο. Και στο κάτω-κάτω το έχουμε ξαναπεί, αυτού του είδους οι κινητοποιήσεις είναι πολιτικές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει καμία δουλειά να πληρώνει 300-400 χιλιάρικα μαζί με ο ΠΚΠΕ, ΛΓΟΓΑ, τα πάντα, ό,τι υπάρχει, να πηγαίνουν σε μια έκθεση, να ξοδεύουν τόσα χρήματα, να πληρώνονται έναν σωρό συσκέψεις, γιατί μαζεύονται όλα τα πολιτικά στελέχη και κάνουν μια φιέστα. Κάνουν μια εργαλειοποίηση και κάνουν εξαγορά ψήφων. Δίνουν βραβεία, θα βρουν τώρα κανένα 20 αγρότες, θα βρουν ένα λόγο να τους τιμήσουν, να μάσουν ψηφαλάκια. Όχι. Οι εκθέσεις γίνονται για αναπτυξιακούς λόγους κυρίως. Δεν γίνονται για πολιτικές προβολές και εξαγορά ψήφων.
1: Συνήθις φαινόμενο. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο. Ελπίζω να τελειώσει έτσι τη συντομική μετά δελικότητα.
0: 84 εκατομμύρια για μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή.
1: Εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Θα περάσουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα προσπαθήσω να ανοίξω και την επόμενη ώρα τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Σημειώστε και τα νούμερα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677, καθώς μπορείτε να στέλνετε και δωρεάν στο Viber τα μηνύματά σας στο 6907-483-484. Πάμε για ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
5: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
6: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
5: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
6: Γίνε δωρητής οργάνων.
5: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Για πληροφορίες και ραντεβού,
5: τηλεφώνησε στο 2313-313151.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-2320.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Αγροτική Κυριακή, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν εντελώς και ξεκάθαρα θα έλεγα, και χαίρομαι πάρα πολύ που μπαίνω στη διαδικασία έτσι να γίνεται και η εκπομπή ζωντανή, να μεταδίδεται ζωντανά, δεν είναι τίποτα ηχογραφημένο. Θα με συγχωρέσετε και για κάποια λαθάκια που ούτως ή άλλως είναι ανθρώπινα, αλλά αυτά τα μεγάλα λάθη όλων των κυβερνήσεων δεν μπορούν να παραγραφούν, δυστυχώς. Πρέπει να λογοδοτήσουν και μάλιστα θα έπρεπε να μπουν φυλακοί. Πριν ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας, πάμε να πούμε ξανά τα τηλέφωνα της εκπομπής 2310-500-676, 2310-500-677, και μπορείτε να στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber στο 6907-483-484. Φυσικά μας βρίσκεται παντού, στο διαδίκτυο, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωνόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα μέσω της αλήθειας, και φυσικά όλη η ενημέρωση που για μένα πλέον και προσωπικά δεν αποτελεί ενημέρωση, όλο αυτό είναι κατάρρια, είναι εξαθλίωση της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επαγγέλματα. Θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να αναμετρηθούμε με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να γυρίσω λίγο πίσω χρονικά για την περίοδο έτσι μετά τη μεταπολίτευση και για αυτά τα τρία κόμματα που πέρασαν και ξαναπερνούν σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι χρωστάνε και κάτι δις αν τα μαζέψουμε όλα μαζί σαν κόμματα. Και εκεί είναι λοιπόν που πρέπει να αναρωτιόμαστε και να κοιταζόμαστε πλέον στα μάτια και όχι να κοιτάμε κάτω. Το κεφάλι ψηλά. Είμαστε πάρα πολλοί και η αλήθεια πάντοτε λάμπει. Είτε αργά είτε γρήγορα. Ούτως ή άλλως καταλαβαίνουν και μερικοί, γιατί τρίζουν καρέκλες αρκετών πολιτικών προσώπων, ξέρουν πολύ καλά ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Γιατί από τότε, τουλάχιστον για τα τελευταία 10 χρόνια, όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πού πάνε τελικά όλα αυτά τα χρήματα, εδώ είναι οι καθυστερήσεις όλες αυτές που συμβαίνουν για κάποιο λόγο, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν κάποια παλαιότερα, αυτό που είπε και η Λίνα Ιστρίδου, αλλά και ο Χρήστος Τσιρανίδης. Να πούμε ότι τελευταία, τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε ακόμα ένα μεγάλο σκάνδαλο που πραγματικά οφείλω να πω ότι ο πρώτος που μίλησε για αυτή την περίπτωση, για αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο παρατήρησα την Παρασκευή ότι λειτουργεί στη Βασιλίσσης Όλγας, υπάρχει ένα τέτοιο ωραίο σπιτάκι ανακύκλωσης, ένα αμαρτωλό έτσι σπιτάκι ανακύκλωσης, όπως και πολλά άλλα, όπως και αυτά που ακούσατε και είδατε σε όλα τα μέσα, γιατί δεν δόθηκε τόσο μεγάλη έκταση στα μέσα ενημέρωσης. Αντιλαμβανόμαστε ότι πίσω από κάθε εταιρεία, οποιαδήποτε μορφή και αν έχει αυτή η εταιρεία, κρύβονται συγκεκριμένοι άνθρωποι και είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είναι αυτά τα χαϊδεμένα παιδιά της οικογένειας, των οικογενειών αυτών των ολιγαρχών, που επιδιώκουν την εθνοκάθαρση σε όλα τα επίπεδα, με όλες τις μορφές. Και πραγματικά το πιστεύω, γιατί εδώ δεν έχουμε απλά ανακύκλωση και δεν ξέρουμε τελικά πού καταλήγουν όλα αυτά. Γιατί ξέρουμε ότι είχαμε και πάρα πολλές πυρκαγιές σε διάφορα εργοστάσια scrap, ανακύκλωσης και αυτά. Κάτι άλλο συμβαίνει και προφανώς θέλουν να καλύψουν τα ίχνη. Και γενικότερα έχουμε συνηθίσει όταν υπάρχει και κάποιο σκάνδαλο, και ιδιαίτερα και με πάρα πολλούς συνεταιρισμούς, αν μας ακούνε κάποιοι πολύ παλαιότεροι, τι κάνανε, τα καίγανε όλα για να μπορέσουν να σώσουν το τομάρι τους προφανώς, γιατί τα πράγματα δεν μπορούσαν να κρυφτούν πλέον, ήταν σοβαρά στοιχεία τα οποία αν έπεφταν σε λάθος χέρια, σε λάθος ή σωστά χέρια λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά που θα οδηγούνταν όλο αυτό το σύστημα που επικρατούσε περί συνεταιρισμών. Ένα συνεταιρισμός λοιπόν είναι και η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία πραγματικά και καθημερινά μας βομβαρδίζει με όλα αυτά τα μικρομεγαλοσκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν και κανένας δεν λογοδοτεί για αυτά. Ακόμα και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Μαρινάκης, δεν απαντά. Και δεν απαντάει κανένας. Και φυσικά ακούμε όλο αυτό το χάλι να γίνεται μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, για αυτά τα αμαρτωλά σπιτάκια, όταν μίλησε για πρώτη φορά πριν πάρα πολλούς μήνες ο κύριος Βελόπουλος μέσα στη Βουλή, και πραγματικά, χωρίς να θέλω να πενέψω μια κατάσταση έναν άνθρωπο, αλλά όταν παρατηρείς και παρατηρείς, όχι απλά βλέπεις, όταν παρατηρείς πώς λειτουργεί η Βουλή τα τελευταία 10 χρόνια, θα δούμε ότι η μοναδική φωνή, η μοναδική φωνή και ο μοναδικός που ψάχνει, ερευνά και βγάζει πλέον στον αέρα, γιατί η Βουλή είναι ένα κανάλι το οποίο το παρακολουθούν όλοι. Και δεν είναι μόνο η Βουλή, είναι και τα λεγόμενα. Όλα όσα έχει αναφέρει σήμερα τα βλέπουμε μπροστά μας. Αυτά λοιπόν τα αμαρτωλά σπιτάκια της τάξης των 60.000 ευρώ, όπου εδώ πληρώθηκαν 300.000 ευρώ. Δεν σας κινεί έτσι λίγο την περιέργεια ότι αυτός ο τρόπος, αυτή η μεθοδολογία, η στρατηγική που χρησιμοποιείται για κάθε χρήμα το οποίο εισέρχεται στη χώρα, έχει συμβεί και σε άλλα σπιτάκια, παιδικές χαρές κλπ. Αυτά δεν έχουν σταματημό, και δεν έχουν σταματημό γιατί οι βόμβες έρχεται η μία πίσω από την άλλη. Εκτός ότι έχουμε σε εισαγωγικά αφύλακτα σύνορα, εκτός ότι δεν θέλουμε, και οι περισσότεροι, και το βλέπουμε στην νεολαία, να πραγματοποιήσουν τη θητεία τους στο στρατό, φοβούμενοι ότι με τους κυβερνώντες που έχουμε μπλέξει θα χαθούμε εντελώς. Είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα και τα ερωτήματα που ζητά, που απαιτεί ο ελληνικός λαός. Κύριε Αγαπηδάκη, όλα καλά εκεί στη UNICEF? Εκτός ότι έχουμε όλους τους λαθρομετανάστες, τους έχουμε στο κεφάλι μας και δεν ξέρουμε και πώς θα αμυνθούμε αύριο μεθαύριο, γιατί δεν θα ξέρουμε και τίποτε και δεν έχουμε κάτι της να αμυνθούμε στα σπίτια μας την ώρα που περπατάμε στον δρόμο, την ώρα που θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να το πω έτσι απλά. Εκτός ότι έχουμε όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες που είναι αμέτρητοι, δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός για να δούμε πόσοι ακριβώς είναι, πόσοι από αυτούς έχουν ταυτοποιηθεί με το ίδιο όνομα Αλή, Σαλάχ, Μπαλή. Τι γίνεται και με τη UNICEF? Πού πάνε αυτά τα χρήματα που υποτίθεται ότι είναι από το Ταμείο Ανάκαψης και μέσω του Υπουργείου Υγείας γίνονται όλα αυτά τα έσχη? Όλα αυτά τα μισά χρήματα λοιπόν έχουν πάει απευθείας για την ενίσχυση της UNICEF. Γιατί λοιπόν αυτή? Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα εκατομμύρια που πήγαν στη UNICEF και ποιος είναι πίσω από τη UNICEF? Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Ξαφνικά βρίσκεται τρόπους απίστευτους που πραγματικά μόνο απατεωνιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, και δεν μπορείτε να αποζημιώσετε παραγωγούς, δεν μπορείτε να ενισχύσετε την ελληνική οικογένεια. Και αυτό που ενισχύεται είναι να γίνει εγκατάσταση νέων οικογενειών, δηλαδή κάνετε ανακύκλωση του πληθυσμού της Ελλάδας, της χώρας, κάνετε αντικατάσταση πληθυσμού. Πού χρησιμοποιούνται όλοι αυτοί, αξιοποιούνται, να το πω έτσι, να μην τους θεωρήσουμε και πράγματα? Δύο πόδια, δύο χέρια, ένα κεφάλι έχουνε. Πού αξιοποιούνται λοιπόν οι συγκεκριμένοι μετανάστες, παύλα λαθρομετανάστες, που το ομολογείτε, γιατί κάποτε μας λέγατε και ψεκασμένους όλους εμάς όταν μιλούσαμε για τέτοια σοβαρά θέματα? Γιατί υπάρχουν όμως και μετανάστες οι οποίοι έρχονται και νόμιμα και κάνουν και πολύ καλά την δουλειά τους, και έρχονται και από χώρες που ναι μεν έχουν ανάγκες πολύ περισσότερες, αλλά είναι σε πολύ φυσιολογικά επίπεδα. Είπαμε, δεν τους βάζουμε όλοι στο ίδιο σακί. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πού αξιοποιούνται? Στη Γεωργία? Ποια Γεωργία? Πού τους είδατε εσείς? Πόσοι είναι αυτοί? Στην κτηνοτροφία? Ποια κτηνοτροφία? Πόσοι μείνανε με τα κοπάδια τους? Και γιατί καθυστερείτε με τους κτηνοτρόφους? Εσκεμμένα το κάνετε? Είδατε εσείς κανέναν κτηνοτρόφο από το Πακιστάν? Λέω εγώ τώρα μια τυχαία περίπτωση. Και πάμε και στο άλλο κομμάτι. Πού αλλού αξιοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι? Στις οικοδομές? Ποιες οικοδομές? Ποιος χτίζει σήμερα? Γιατί το μόνο που κάνουμε είναι να γκρεμίζουμε. Και το κοτέτσι που έχει ο πεθερός μου, που δεν ήταν, δεν έπρεπε να το δηλώσεις, πρέπει να τον κρεμίσω, πρέπει να το δηλώσω. Το δήλωσα βέβαια. Αλλά για δείτε τι γίνεται. Ένα φράχτη να κάνεις αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το δηλώσεις. Θα πρέπει να πας σε πολιτικό μηχανικό. Θα πρέπει να πληρώσεις, να βγάλεις άδεια. Κοτέτσι να κάνεις. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Ή μήπως βοηθάμε όλους τους φίλους, ολιγάρχες οι οποίοι έχουν τα φέρετρα και όλες, όλα τα νησιά έχουν τις ξενοδοχιάρες τους και παίρνουν εκεί τους μετανάστες, παύλα, λαθρομετανάστες. Είναι εύλογα ερωτήματα που πιστέψτε με αγαπητοί κουρατές, δεν θα απαντηθούν ποτέ. Δεν υπάρχουν απαντήσεις και δεν θα δοθούν ποτέ απαντήσεις. Γιατί είτε το θέλει είτε όχι, γιατί πάρα πολλοί με ρωτάτε, πάρα πολλοί, πάρα πολλοί κόσμος μεταξύ μας, και ξέρουμε ότι η λογική με την τρέλα, η παραλογία, είναι μία λεπτή κλωστή και δεν ξέρουμε σε τι σημείο μπορεί να φτάσει κάποιος. Γι' αυτό και οι περισσότεροι εκλεγμένοι, ειδικά της κυβέρνησης και κάποιοι που πέρασαν, κυκλοφορούν με σωματοφύλακες, κρυφούς και φανερούς. Φοβούνται αυτή την επίθεση του κόσμου και δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή και σε τι σημείο μπορεί να φτάσει. Γι' αυτό το λιγότερο που έχετε να κάνετε δεν είναι να κάνετε απλά μια χειραψία. Τουλάχιστον μουτζώστε το. Και όχι μόνο εκεί, εκείνη τη χρονική στιγμή. Να το έχετε καθαρά στο μυαλό σας. Όπως και αυτοί το έχουν πιο ξεκάθαρα, γιατί η καρέκλα τρίζει. Και όταν θα φτάσουν οι εκλογές, είτε σε 2 μήνες, είτε σε 5, είτε σε 6, το Μάιο ούτως ή άλλως θα γίνουν εκλογές. Και αν περάσει, κύριε Πρωθυπουργέ, ο χειμώνας που θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και όσα χρήματα και αν δώσετε και ό,τι και αν προσπαθήσετε να αλλάξετε, ο κόσμος πλέον δεν σας πιστεύει. Βέβαια, υπάρχει και ένα κομμάτι ψηφοφόρων που δεν μπορείς να συνεννοηθείς ή να γύρεις τα κεφάλια. Είναι σαν να είμαστε 10 άτομα παρέα και οι 2 είναι αλλού. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Κι όμως, και αυτοί λοιπόν έχουν δικαίωμα ψήφου. Δημοκρατία έχουμε. Αλλά δεν θα κάνουμε αντικατάσταση ανθρώπων που έχουν κολλημένα μυαλά με ένα κόμμα που θεωρούνται όπως θέλουν να θεωρούνται τα μεγαλοστελέχη, οι πυρήνες τους κτλ. Και το υπόλοιπο κομμάτι, το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας των Ελλήνων, να εξαφλιώνεται σε αυτό το σημείο. Και θα το επιτρέψουμε αυτό. Δώσατε παντού προστήματα. Πρόστιμο εδώ, πρόστιμο εκεί. Πρόστιμο για το φαρμακείο. Βγάλετε καινούριο φασούλι. Να έχει το φαρμακείο. Λες και δεν ξέραμε ή λες και τι έχει πια αυτό το φαρμακείο μέσα και θα μας σώσει. Σε λίγο θα μας πείτε. Πρόστιμο, αν δεν έχουμε και απεινιδωτή. Και από πότε θα έχουμε απεινιδωτή? Μετά την περίοδο COVID που μας κλείσατε, μας φυλακίσατε, μας εξαναγκάσατε. Στους περισσότερους ανθρώπους που πραγματικά είχαν προβλήματα και ξέρουμε ότι δικαιώθηκε και ένας ο οποίος πραγματικά ήταν ο άνθρωπος, είχε σοβαρά προβλήματα. Ανήκει στους ΑΜΕΑ με 89%, ο οποίος έπαθε καρδιακή προσβολή και τα λοιπά, δικαιώθηκε στο δικαστήριο με ένα συγκεκριμένο ποσό αφού έκανε το εμβόλιο COVID, όπως και πάρα πολλοί άλλος κόσμος που θα έπρεπε τώρα, μόνο και μόνο για την υποχρεωτικότητα που εκτανάγκασαν με το ζόρι ακόμα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, να εμβολιαστεί ο εργαζόμενος, είτε ήταν δημόσιο είτε ήταν ιδιώτης. Θα έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί και να κάνουν μαζικές μηνύσεις. Μηνύσεις λοιπόν. Γιατί το αφήσαμε στην άκρη? Γιατί αφήσαμε μόνο το οικονομικό και αφήσαμε ένα πολύ σοβαρό κομμάτι αυτό της υγείας να αποφασίζει ο κάθε Σπύρος και ο κάθε Άδωνης και ο καθένας που περνάει από όλα αυτά τα υπουργεία και αλλάζουν θέσεις υπουργείων για να μπορέσουν να χειριστούν και καλά καλύτερα, ας πούμε, την κατάσταση. Λες και έχει γνώσεις ο Σπυρίδων για την υγεία. Πήγε ποτέ να περιμένει στην ουρά? Πήγε ποτέ από τη μία περιοχή στην άλλη? Γιατί δεν έχει μαστογράφο? Γιατί εγώ αν θέλω να κάνω μία εξέταση γυναικολογική, από τη Βέρε πρέπει να πάω στο Γενιτσά. Έχουμε και το αυτόνομο. Το αυτόνομο, δεν ξέρω πώς το θεωρούν το αυτόνομο νοσοκομείο της Νάουσας, όταν δεν έχουν γυναικολογική κλινική, όταν έχουν πάρα πολλές ελλείψεις σε προσωπικό, όταν οι γιατροί κάθονται 3 και 4 ημέρες γιατί εφημερεύουν, γιατί όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, γιατί δεν έχουμε νευρολόγους, γιατί δεν έχουμε παιδονευρολόγους, γιατί δεν έχουμε παιδοψυχιάτρους, γιατί δεν έχουμε ψυχιάτρους, να το πω έτσι, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα ψυχίατρο, σε εξωτερικό ιατρείο. Και καλά κάνουν και ανοίγουν οι άνθρωποι η ιατρία, γιατί και δεν μπορούν να βρουν θέση τη δημόσια υγεία και δεν αμείβονται σωστά. Και ποιος αμείβεται σωστά? Όλοι αυτοί οι ολιγάρχες. Είναι ένα σύμπλεγμα πολλών αμαρτιών τις οποίες πληρώνει μόνο ο ελληνικός λαός. Και θα σας πω και το εξής. Μία γέφυρα είναι σε μελέτη, βρίσκεται σε διαρκή μελέτη. Βγαίνει ο βουλευτής μπροστά, θα γίνει μελέτη, μα προϋπήρχε μελέτη. Θα μελετήσει ξανά, δηλαδή θα πληρώσουμε ξανά αυτή τη μελέτη, γιατί από την τσέπη τους δεν την πληρώνουν τη μελέτη. Από μελέτη σε μελέτη. Μελετήσαμε τα πάντα. Οι πράξεις όμως πού είναι? Τι έχετε κάνει, ποιες είναι οι υποδομές, ποια είναι τα μεγάλα έργα που αφήσατε ένα τυφλό σημείο Εγνατίας σύνδεσης της Εγνατίας Οδούς με την Βέρεια Έδεσα? Το έργο άξιζε, ή μάλλον όχι, οι απαλωτριώσεις αξίζανε 3 φορές πιο πάνω από το έργο. Και ποιοι ήταν εμπλεκόμενοι μέσα στο έργο? Ποιοι ξέραν για αυτό το έργο και αγόρασαν φτηνά αυτά τα χωραφάκια και τα μοσκοπούλησαν μετά με την απολατρίωση που κάνανε? Γιατί δεν συνεχίζετε αυτό το δρόμο και τον αφήσατε στη μέση? Πόσα πράγματα έχετε αφήσει στη μέση, ή μάλλον δεν τα ξεκινήσατε καν γιατί είστε στις μελέτες? Γιατί βάζετε διόδια παντού και φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια από τη μία μέρα στην άλλη? Δηλαδή η κάθε ΓΕΚ τέρνα, ο κάθε γεραπετρίτης και ο κάθε ένας τυχάρπαστος εφοπλιστής, ή να πω ότι δούλεψαν κιόλας σκληρά? Όχι, διαπραγματεύσεις είναι. Διπλωμάτες για την τσέπη τους είναι. Φυπρώνουν τα μανιτάρια. Δηλαδή εγώ θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη, θέλω να βγω έξω, να ταξιδέψω, ενώ πληρώνω τα πάντα και δρόμους δεν έχω και τέλη κυκλοφορίας πληρώνω και ακριβή η βενζίνη, το πετρέλαιο, να πληρώνω και έξτρα για τα 45 χιλιόμετρα. Πώς λοιπόν μέσα σε ένα μήνα στήθηκε και πώς συμφώνησαν όλοι ότι ναι, σου δίνεται αυτό το δικαίωμα? Ποιον είναι οι δρόμοι, πού ανήκουν όλα αυτά? Πού ανήκει το σχολείο, πού ανήκουν όλα αυτά, πού ανήκουν όλα τα κτίρια, πού ανήκει αυτή η γη, θα μας πει ποτέ κανένας? Ή τα έχετε στα κοιτάπια σας και ό,τι θέλετε κάνετε? Ξεπουλήσατε ακόμα και τους αρχαιολογικούς χώρους, ξεπουλήσατε την ελληνική οικογένεια, ξεπουλήσατε τη θρησκεία, την εξαγοράσατε εδώ και δεκαετίες επίσης. Όχι μόνο με την αύξηση των Μητροπολιτών, γιατί ξέρουμε ποιος κρύβεται και πίσω από την Εθνική Τράπεζα. Και τα είδατε τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας. Το 1% έχει τα δις και όλοι οι υπόλοιποι κάτω από 50 ή κάτω από 1000 ευρώ, το μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτά δεν είναι νούμερα? Και ποιοι είναι τα νούμερα? Όλα αυτά είναι πράγματα και δύσκολες καταστάσεις τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά. Και δεν σταματά ο βουβαρδισμός όλων αυτών των σκανδάλων. Και τα περνάμε έτσι, χωρίς να τα αναλύσουμε, χωρίς να ψάξουμε, χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Κάτι που ξέρω πάρα πολύ καλά να κάνω στη ζωή μου είναι η έρευνα. Και γι' αυτό χρειάζεται μια μεθοδολογία. Αν λοιπόν θέλεις να ψάξεις για κάτι, δεν θα πας στο ChatGPT και σε όλα αυτά τα καινούργια της τεχνητής νοημοσύνης, τις εφαρμογές και τα λοιπά. Πάνε και λίγο στη βιβλιοθήκη. Πάνε κινήσου, ψάξε, ρώτα, σύγκρινε στοιχεία, συγκέντρωσε αυτά τα στοιχεία. Βγάλε τα συμπεράσματα ξεκάθαρα και όχι αυτά που θέλουν οι άλλοι. Η έρευνα είναι το πιο σοβαρό κομμάτι. Όταν λέμε ότι κάνουμε έρευνα αγοράς, όταν θέλουμε να αγοράσουμε ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα αυτοκίνητο, μπαίνουμε, ψάχνουμε, ρωτάμε, ελέγχουμε. Εσείς όταν ψηφίζετε, κάνετε έρευνα για τους ανθρώπους που ψηφίζετε? Ξέρετε τι είναι και πώς είναι, πώς λειτουργούν? Οι περισσότεροι από αυτούς που είναι δημοσιογράφοι και δικηγόροι είναι οι περισσότεροι χασοδίκες και δημοσιογράφοι πληρωμένοι, οι οποίοι πληρώνονται για να πούν αυτό που θέλουν για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Υπάρχουν δημοσιογράφοι σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν είναι που πρέπει να σκεφτούμε με καθαρό μυαλό. Ποιος έχει καθαρό μυαλό όταν βομβαρδίζεται από όλα αυτά που μας συμβαίνουν? Δεν ξέρω αν έχετε ταχυδρομείο, όπως όλοι έχουμε ταχυδρομείο. Εγώ πάω ανά τρεις μήνες και παίρνω από τη θηρίδα από το χωριό μου τα γράμματα που μου στέλνουν. Ούτε μία ευχετήρια κάρτα, βρε παιδί μου, τίποτα. Ούτε μια επιταγή έτσι, ούτε ένα δώρο, ούτε ένα... Μόνο λογαριασμοί και ενημέρωση από τις τράπεζες, από τη ΔΕΗ, από το... όλες. Ό,τι πληρώνουμε και ό,τι απαιτείται, είναι... αυτό λέγεται ψυχολογικός στραγγαλισμός. Δεν φτάνει που μου στέλνεις μήνυμα στο Viber, στο email, στο κινητό, οπουδήποτε, γιατί όλοι έχουμε ένα προφίλ και όλοι είμαστε καταγεγραμμένοι, μας στέλνουν τα οποία τα πληρώνουμε και εμείς. Πληρώνουμε και εμείς όλα αυτά που στέλνετε και φυσικά που πάνε στην ανακύκλωση. Τα περισσότερα δεν τα ανοίγω καν. Δεν τα ανοίγω καν και φαντάζομαι ότι και εσείς παθαίνετε κάτι όταν πιάνετε στα χέρια σας φακέλους οι οποίοι σίγουρα δεν είναι ευχετήριες κάρτες. Εγώ δεν θα ευχηθώ να μην γίνουν εκλογές, εννοείται. Εύχομαι να είχαν γίνει χθες. Και για όσους ρωτάτε, να ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης, όχι ο Μητσοτάκης, πίσω είναι και η Ντόρα, πίσω είναι και οι σύμβουλοι οι οποίοι είναι από διάφορες έτσι χώρες και έχουν περάσει και γνωρίζουν την πολιτική διάσταση του κάθε εκπροσώπου τους και αμείβονται με αρκετά, πολλά αρκετά χρήματα, θα ξέρετε περισσότεροι ότι μπλοφάρει. Εγώ πιστεύω ότι μπλοφάρει. Μπλοφάρει για να μπορέσει να μας πιάσει και αδιάβαστος. Όχι. Δεν θα περάσει ένας χρόνος και ο χειμώνας, είπαμε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Είμαστε προετοιμασμένοι, συγκεντρωμένοι στο στόχο και ξέρουμε πολύ καλά ότι το μόνο όπλο που μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας είναι ο Σταυρός, είναι η ψήφος μας. Αυτόν δεν μπορεί να σου τον πάρει. Αν και υπάρχουν και ακούστηκαν και γίνανε και πολλές νοθείες. Εκεί όμως, όταν πρέπει να συμμετέχουμε, πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Κανένας μα κανένας να μην λείπει. Πάτε κανένα πρόστιμο για αυτό που δεν θα πάει να ψηφίσει. Πάτε πρόστιμο, όχι μόνο 50 άρικα και 100 άρικα και κάποια άλλη χιλιάρικα. Και κάτι τελευταίο για να περάσουμε έτσι και στο διαφημιστικό και να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Όταν βρισκόμαστε σε συλλόγο, σωματεία και τα λοιπά και υπάρχουν οι βουλευτές και πάτε ζητάτε και τις χορηγίες και καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε, αλλά και αυτοί να ξέρετε ότι το κάνουν επιλεκτικά και μην πιστεύετε ότι όλα λειτουργούν έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και μαύρα, να λειτουργείτε ορθά, ξεκάθαρα. Καμία ψήφος δεν είναι εξαγοράσιμη. Τότε θα μπούμε στην άλλη διαδικασία, θα κάνουμε ανατροπή της σκέψης και θα πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος εξαγοράζεται τελικά. Από τη στιγμή που εξαγοράζεται η ψήφος. Πάμε για ένα διαφημιστικό και θα επανέλθουμε με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Focus FM και Mach FM.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: τελευταίο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής, στο μικρόφωνο Τρεμπελή Δήμητρα, στην ηχοληψία Στέφανος Εμμανουήλ. Και είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι όλοι σας. Τα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα όλης της χώρας. Focus FM 103,6, Mahi FM 99,8. Μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά μπορείτε να πληκτρολογήσετε και www.focusfm.gr και αντίστοιχα www.mahifm.gr. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας δωρεάν στο Viber στο 6907 483 484. Στέφανα, να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές, να πούμε και άλλη μια φορά τα νούμερα της εκπομπής, γιατί έχουμε και νέους έτσι ακροατές. 2-3-10-500-676, 2-3-10-500-677. Για όλα αυτά τα σκάνδαλα που συνεχίζουν και για όλα όσα συμβαίνουν, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, που δυστυχώς δεν είναι λίγα, είναι πάρα μα πάρα πολλά. Αν μπορούσαμε να κάνουμε έτσι και μια διαδρομή, θα καταλαβαίνατε ότι δεν είναι και τόσο καλή, είναι ανώμαλος ο δρόμος για τη χώρα αυτή, για την Ελλάδα μας. Αλλά μέσα υπό αυτές έτσι τις συνθήκες νομίζω ότι θα βγούμε κερδισμένοι και όχι ιτημένοι. Αρκεί να έχουμε συγκεκριμένο και ξεκάθαρο στόχο. Να ανοίξουμε όμως και την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, κυρία Δήμητρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι γίνεται φέτος με τα φρούτα, ειδικά με τα δάκινα και τα κεράσια? Αγόρασα επανειλημμένως και από λαϊκή και από σούπερ μάρκετ και από μανάβικο. Οι τιμές είναι υπερβολικά υψηλές. Από ό,τι ήξερα και είπε το στην αρχή του καλοκαιριού ο κύριος Τσιρανίδης, ότι υπάρχει μεγάλη παραγωγή φέτος, τέλος πάντων. Εγώ αγοράζω από τη λαϊκή ροδάκινα και γερμάδες, τέλος πάντων, τώρα που βγήκανε 2 ευρώ και 2,5. Στο μανάβικο είναι απλησίαστη. Λευκόσαρκα, ροδάκινα και τέλος πάντων και τα διάφορα άλλα, κεράσια απλησίαστα, 11 ευρώ.
0: 11 ευρώ τη μέρα.
1: Ορίστε.
0: Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη λαϊκή που πάτε, τα έχει 11 ευρώ.
1: Στο μανάβικο, σας είπα, κεράσι.
0: Το μανάβικο.
1: Στη λαϊκή, το καλό κεράσι φέτος είχε 5 ευρώ. Το γκόρδια. Αυτό το κεράσι το πλήρωσα 5 ευρώ. Και είναι παραγωγός ο άνθρωπος. Αλλά θέλω να σταθώ στα ροδάκινα. Γιατί πέρσι, θυμάμαι, είχατε πει ότι ο πατέρας σας πούλησε τα ροδάκινα. Εύχομαι να είχατε καλή παραγωγή. Δεν το λέω. Το λέω με καλή
0: διάθεση. Ιτωμένη παραγωγή είχαμε, οπότε ήταν και σε φυσιολογικά έτσι πλαίσια η τιμή. Αλλά παρόλα αυτά, δεν είναι μόνο ότι έχουμε έλλειψη λόγω καιρικών συνθήκων και τα λοιπά το προϊόν. Εδώ πέρα υπάρχει ένα καλωστημένο σενάριο το οποίο μακροχρόνια έχει καταστρέψει τον Έλληνα παραγωγό.
1: Ναι, εγώ ήθελα να μάθω γιατί αγοράζω και από παραγωγούς οι οποίοι δεν λένε να κατεβάσουν τις τιμές. Συγκεκριμένα από δύο χωριά της Βερίας που βγάζουν πάρα πολλά νεκταρίνια, τα ξέρετε, είναι η Τριλοφιά και η Αγκαθιά. Πρέπει να τα γνωρίζετε μάλλον, έτσι.
0: Φυσικά και τα γνωρίζω, βέβαια.
1: Κάτω από 2 ευρώ δεν πουλάνε. Για ποιο λόγο? Με τον έναν χωρίς έτσι, έχουμε κάποια φιλική σχέση, τέλος πάντων. Το λέω αυτά στον έμπορο, πόσο τα δίνω. Εγώ λέει δεν τα δίνω. Ο ξάδερφός μου τα δίνει 75, λέει φέτος. Τι να πω. Και εγώ τα πληρώνω 2 ευρώ. Τόση διαφορά.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να κάνει λίγο κάτι καλύτερο, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα παραλάβετε, τι ακριβώς...
1: Όχι, είναι ολόφρεσκα, είναι αυτά τα νεκταρίνια με το μεγάλο το
0: κουκούτσι που είναι... Να ρωτήσω λίγο κάτι, τι ποσότητα εσείς θέλατε?
1: Εμείς καταναλώνουμε γύρω στα 3 κιλά τη βδομάδα, για άτομα είμαστε, εγώ και σύζυγος.
0: Αλλά... 3 κιλά.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, είναι δύσκολο. Δηλαδή να στείλει ο παραγωγός, είναι και το χρόνος που θα χρειαστεί να πάει σε ένα, στην πόλη, να τα φορτώσει.
1: Εντάξει, αλλά υπόψη είναι ότι ο παραγωγός που έρχεται από εκεί φέρνει 400 με 500 κιλά. Δεν φέρνει 100 κιλά. Δηλαδή βγάζει ένα μεροκάματο το λιγότερο 300 ευρώ, αν αφαιρέσουμε βενζίνες και... Τέλος πάντων, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό μόνο. Τα κεράσια που αγοράσαμε, αγόρασα 5-6 φορές κεράσια. Μία φορά ευχαριστήθηκα κεράσι που το πλήρωσα 5 ευρώ, σας είπα. Και βλέπω σήμερα μία εκπομπή το μεσημέρι.
0: Εγώ σας κάνω πρόσκληση, ναι. Σας κάνω πρόσκληση, πάτε ένα λεωφορείο, ελάτε μέχρι τη Βέρεια, θα σας κάνω ένα tour εγώ, τι θέλετε, δαμάσκηνα, κεράσια, φορτώστε όσες σακούλες θέλετε.
1: Τώρα που είπατε δαμάσκηνα, έχω και μία απορία.
0: Εντελώς δωρεάν.
1: Ναι, αν είναι, πάρα πολύ.
0: Να πούμε, και υπάρχουν πολλοί παραγωγοί, ναι, που κάνουν ανοιχτή πρόσκληση, πηγαίνετε μαζέψτε, το χωράφι μου είναι εκεί.
1: Δεν τα μαζεύουν, το ξέρω πολύ καλά, πολλοί δεν τα μαζεύουν. Αυτό που λέτε ισχύει. Αλλά ναι, για ποιο λόγο να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, και υπόψη ότι τα καλά, αυτά που πουλάνε, είδα το μεσημέρι, μια εκπομπή με κίτρινα νεκταρίνια και είπε ο παραγωγός ότι όλα πάνε έξω στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ευρώπη. Δηλαδή πρώτα θα φάνε ξένοι και εμείς ό,τι περισσέψει. Κάτι τέτοιο γίνεται.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό, όχι, δεν ισχύει.
1: Και το κεράσι. Δεν φάγαμε ωραία κεράσια. Για να φάμε μια φορά καλά κεράσια, πήρα 2 κιλά και έδωσα 10 ευρώ. Απαράδεκτα πράγματα. Όλα τα άλλα που πήρα, γιατί συμφωνήσατε, σας πήρα και πριν από 3 εβδομάδες. Και είπα στον κύριο Τσιρανίδη ότι τα κεράσια είναι και ξινά και στιφά και πικρά. Και είπατε ναι, και εγώ αγόρασα. Θυμάστε?
0: Όχι, δεν είπα εγώ αγόρασα. Εγώ δεν έχω αγοράσει ποτέ κεράσια.
1: Δεν έχω αγοράσει. Εγώ αγόρασα. Έχει δίκιο.
0: Το θεωρώ περίεργο να το κάνω αυτό. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Αναλόγως στην περιοχή, αναλόγως στην ποικιλία, αναλόγως πώς τα φροντίζει ο κάθε παραγωγός, συμβαίνει να υπάρχουν και κάποιες φάρμες οι οποίες να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, όχι ποιοτικά, γευστικά έτσι χαρακτηριστικά.
1: Εγώ κοιτάξτε, και βάζω και στο νόμο μήπως.
0: Μπορεί είναι να τα βλέπετε πολύ μεγάλα και πολύ, να τους βλέπετε τους γερμάδες και να είναι άνοστα.
1: Είναι άνοστα.
0: Το πρώτο γεγονό που έφαγα ήταν νεκταρίνης λευκόσαρκο, καλτέζι, και μετά έφαγα τα ούφο. Τα ξέρετε τα ούφο?
1: Α, τα ξέρω, τα γνωρίζω.
0: Ναι. Είναι λίγο γλυκά ροδάκι, έχουν μία παραπάνω γεύση. Όλα τα υπόλοιπα ροδάκινα προς το παρόν δεν μου άρεσαν. Ούτε μου αρέσουν
1: τίποτα,
0: αυτή τη στιγμή. Ενώ το ψυγείο μου είναι γεμάτο ροδάκινα. Δεν έχω τίποτα άλλο στο ψυγείο μου. Πιστέψτε με, μόνο ροδάκινα έχω, βερίκοκα και ούφο.
1: Μόνο τα συμπύρινα παρακαλώ να βγουν, αλλά δεν τα φέρνουν. Τα οποία είναι γλυκά.
0: Έχει τελειώσει μία ποικιλία. Έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε και εμείς τις δικές μας κομπόστες, γιατί και η κομπόστα είναι πάρα πολύ ακριβή και πραγματικά είναι

0: ίδια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Πώς είσαι?
0: Εδώ, τι πώς
1: να θέλω να σου κάνω πρόσκληση. Ελάτε να κάνουμε όλοι αγροτουρισμό, να δείτε και πώς μαζεύουμε, να τα γευτείτε και να πάρετε και για το σπίτι σας ό,τι θέλετε. Προσωπικά εγώ έχω και λαχανό, ό,τι θέλετε πάρετε. Δεν, πραγματικά, αντί να τα πάρει και στην ουσία, τι θα κάνει ένας έμπορας, θα μου τα πάρει τζάμπα. Δεν θέλω να τα δώσω και τζάμπα και πολλοί παραγωγοί δεν το θέλουν αυτό. Ελάτε, πάρτε δωρεάν.
0: Εγώ φέτος έφαγα πολύ καλό κεράσι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Έφαγα καλό κεράσι, αλλά εγώ πήγα να σας το πω και με όρους ποδοσφαίρου στα χασομέρια που λένε, στα τελειώματα της Λαϊκής. Και το πήρα εκεί στα 4 ευρώ και μη σου ασβώ και κάτω. Και μου έβαλε και κάτι παραπάνω άνθρωπες. Μεγάλα κεράσια, γλυκά και τραγανά. Λοιπόν... ναι. Θα μείνω εγώ στο πρώτο θέμα που είχατε την πρώτη ώρα για τους λεθρομετανάστες. Λοιπόν, καλό θα ήταν εκεί οι κυβερνώντες να τους έχουν έγκλειστους μέσα, ταυτοποίηση και υγειονομικά, να δούμε τι γίνεται, και πριν γίνει η απέλασή τους, να κάνουν εξαναγκαστικά έργα. Γιατί το εννοώ αυτό.
1: Αυτό δεν τους εμβολιάζουν, Δημοσθένη. Εγώ για να πάω τώρα, για να πάω στο Τσιμπουτί, για να πάω στη Μανταγασκάρη, ξέρεις πόσα εμβόλια πρέπει να κάνω?
0: Ναι, είδατε, εδώ δεν τους εμβολιάζουν, εμείς
1: εγώ τα γνωρίζω, το θέμα είναι ότι γνωρίζουν αυτοί στα Υπουργεία ότι αυτό που εισέρχεται φέρνει και κάποιες ασθένειες, κάποιες αρρώσεις οι οποίες έχουν εξαφανιστεί
0: σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι τώρα, χρόνια. Από μια που λέτε για ασθένειες, είχα πάει σε μεγάλο κατάστημα για να πάρω ρούχα και είχα κολλήσει ασθένεια από ξένους και πήγα στο τέλος πάντων στο νοσοκομείο και μου λέει σου βρήκα μια ασθένεια που το έχουν οι αφροαρσιάτες κάτω. Και κάνω σοβαρά και έκανα αγωγή. Τέλος πάντων, εγώ δεν θα μείνω σε αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι οι λαθρομετανάστες όσο θα είναι εδώ πρέπει να εξασφαλίζουν τη διατροφή τους, το ίντερνετ, τον κλιματισμό. Γιατί είχε ένα ρεπορτάζ ο κύριος Δαμιανίδης και βγήκε έξω από τα ρούχα μου εκείνο το πρωινό και είχαν κλιματιστικό μέσα στις τουαλέτες. Δηλαδή το άκουγα και το έβλεπα στα σόσια. Σοβαρά δεν κάνω πλάκα. Πιάστε να σας το πει ο ίδιος ο κ. Ροζδανιανίδης. Δηλαδή κλιματιστικό εγώ δεν έχω τον πάλιο. Έχω στην κρεβατοκάμαρα και στο σαλόνι. Και φέτος το ρεύμα μου ήρθε 980 ευρώ χωρίς να έχω κλιματισμό και δεν είναι όλη μέρα στο σπίτι. Γιατί είναι πολλή μέρα σχεδόν. Ένα Σαββατοκύριακο μου μένει και πλήρωσαμε 980 ευρώ και πέρσι το καλοκαίρι 3.900.
1: Δημοσθένη, εγώ ίσως πρέπει να είμαι η μοναδική στην Ελλάδα που δεν έχω air conditioning στο σπίτι μου. Είμαι με τον κλιματικό ανεμιστήρα.
0: Δεν πήρα να κάνετε καλοκαίρι. Που έπιασα
1: αυτό το μέσο. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω. Λοιπόν, Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πολύ για να ανοίξω και άλλες τηλεφωνικές γραμμές. Να είσαι καλά. Να περάσουμε στην επόμενη. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Δήμητρα.
1: Χαιρετώ. Χαιρετώ όλο τον κόσμο και όλους τους ακροατές μας, έτσι τους πιστούς ακροατές.
2: Να είσαι καλά, Δήμητρα. Δήμητρα, εγώ στη Λαϊκή που πάω, έχουμε έναν κύριο που έρχεται με την κόρη εδώ από την Άουσα και τρώω το καλό κεράσι. Νόστιμα ροδάκινα, το κεράσι του πριν κάνα 2-3 εβδομάδες ήταν μεγάλο τραγανό, 3,5 ευρώ παρακαλώ και δίνω 5 ευρώ και ευχαριστήκε με κεράσια.
1: Έτσι αποκτάνε εμπιστοσύνη μεταξύ μας του παραγωγού,
2: ναι, κοιτάξτε,
1: και του καταναλωτή.
2: Να μην λέμε τώρα να έβγαλε 3-4 εκατοστάρικα, όσα και να βγάλει ο παραγωγός είναι λίγα. Εγώ είμαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω καλά τι λέω.
1: Τώρα με 2 ευρώ που είναι πιο
2: προβλήματος, όσα και να βγάλει. Ο αγρότης είναι λίγα. Επίσης τα ροδάκινα και αυτά που παίρνω είναι πάρα πολύ ωραία και νόστιμα και οι γαρμάδες που άρχισαν να φέρει τώρα εδώ και 2 εβδομάδες πάρα πολύ καλή. Κανένα παράπονο δεν έχω. Οι άνθρωποι φέρνουν πολύ ωραία πράγματα πρώτης ποιότητας. Και μάλιστα...

0: ακούμε και τώρα από
1: να έχετε εμπιστοσύνη στους παραγωγούς. Να έχετε εμπιστοσύνη τους παραγωγούς, όχι τόσο τους εμπόρους. Οι παραγωγοί κάνουν τεράστιο αγώνα.
0: Δεν παίρνω εγώ από τα μαγαζιά τα αυτά, δεν παίρνω ούτε από λίτρ, ούτε από άρπο, ούτε κανέναν. Δεν τα γουστάρω εγώ αυτά τα μαγαζιά. Εγώ πάω μόνο από τη λαϊκή. Και αν ψωνίσω από πράγματα για το σπίτι, θα πάω σε δικά μας μαγαζιά συνοικιακά.
1: Μπράβο σας.
0: Δεν τους δίνω αυτούς τους μπαγάζες, τίποτα. Αυτούς τους κλέφτες. Τώρα, όσο λένε κάτι που μιλάνε τώρα για τους λαθρέους και αυτά που γίνονται και τι, με αυτούς που μας κυβερνάνε να μην περιμένουν τίποτα καλό.
1: Τίποτα καλό να μην περιμένουν. Εγώ στεναχωριέμαι που δεν δείχνουν τα μεγάλα κανάλια τις εισρωές, τις αθέμητες εισρωές.
0: Θέλουν να βάλουν ακόμα και στην περιφέρεια εκεί που αδειάζουν τα χωριά να λάβουν λαθρέους. Αυτοί δεν έχουν Θεό και πίστη γιατί δεν είναι Έλληνες. Ας το καταλάβουν καλά αυτό και ας το βάλουν στο ξερό τους στο κεφάλι οι Έλληνες. Αυτοί που κυβερνάνε θα την καταστρέφουν την Ελλάδα. Θα την βουλιάξουν όσο δεν πάει. Το καταλαβαίνουν αυτό. Μη μόνο παραλίδες και καφεδάκι και κινητό. Τους βλέπω είναι πάνω στο κινητό. Έχουν αποτρελαθεί με το κινητό. Εγώ το κινητό δεν το παίρνω. Τι να το κάνω το κινητό. Και αν το πάρω το πάρω γιατί θέλω να δω τα γκόνια μου πώς είναι. Και έχω ένα κινητό φτηνό, μικρό. Τι να το κάνω, να παίζω με το ίντερνετ, είναι στα καλά τους. Έχουν αποβλακωθεί. Το κινητό είναι πλήρης αποβλάκωση. Και μπράβο σε κάποιους
1: που μιλάνε ίσως στην τηλεόραση. Και μεγαλύτερες αυταρτήσεις.
0: Ναι. Ναι, Δημητρά.
1: Ναι, από τις μεγαλύτερες, λέω, πλέον σύγχρονες εξαρτήσεις είναι το κινητό.
0: Έλεος, και μάλιστα έλεος, από τα δική ηλικία. Έλεος, τώρα με άνθρωπο με το κινητό. Έλεος, το λέω, παράτα το λέω, πέτα το να πάρει ευχή. Έχεις αποβλακωθεί με τις ώρες στην καφετηρία. Καταρχήν γίνεις αντικοινωνικός.
1: Πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας. Και εγώ το αντιμετωπίζω, αγαπητέ μου φίλε, και εγώ το αντιμετωπίζω, έχω τρία αγόρια. Ενθουσιάζονται όλοι με το κινητό. Ο καθένας μας ενθουσιάζεται. Έστω και στην τρίτη ηλικία ακόμα, ενθουσιάζονται. Μπαίνουν, χαζεύουν, βλέπουν. Και μετά το αστείο, ξέρετε ποιο είναι. Ξέρετε ποιο είναι. Πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας.
0: Όταν βλέπω εγώ το κινητό αυτό, το σύγχρονο κινητό, έχει του κόσμου τις βρωμιές μέσα, το πόσο μπορεί να παραπλανηθεί από το ίντερνετ το παιδί και να πέσει σε πολλές λούμπες.
1: Είναι γιατί δεν επικοινωνούμε εμείς φυσικά με τα παιδιά μας. Πες, γίνεται εξάρτηση στο κινητό. Πες, μετά θυμούνται. Αυτό μου έλεγε ο πατέρας μου, αυτό μου έλεγε η μάνα μου. Δεν θα θυμούνται τι είπε το ChatGPT ή είδαν κάτι στο TikTok. Ξέρετε, σήμερα έβλεπα και βλέπω πολύ ωραίες συνταγές σε όλα τα δίκτυα.
0: Ναι, ναι.
1: Με υλικά που δεν είχα εγώ ποτέ στο σπίτι. Και μετά λέω τώρα τι να μαγειρέψω. Και λέω, δεν κάνω μια στραπατσάδα. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε πώς μαγειρεύουν, πώς τρώνε, πώς πίνουν, πώς γλεντάει ο κόσμος και δεν γλεντάμε την ίδια μας τη ζωή. Μας γλεντάνε κάποιοι άλλοι.
0: Έτσι είναι. Έτσι
1: με το μάτι. Χωταίνει το μάτι.
0: Έτσι είναι, Δήμητρα.
1: Λοιπόν, εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν διαβάσεις εφημερίδες που είναι έξω από το σύστημα, από τους συστημικούς, θα δείτε μέσα. Προχθές διάβαζα μια εφημερίδα, έλεγε ο Βελόπουλος, το τι δίνουν στους λαθρομετανάστες και το τι παίρνουν οι Έλληνες.
1: Αυτοί έχουν προνόμια, εμείς υποχρεώσεις. Εμείς υποχρεώσεις.
0: Εμείς
1: και είναι καταδικασμένα και τα δικαιώματά μας.
0: Πόρους. Έλεος, αγαπητοί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να καταλάβουμε δίμετα το εξής.
1: Φοροκαταιγίδα έχουμε, φοροκαταιγίδα που δεν σταματάει ποτέ.
0: Πρέπει να καταλάβουμε δίμετα το εξής. Δεξιοί, αριστεροί και όλοι οι Έλληνες να καταλάβουν ότι αυτοί που τους ταΐζουμε εδώ και 50 χρόνια. Φτάνει. Γίναν πολυεκατομμυριούχοι. Διάβαζα 148-150 βουλευτές έχουν 2.000 ακίνητα.
1: Ένα μην τα
0: κάνουν 10. Καταλαβαίνουν ότι μας έχουν ρουφήξει και το αίμα. Ας βγουν νέοι άνθρωποι απάνω. Και εγώ θέλω να βγουν νέοι άνθρωποι. Γιατί ξέρω ότι ο νέος έχει όρεξη, έχει όραμα, έχει κι αν είναι πατριώτες, χίλιες φορές καλύτερα να μπορέσει η χώρα αυτή να μπορέσει να πετάξει αυτή η χώρα.
1: Ο νέος είναι αμόλυντος και λάθος να κάνει ο νέος είναι αμόλυντος και λάθος να κάνει, έχουμε αυτή την ανοχή. Αντοχή με όλους αυτούς που έχουμε μπλέξει δεν έχουμε, αγαπητέ μου.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Οι ανοχές και η εμπιστοσύνη έχουν χαθεί. Δεν υπάρχει με αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε μπλέξει, που όπως είπες προηγουμένως, που έλεγες, δεν είναι καν άνθρωποι αυτοί. Αυτοί δεν είναι καν άνθρωποι.
1: Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Δήμητρα.
1: Έχουμε καλή συνέχεια.
0: Να
1: ανοίξουμε και ακόμα μία τηλεφωνική γραμμή. Μανώλη. Μανώλη.
2: Δήμητρα, καλησπέρα.
1: Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Γιάννη, Θεσσαλονίκη. Δήμητρα, έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτά που λες. Αυτά είναι, τμήματα σχεδίου. Δηλαδή, αν εννοείς τα παζλ, θα δεις ότι υπάρχει το σχέδιο όχι μόνο για την αντικατάσταση πληθυσμού, αλλά για την αντικατάσταση των Ελλήνων με φτηνό εργατικό δυναμικό. Δηλαδή, το φτηνό εργατικό δυναμικό βεβαίως θα προέλθει και από τους μετανάστες και με άλλες μορφές. Η ουσία είναι ότι πρέπει να αντιδράσουμε ως λαός. Υπάρχουν οι απλοί δύο τρόποι, σαν μπούσουλα, ας το πούμε, σαν πηξίδα ένα πράγμα, να κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκει το σύστημα και να κάνουμε ακριβώς εκείνα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το σύστημα ή ενοχλούν το σύστημα. Δηλαδή αυτό που ενοχλεί το σύστημα είναι το όπλο μας. Οι κινητοποιήσεις οπωσδήποτε είναι ένα μεγάλο όπλο και από αυτές θα προέλθει κάτι καινούριο, αλλά και η ψήφος μας, αν και δεν βλέπω να γίνονται κοντά-κοντά εκλογές. Η ουσία είναι ότι με μόνο τις εκλογές δεν θα αλλάξει κάτι. Πιστεύω στις κινητοποιήσεις. Και ένα τελευταίο θέλω να πω ότι στο όνομα της δίθεν ευκολίας, στο όνομα της δίθεν ασφάλειας και στο όνομα της δίθεν ταχύτητας θυσιάζουμε την ελευθερία μας και την ποιότητα ζωής μας. Αυτό κάνουν όλα αυτά τα smartphones, τα smart cars, τα smart homes, smart cities, έξυπνες πόλεις και ένα σωρό τέτοια. Εγώ ξέρω ότι όπου επικρατεί η τεχνητή νοημοσύνη καταστρέφεται η φυσική νοημοσύνη, Δημητρά μου.
1: Ακριβώς, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Χάρηκα που μιλήσαμε.
1: Να είστε καλά. Χαιρετισμό σε όλη τη Θεσσαλονίκη, αγαπημένη πόλη. Σε ευχαριστώ. Κάπου εδώ φτάνουμε κι εμείς στο τέλος. Ήταν μια ακόμα αγροτική Κυριακή. Είπαμε και πάρα πολλά κοινωνικούς προβληματισμούς, κοινωνικά ζητήματα, τα οποία δεν ξέρω τι πρέπει ακριβώς να γίνει. Σίγουρα δεν μπορώ να πάρω απόφαση μόνη μου. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε λίγο συγκροτημένοι και συνεργάσιμοι και να υποχωρούμε λίγο, όχι στα ιδανικά, στην αξιοπρέπεια και σε όλα αυτά που μας χαρακτηρίζουν ως Έλληνες, αλλά πρέπει να συμβαδίσουμε μαζί. Πρέπει να αλλάξουμε κάτι συλλογικά, όχι ατομικά ο καθένας. Και αυτό γίνεται μόνο με καθαρές κουβέντες, με διάλογο και φυσικά διπλωματία, γιατί όλοι μας κάπως πίσω στο μυαλό μας έχουμε το τσιπεροντολόγιό μας, να πω. Και το λέω έτσι ξεκάθαρα. Αλλά να είμαστε και λίγο φιλότιμοι. Γιατί έχουμε μπλέξει με όλους αυτούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς που ανέφερα πριν λίγο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους ακροατές, τους συνεργάτες, να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο μου το Στέλιο τον Κουρνιάκο, να απαντήσω και σε ένα ερώτημα του φίλου ακροατή Κώστα σχετικά με το αν θα γίνει πληρωμή των 4,9 εκατομμυρίων de minimis στην ειδική των 6 νέων περιφερειών που μπήκαν στις 10 Ιουλίου. Να πούμε ότι από 17 Ιουλίου ως 10 Αυγούστου ανακοίνωσαν λόγω παράτασης αιτήσεων ΟΣΔΕ. Σήμερα έχουμε 27, οπότε ας ελπίσουμε σε αυτές τις ημερομηνίες ότι θα συμβεί. Εγώ δεν πιστεύω πλέον σε τίποτα. Δεν υπάρχουν υποσχέσεις, όπως γνωρίζουμε εμείς αυτή την έννοια της λέξης υποσχέσεις. Έχουμε δυστυχώς να κάνουμε με ψεύτες πολιτικούς όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με αυτό πλέον. Να ευχαριστήσω και την Λίνα την Στρίδου, τον Χρήστο τον Διρανίδη, όλους τους συμμετέχοντες, όλους όσους ακολουθούν τους δύο μεγαλύτερους σταθμούς ολόκληρη τη χώρα, Focus FM και Μάχη FM 99,8. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός την επόμενη Κυριακή, κάθε Κυριακή 6 με 8. Στέφανε Μανουήλ, θα δώσεις τη σκητάλη έτσι στον φόκους, στην αγαπημένη μου, πολύ αγαπημένη μου Δώρα Ιωάννου. Δώρα Φόκους λοιπόν, ένα τρίωρο μουσικής επιλογής που πραγματικά έτσι θα μας δώσει μια άλλη όθηση, γιατί είναι πολύ καλή μουσική και καλό είναι να ακούμε τα πάντα, να επεξεργαζόμαστε, να ερμηνεύουμε και τη μουσική, γιατί μας γεμίζει και είναι στη φύση μας και φυσικά έχουμε και συνέχεια στη Μάχη FM με το Θωμά Καλοκύρη, η ώρα του δικηγόρου. Καλή ευλογημένη εβδομάδα και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός είναι μαζί μας.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό μήνα και ευλογημένο. Από τους 103,6 Focus FM. Κλειώ δεν άρδω, ανοίγει την αυλαία μας. Καλώς ορίσατε, καλοί μου και ακριβές μου και ακριβοί μου κρατές. Έναν ωραίο σκοπό δίνει στη ζωή μου. Τι ωραία λόγια. Καλώς βρεθήκαμε, καλώς ανταμώσαμε. Εδώ Focus Δώρα, τα Σαββατοκύριακα, λίγο μετά τις 8, στα δικά μας μουσικά ραντεβουδάκια, ανταμώματα, αν θέλετε, όπως το αγαπάτε, όπως το νιώθετε. Είμαστε πάλι κοντά σας. Εχθές στο παραπέντε θα ήμασταν μαζί, αλλά συνέβη κάτι οικογενειακό και δυστυχώς έπρεπε να φύγω. Όλα καλά, όλα όμορφα, με τη βοήθεια του Κυρίου. Μπήκαμε στο μήνα της Παναγιάς, να μας ευλογεί όλους, να μας δίνει δύναμη και κουράγιο. Αν και εγώ πιστεύω, εντάξει, τιμά την κοίμησή της, μανούλας μας βεβαίως, αλλά όλη τη χρονιά η Παναγιά μας εορτάζει και ευλογεί τον καθένα μας. Πίσω από το μικρόφωνο Θεοδώρα Ιωάννου, εδώ στα www.focusfm.gr για τους φίλους που μας ακούν και μπήκατε ήδη και στέλνετε τα πρώτα σας γραπτά μηνύματα ίντερνετικά. Η υπόλοιπη 103,6 κλασικά, σταθερά η βελόνα του ραδιοφώνου σας. Και καλό και ευλογημένο μήνα, ξανά και ξανά, τελευταίος καλοκαιρινός μήνας για το 2026, 2 σήμερα του μηνός. Καλή εβδομάδα, Κυριακή, που ξεκινάει η εβδομάδα μας και πάμε μέχρι και τις 11 με πολύ πλούσιο ρεπερτόριο.

Η ζωή λοιπόν που μας δίνει πολλά, ή τουλάχιστον μπορούμε να πούμε, μας δίνει πολλές ευκαιρίες. Αναλόγως πώς θα είμαστε το διάστημα εκείνο για να αρπάξουμε την σωστή στιγμή και τον στόχο των ευκαιριών μας για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Και μια ευγνωμοσύνη που θα έπρεπε μέσα μας να ρέει στις φλέβες μας για αυτά που μας δίνει η ζωή. Πρώτα απ' όλα την υγειά μας, πρώτα απ' όλα τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας στα δύσκολα, γιατί στις χαρές κανένας δεν δηλώνει απουσία. Στα δύσκολα, ξέρετε, επιδάνε έτσι σαν τα ποντίκια όταν πάει το καράβι να ναυαγήσει. Τα γνωρίζετε τα γνωστά. Λίγοι είναι οι άνθρωποι που θα αντέξουν πέρα από τα δικά τους και τα δικά μας. Το έχετε καταλάβει, μεγάλα παιδιά είμαστε. Αλλά και να μην είμαστε μεγάλα παιδιά ή να μένουμε παιδιά, έχει και αυτό την απόλυτη και πολύ σημαντική σημασία του. 3W είπαμε, ξαναλέω γιατί με ρωτάτε, ή μπαίνετε στο site στα www.focusfm.gr και πατάτε εκεί το ακούς ζωντανά, ή βεβαίως στους 103,6 και ακόμα πιο εύκολα στο Viber του σταθμού για τα μηνύματά σας, για να κάνουμε και εμείς να χτίσουμε το παρεάκι μας και σήμερα πάλι στο 6907-483-484 για την γραπτή μας επικοινωνία. Μόνο επιστήνω την προσοχή, καλή μου φίλη, όχι κλήσει στο Viber, δεν μπορώ να απαντήσω, μένουν αναπάντητες, όχι από αδιαφορία και από έλλειψη ευγένειας, δηλαδή από αγένεια εκ μέρους μου, αλλά τεχνικά δεν μπορώ να απαντήσω, οπότε παραμένουμε στο γραπτό. Ελίζα Μαρέλη, μία από τις φωνές που σημάδεψε το ελαφρό τραγούδι, και πραγματικά λέγεται και έτσι είναι, ότι πέρασε από πολύ δύσκολους δασκάλους και πήρε το ok. Και ξέρετε, τότε τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, και ούτε τα καλά μικρόφωνα για να αλλάζουν και να δίνουν στην φωνή χρώμα. Πάμε. Αν μου φύγεις και σε χάσω.

αυτό είναι ο Eddie Fisher. Αυτές είναι οι μελωδίες της Κυριακής μας, όπως ακριβώς τις τηρούμε και τις επιθυμούμε. Όλα θα τα πούμε, σχεδόν όλα, ή τουλάχιστον όταν έχει μείνει ακόμα στο μυαλό μας, γιατί κουράζεται και το μυαλό και δεν μπορεί να τα θυμάται όλα, αλλά κρατάμε σημειώσεις. Πρώτα-πρώτα τα χρόνια μας πολλά στον Ιουστινιανό. Χρόνια πολλά και καλά και κυρίως καλά σε όλους εσάς που σβήνετε κεράκια, που γιορτάζετε τα γενέθλιά σας, εκείνη τη μεγάλη μέρα που ήρθατε στον κόσμο. Να έχετε μια όμορφη και ξεκούραστη ζωή, να έχετε ανθρώπους δίπλα σας με αγάπη και εσείς να δίνετε αγάπη, γιατί αλλιώς δεν φθουράει το πράγμα που λέμε και στο χωριό μου. Μια Θεσσαλονίκη που την διασχίζεις και χαίρεσαι. Το λέω κάθε καλοκαίρι, λίγο πριν κι εγώ σας αφήσω για κάποιες μέρες για τις διακοπές μου. Χαίρεσαι να περπατάς, χαίρεσαι να οδηγάς. Είναι όμορφα. Από την άλλη δεν είναι τόσο όμορφα όταν σκέπτεσαι ότι βρήκαν όλοι το δρόμο και κίνησαν προς τις παραλίες, προς τις ακτές και σε πιάνει έτσι ένα κάτι της. Αλλά συνέρχεσαι γιατί έχεις μπροστά σου διακοπές και εύχεσαι να είναι κάθε χρόνο και λίγο καλύτερες από τις περσινές. Ποιος μπορεί να το διασφαλίσει? Κανείς. Η ψυχολογία μας μόνο μπορεί να μας χαρίσει τέτοιες στιγμές και τουλάχιστον να τις υλοποιήσουμε. Σε μια Θεσσαλονίκη λοιπόν που ξεκουράζεται, θα πω, αλλά τα πήγαινε έλα προς τις παραλίες και στις κοντινές θάλασσες και τα σχετικά, δεν σταματά αυτό. Μια που φέτος λένε οι ειδικοί και το βλέπουμε κι εμείς, ότι ένας στους πέντε, και πολλοί βάζουν, εγώ θα έλεγα περισσότερο, μπορεί να κάνει διακοπές με τις τιμές που ορίζουν και με τις καταστάσεις που έχει περιέλθει ο Έλληνας, η Ελληνίδα, το Ελληνόπουλο και ούτω καθεξής. Πάμε στη Λάουρα. Ποια είναι αυτή? Ματ Μονρό την τραγούδησε πριν γύρω στα 50, εκεί στο Αμέρικα, και ακούστε τη φωνούλα του. Και νομίζω ότι θα πάμε λίγο πίσω. Ερωτικά εννοώ, συναισθηματικά εννοώ. Μπαίνει ο δίσκος.

με όνειρα για τη Λόρα. Εγώ την είπα Λάουρα, δεν πειράζει. Εσείς καταλάβατε ότι πρόκειτο για μια ιδιαίτερη παρουσία στην ζωή ενός άντρα και πώς την φαντάζεται και πώς την νιώθει γενικότερα. Μάλιστα, κλείνει τελικά το pick-up, το βινήλιο. Αυτό ακούσαμε λίγο πριν το εκφωνήσουμε. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ, αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη μας. Να βάλω, να μην βάλω κλιματιστικό, μουρδε βάζω καλύτερα τον ανεμιστήρα. Ναι, αλλά ο ανεμιστήρας περιφέρει τον ζεστό αέρα. Άντε θα βάλω κλιματιστικό με το χρονόμετρο. Άντε τόνα, άντε τ' άλλο. Και γενικότερα μια αναστάτωση στους ανθρώπους, τι θα κάνουν, πώς θα κάνουν, κάτι που δεν το αφήνουν εκεί στον ύψιστο να τα κανονίσει όλα κανονικά όπως εκείνος ξέρει καλύτερα και μπορεί, και προσπαθούμε εμείς να τα λύσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε στις καλησπέρες τις όμορφες. Να δώσω την καλησπέρα μου στον κύριο Βαγγέλη που μας ακούει από την Ελβετία, στην φίλη μας την Τάνια από την Ροδιά Τυρνάβου, στην κυρία Ζηνοβία μας από την Σπάρτη, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Φάνη, καλησπέρα στον Δημοσθένη. Γεια σου Λουκία μου, με το καλό και εσύ να πάρεις την άδειά σου. Καλησπέρα στο Λονδίνο, στον κύριο Βασίλειο, στον κύριο Χρήστο που μας ακούει από την Ρόδο και στην Φωτεινούλα που εύχεται σε όλους μας καλό μήνα, όπως και όλοι σας βεβαίως, και η Παναγιά να είναι δίπλα μας και πάντα είναι δίπλα μας. Εμείς δεν είμαστε δίπλα της, και να μην αρχίζω τώρα τα κηρύγματα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι πρόκειτο για θεολογική εκπομπή, αλλά δεν μας χαλάει να λέμε και τέτοιες αλήθειες. Που πας χωρίς πίστη, καλέ μου άνθρωπε, ειδικά στην εποχή μας. Που πας.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

αυτό το σπίτι λοιπόν της Ειρήνης. Μια πραγματική ιστορία που έγινε τραγούδι, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει. Και είπαμε, το τραγούδι γράφεται μέσα από την ίδια μας την ζωή, τα βιώματα, τα γεγονότα, τα περίεργα, ακόμα και τα θαύματα. Να δώσω τις καλησπέρες μου στους επόμενους ακροατές και ακροάτριες που μπήκανε στην ενημέρωση εδώ του Viber και στα γραπτά σας μηνύματα. Καταρχήν μια μεγάλη αγκαλιά στην Ζηνοβία μας εδώ στα δυτικά Θεσσαλονίκης, στο Νεκτάριο και στη Βιολέτα, τα Σέβη μου, στην Φωτεινούλα που μας ακούει από τα Καλύβια Αττικής, στην Ελένη από τις Δυτικές Συνοικίες και στην φίλη μας την Ράνια με τα βιντεάκια της και τα θαύματα που δίνει κατά καιρούς ο καλός Θεός. Ράνια μου, μπας και ξεστραβωθούμε λίγο και δούμε ότι υπάρχει εκεί ψηλά κάποιος που μας προστατεύει, αλλά εμείς έχουμε μια τυφλαμάρα, θα το πω έτσι αυστηρά, που πιο πολλά βλέπουν οι άνθρωποι που έχουν θέμα όρασης παρά εμείς που βλέπουμε. Ακριβώς. Και γιατί μας δόθηκαν, λέει, δύο αυτιά και ένα στόμα? Μεγάλη απορία, μπορεί και να το γνωρίζετε, μπορεί και να μην το ξέρετε. Κάποτε το ρώτησα κι εγώ και η απάντηση ήταν σοφότατη. Δύο αυτιά, λέει, για να ακούμε πολύ και ένα στόμα για να μιλάμε λιγότερο. Και δυο ματάκια για να παρατηρούμε. Όχι σαν τον Κύκλοπα, να λέμε και τα αστιάκια μας. Λοιπόν, μεγαλώνει η παρέα, οι ευχές σας είναι υπέροχες, ό,τι καλύτερο στον καθένα μας, που το αξίζει, που κόπιασε γι' αυτό, και ότι κοπιάζει κανείς αργά ή γρήγορα, ποτέ μα ποτέ δεν πάει χαμένο.

Ιταλία σήμερα, λίγο παραπάνω, λίγο από τα γειτονάκια μας, να πάρουμε τις παλιές καλές τους επιτυχίες. Ε? Βιάζονται οι Ιταλοί σαν εμάς και αυτοί. Εδώ είναι Μία Μαρτίνη και Ροπέρτο. Ζήσε λοιπόν, λέει, τη ζωή σου στο φουλ. Δείξε μου τον τρόπο. Και αυτό είναι σημαντικό.

άλλα τα ακούσματα, άλλες καμιά φορά οι μελωδίες. Μπορεί να μην εξυπηρετούν όλα τα αυτάκια, μπορεί να μην έχουν τόσο πολύ έτσι την απόδοση, την ανταπόκριση, την αμεσότητα, δεν ξέρω. Εσείς εκεί έξω, αφού κράζεστε, και σίγουρα δεν αφήνουμε ή δεν παροπλίζουμε μουσικές που έχουν μεγαλώσει μαζί μας, όπως μου γράφει ο κύριος Χρήστος, ωραίες ιταλικές αναμνήσεις από πάρτι, υποθέτω κύριε Χρήστο, από εκδρομούλες, από όμορφες φοιτητικές, αν θέλετε, μαθητικές στιγμές και ούτω καθεξής. Μία βόλτα στην Ίστρια, τι ωραίο μέρος, Κατερινάκη μου. Και διαβάζω ότι είναι η μεγαλύτερη Χερσόνησο στην Αδριατική, παρακαλώ, που βρίσκεται στην κορυφή της Αδριατικής ανάμεσα στον κόλπο της Τεργέστης και τον κόλπο του Γκβάρνερ. Με την φίλη μας εκεί, την καλή μας την Σόνια, ωραία τα ταξίδια σας. Χαίρομαι που οργώνετε τον κόσμο και όσο μπορείτε να ταξιδεύετε. Ο άνθρωπος που ταξιδεύει ανοίγουν και τα μυαλά του και το πνεύμα του και οι ορίζοντές του και γενικότερα μόνο να κερδίσει έχει παρά να χάσει. Και αν σας μεταφέρω στον επόμενο μουσικό τόνο του το δω το τραγούδι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχετε χορέψει, αφιερώσει και τα υπόλοιπα. Καλησπέρα στον Πασχάλη, στη Μαρία και στο Γιώργο από το Ψυχικό Σερών. Καλησπέρα και σε σένα. Και σε σένα.

Μία πάνω και Ρωμίνα Πάουερ, τι άμμο. Και ένα ζευγάρι, όπως έχουμε ξαναπεί, που άφησε τόση ιστορία, τόση αγάπη, τόση ενότητα και ένα διαζύγιο μετά από μια οικογενειακή απώλεια της κόρης τους, που ακόμα ψάχνεται η αλήθεια μετά από τόσα ολόκληρα χρόνια. Θα σας πάω τώρα στον Εντουάρντο Βιανέλο, έναν υπέροχο Ιταλό τραγουδιστή της εποχής του 60, σε ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό, αλλά καμιά φορά είναι πολύ λογικό. Επίσης, να μην καταλαβαίνουμε τα λόγια, να μην γνωρίζουμε την ιταλική γλώσσα. «Ο μίο σινιόρε», που αναφέρεται «ο κύριέ μου». Δεν έχει να κάνει κάτι με ερωτικό στίχο, έχει να κάνει με τον δημιουργό, όπου ο ίδιος λέει «ο κύριέ μου, σε αυτόν τον κόσμο δεν είχα πολλά, αλλά ήμουν ευχαριστημένος και ευτυχισμένος, είμαι ευτυχισμένος, για ό,τι έχω σε ευχαριστώ, για τα πάντα, για ό,τι έκανες για μένα». Όμως απόψε συνεχίζει και λέει «επέτρεψέ μου να προσευχηθώ και κάνε αύριο, και κάνε αύριο να γυρίσει η πραγματική του προσωπική επιθυμία σε μένα εκείνη». Παραμένει ευχαριστημένος, παραμένει ευτυχισμένος και πάντα μπορούμε να ζητάμε κάτι που με την προσευχή στρώνουν τα πράγματα αρκετά.

ομοίο Σινιόρε λοιπόν. Δώσαμε και την ελαφρώς μετάφραση. Και μεταφράζοντας το επόμενο, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί, μια που ο καλός μας ο φίλος έχει, λέει, γλυκές αναμνήσεις. Έτσι ακριβώς. Το Κοτούνιο λοιπόν, καλή μου φίλη και καλέ μου ακροατή. Για πάμε ξανά να τα θυμηθούμε. Sono un italiano.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Μα αυτή λοιπόν με την Άννα Μπελέν μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας. Πάντα συντονισμένη εδώ στους 103,6 Focus FM. Με τα ισπανικά μας, με τα ιταλικά μας που επιλέγετε και επιλέγουμε. Και καλό μήνα, Ντέσος Δελούρα. Η Σπατάλη γενικότερα αναφέρθηκε σε αυτό το τραγούδι. Πού Σπατάλη και πού αποταμίευση, καλή μου Άννα Μπελέν. Δεν υπάρχει τούτο το παθητικό ρήμα στην διάσταση της ζωής μας. Και γελάω γιατί έτσι είναι και έτσι τα λέμε. Μια καλησπέρα στην παρέα μας. Μπήκε και η κυρία Τέρη. Η κυρία Τέρη εύχεται καλό μήνα σε όλους. Και ο κύριος βέβαια Πέτρος, με τα ευχάριστά του και τις ευχές σας ολονών για έναν καλό και ευλογημένο μήνα. Και πάνω απ' όλα υγεία, υγεία, υγεία, ψυχική και σωματική πάνω απ' όλα, γιατί αυτά είναι παντρεμένα μεταξύ των Αντώνιο Μπαντέρας, βέβαια. Για αφού γραστείτε την ισπανική κιθάρα, κύριε Πασχάλη. Να είναι όλα περαστικά, μωρέ. Τα βάσανα είναι για τους ανθρώπους και μέσα από αυτά τα δύσκολα να βγαίνουμε πιο δυνατοί. Καλησπέρα, Ελισάβετ. Καλησπέρα, Φωτεινούλα μου.

Έτσι ακαντσιόν λοιπόν από την Ισπανία, δεν θα έλεγα φρέσκο φρέσκο αλλά πάντα διαχρονικό. Στον επόμενο μουσικό τόνο έχουμε βάλει πλώρη για αυτά τα μπολερό, τα λατινοκοϊσπανικά, αμερικάνικα, αυτά τέλος πάντων που μας απελευθερώνουν κατά έναν τρόπο που έχει και η μουσική εδώ αυτής της χώρας ή των χωρών που μιλούν τα ισπανικά, κάτι διαφορετικό ρε παιδιά, ε? Πάμε. Άλλο παίξιμο στην ισπανική κιθάρα, άλλες φωνές, λίγο πολύ η μουσική ενώνει, η μουσική ξυπνάει μνήμες.

Adiós. Adiós λοιπόν. Θέλω ρεγάλο. Να κομπίτω μια όμορφη έτσι εξομολόγηση και απόλυτη θέση μιας γυναίκας που χαρίζει λέει τον καλό της, ενώ εκείνος έδειξε την απιστία στο πρόσωπό της. Σου τον χαρίζω, της απαντάει. Υπάρχουν γυναίκες που αποχωρούν με αξιοπρέπεια. Βέβαια άλλες θυμώνουν, άλλες πάνε, αυτοκίνητα, λάστιχα και τα διάφορα που κάνει μια γυναίκα έτσι, ε. Αλλά υπάρχουν και αυτές που φεύγουν αξιοπρεπώς αθόρυβα και πραγματικά υποκλεινόμαστε σε αυτές τις κυρίες. Πάμε ακόμα ένα πριν κλείσουμε και αυτό το πρώτο μας ημίωρο της δεύτερης ώρας.

0: ένα μπολερό με λατινική, έτσι, με λατινικό ηχόχρωμα.
1: Ya no corro como antes por la vida.
0: Α, βέβαια, για τις ακρογιαλιές ότι πρέπει,
1: Mis pasos van cansados de llorar.
0: Μου δίνετε ιδέες.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Δε χεδέ αμάρ λοιπόν, έπαψα να σ' αγαπώ με αυτόν τον όμορφο τίτλο, δύο υπέροχοι ερμηνευτές, ο Φίλιπ Μιουνίζ και ο Μάρκ Άντωνι, δώσανε έτσι μια ανδρική συνομιλία επί σκηνής, θα έλεγε κανείς. Συνεχίζετε να μπαίνετε στην παρέα μας στο 6907-483-484, τα μηνύματά σας κανονικά στο Viber του Focus FM, εδώ Μακεδονία, εδώ Θεσσαλονίκη, εδώ στους 103,6 Focus δώρα τα Σαββατοκύριακα, και τις όμορφες ευχές σας που τις κρατάω φυλαχτό για έναν ευλογημένο και καλό μήνα, έναν μήνα που παντού είναι η Παναγιά μας, και πόσο μάλιστα τώρα σε αυτόν τον μήνα, με τις νηστείες, με την προσευχή και με την χάρη της και την ευλογία της. Μου ζητήθηκε το επόμενο τραγούδι και μπράβο σας. Μοιάζουνε λίγο εισαγωγές, αλλά τα λόγια είναι τελείως διαφορετικά. Και μπαίνει και το σαξόφωνο και γίνεται μια ομορφιά.

Είναι τραγούδια που μπορεί να μην τα ξέρουμε, αλλά είναι γεμάτα συναισθήματα, πάθος και πολύ ψυχή. Όπως τον επόμενο μουσικό τόνο, συναντάμε εκείνο το «Εσέ Χόμπρε». Αυτός λοιπόν ο άντρας, εκείνος ο άντρας, λέει μια πανέμορφη κυρία στους στίχους της. Εκείνος ο άντρας που βλέπετε, που φαίνεται τόσο, λέει, ευγενικός και τσέντελμαν, που είναι τόσο περιποιητικός, είναι σαν να τον ξέρω όπως τον εαυτό μου. Εκείνος όμως ο άντρας που βλέπετε είναι αυτός που προσποιείται ότι είναι ο θεϊκός, ο τόσο φιλικός, ο τόσο εκδηλωτικός. Το μόνο όμως που ξέρει είναι να πληγώνει. «Θεέ μου», συνεχίζει, «πόσο ανόητος και πόσο αλαζόνας, πόσο κυκλοθυμικός και πόσο ανεύθυνος και πόσο φαντασμένος».

Χαίρομαι, κυρία Τάνια μου, που ταξιδεύετε με αυτή τη μουσική. Αυτός είναι και ο σκοπός της εκπομπής, ένας τουλάχιστον από τους πολλούς. Μια καλησπέρα να στείλουμε στον κύριο Σταύρο που απολαμβάνει, λέει, την εκπομπή δίπλα στη λίμνη της Καστοριάς. Φαντάζομαι δροσιά εκεί, κύριε Σταύρο, ε. Μια καλησπέρα να στείλω στη Δέσποινα από την Πηλαία, στην κυρία Ουρανία μας, στη Βαλεντίνα μας. Όλα καλά, παιδιά, για χθες. Μην ανησυχείτε. Όλα καλά. Λοιπόν, έτοιμο. Φύγαμε.

Ένας χορός λοιπόν για δύο. Πού πήγαν τα ζευγάρια, λέει η κυρία Βαλεντίνα? Δεν ξέρω. Κρύφτηκαν. Και καλύτερα να κρύβονται, να ζουν τον ερωτά τους. Ο έρωτας και η αγάπη θέλει μόνο δύο. Τίποτα άλλο.

Είναι πάρα πολύ λογικό, όταν το βρίσκω παράλογο, τα τραγούδια που αρέσουν να μην πολύ καταλαβαίνουμε, και λογικό είναι, τους στίχους, το νόημα, το μήνυμα που θέλουν να μας δώσουν. Καλησπέρα στη Μερούλα που μας ακούει από την Δράμα. Το συγκεκριμένο επόμενο τραγούδι έχει να κάνει με ένα ποίημα, όπου μπορούμε να βάλουμε τη μουσική ή να γράψουμε ένα μήνυμα. Είναι καμιά φορά, λέει το τραγούδι, όταν κάποιος μπορεί να έχει αργήσει να έρθει στην ζωή μας, αλλά αυτό που μετράει είναι να φτάσει ακριβώς στην σωστή στιγμή για τη δική μας την ψυχή. Μπορεί να μην ήσουν, λέει, το πρώτος μου έρωτας, αρκεί να είσαι ο τελευταίος μου και ο πιο σωστός. Μετά από υπομονή, όριμη αγάπη και τελικά η λύτρωση,

0: Άργησες λοιπόν, λέει, αλλά ήρθες στην πιο κατάλληλη στιγμή μου. Αυτό λοιπόν αρκεί για να γεμίσει την ψυχή, λέει, ολόκληρη ζωή. Και κλείνοντας λοιπόν και αυτή τη δεύτερη ώρα, τώρα θα σας φέρω έτσι ένα ταγκό που θα σας θυμίσει λίγο Αργεντινή, λίγο Παρίσι, μια συνομιλία, ένας διάλογος. Θα σας αρέσει άραγε, ε?
1: Oi tango in Paris.
0: Έτσι.
2: Parce que je viens d'Argentine.
0: Και απαντάει η Γαλλίδα και ακούστε πώς εξελίσσεται.
2: Certaines histoires.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α.

0: Λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
2: φτασμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: Κισάς, κισάς, κισάς. Όλα πίσω από ένα ίσως, ένα αν, μια υπόθεση λοιπόν. Περάσαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα, 7 λεπτά μετά τις 10 ώρα Ελλάδος, συντονισμένη στον Focus FM 103,6. Focus Δώρα, γνωστά το, να μην τα ξαναλέμε, Θεοδώρα Ιωάννου, για τους νέους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλό και ευλογημένο μήνα ξανά και ξανά σε όλες και σε όλες μας. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο που του αρέσουν έτσι τα λατινομπολερό και όλα αυτά. Ήθελα να περάσω σε ελληνικό ρεπερτόριο, αλλά επιμένετε να μείνω λίγο ακόμα σε αυτά, μια που ορισμένοι από εσάς είστε στην επιστροφή και έρχεστε ήρεμα και χαλαρά. Και αυτός είναι ένας επίσης από τους σκοπούς της εκπομπής. Τυχαίο δεν είναι αυτό το 8-11. Λοιπόν, Σέμπρε λοιπόν, Εστάς και τα υπόλοιπα δικά σας. Για ακούστε τον λιγάκι.
1: Pero se quedan viviendo en uno. Y aunque el día siga, aunque las horas pasen, hay un rincón del alma donde siempre vuelve su nombre.

llega. Todavía estás tú.

Enrico Iglesias και Μαρία Μπακέρα σε ένα ωραίο ντουέτο που το διάλεξε ο Κωνσταντίνος μας. Μπράβο παιδιά, ειλικρινά μπορούμε να κάνουμε άνετα μαζί εκπομπή. Και κλείνοντας με αυτό, για την ομορφιά μιας Μαρίας Μπαντέρας, και σιγά σιγά μπαίνουμε στο ελληνικό ρεπερτόριο. Pienso solamente en ti. Βαθιές ανάσες, χαμόγελο, ανοίξτε τα φτερά, γιατί πάθανε κράμπες τα φτερά μας, κακό

με τη μουσική του Μάριο Τόκα και του γράψα το Φίλιππο η στίχη. Ένας Μητροπάνος το 1994 ερμηνεύει έναν Αύγουστο που του έμεινε ανοιχτός και αγύριστος. Τι να σχολιάσω βρε παιδιά, και πως καίγεται και η ψυχή σας και η δική μου με τις φωτιές, με την απώλεια ανθρώπινων ζωών, με όλα αυτά που γίνονται, λες και έχουμε ραντεβού κάθε καλοκαίρι με την πύρινη λέλαπα. Σπίτια τον Ατάλο, κλαίει η ψυχή μου, τι να πω, πόσο πια να βαθύνω και ποιος να ακούσει και πού να ακούσει. Βγαίνουν ιερείς με τα λείψανα των Αγίων και κάνουν αγρυπνίες και σώζονται, και κάποιοι δεν πιστεύουν και γελάνε και χλεβάζουν. Δεν πιστεύεις, πολύ καλά κάνεις. Μη χλεβάζεις, μη κοροϊδεύεις, μη σχολιάζεις. Και αυτό που εσύ πιστεύεις δεν θα το σχολιάσω, δεν θα το χλεβάσω, δεν θα μπω στη διαδικασία να σ' αλλάξω γνώμη. Έχεις το αυτεξούσιο. Και από την άλλη, για πότε ξεκινάει το πύρινο μέτωπο και δεν ξέρουμε κατά πού να τρέξουμε. Άλλο ένα καλοκαίρι μέσα σε τρελές θερμοκρασίες, όπου και να δεις. Γιατί, πώς, δεν θα πάρουμε κατά τη γνώμη μου ποτέ απαντήσεις. Είμαι απόλυτη. Καλά, είμαι κάθετη. Εντάξει, συγχωρέστε με. Πήραμε ποτέ απαντήσεις? Πέταξε ένα πουλί που λέει και το τραγούδι. Άναψε ένα γυαλί που πέταξε κάποιος ένα μπουκάλι. Ένας ανεύθυνος, ένα τσιγάρο αναμένο. Ή εκδικείται η φύση που ανανεώνεται κάθε πόσα χρόνια? Και όλα εδώ στην Ελλάδα ανανεώνονται. Τα χωράφια, τα βουνά και τα λαγκάδια. Πάριος.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

παλιό τραγούδι, 1973, και λησμονισμένο τραγούδι, έτσι δεν το έχουμε και πολύ στο πρόγραμμά μας. Εδώ όμως δεν τα αφήνουμε τούτα. Λοιπόν, τελευταίο μας ημίωρο μέχρι και τις 11 με τραγούδια που έχουν εκείνο τον καιρό επίσης δημιουργήσει, σημειώσει στο βιβλίο της ζωής μας αναμνήσεις, για τις οποίες ομιλείτε, άλλοι με αναστεναγμό, άλλοι με χαμόγελο εδώ, άλλοι με χαρά και άλλοι αναπολώντας το παρελθόν, όπως μου γράφεται.

Όταν μου έδωσες το πρώτο σου φιλί, είπες για σένα αρχίζει τώρα η ζωή. Όταν τα μάτια σου δακρύσαν, λυπή σκορπίσαν στη δική μου την ψυχή. Που σε αγάπησα πολύ, δεν μετανιώνω, μου δίνεις δύναμη με ένα σου φιλί. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε

Τα δυο μου χέρια σε κρατώ και νιώθω εγώ όλο τον κόσμο να κυβερνώ. Στα δυο μου χέρια σε κρατώ και τα δυο χείλη σου φιλώ. Μέσα στα μάτια σε κοιτώ.

τον κόσμο κυβερνώ, Λάκης Αλεξάνδρου. Πολύ σωστά, κυρία Ζήνα μου. Όμορφη μου σπαρτιάτισσα, πέτυχες Διάνα. Μια άλλη φωνή που χαρακτηρίστηκε από τις πιο λαϊκές της εποχής του είναι η επόμενη εδώ επιλογή του τραγουδιού. Βέβαια έχει πει πολλά τραγούδια, Σύνειδησή μου, Φωτιά και. Γέλα κυρία μου, σε εκείνο το δίσκο το 1975 κάναμε μια στάση. Μια στάση ψυχής. Τραβήξαμε δηλαδή το χειρόφρενο. Και άμπε μπαμπλόμ, οπ, το πετύχαμε, λέω στον εαυτό μου. Ποιο θα μπορούσε να είναι? Καφάσης ήταν αυτός. Για μας παραμένει και είναι Καφάσης. Για ακούστε τον λοιπόν. Υπέροχη φωνή και όλα τα άλλα αφήστε τα.

ένας Τόλης Βασκόπουλος, ένας Γιώργος Ζαμπέτας στη μουσική και ένα τραγούδι σταθμός. Γιατί γελώ, γιατί ένας λαϊκότατος δίπλα στο Δημήτρη Μητροπάνο, Τάκης Μουσαφύρης, με στίχους και μουσική του που έγραψε πολύτιμους μουσικούς λίθους, έρχεται να ταράξει λίγο τα νερά, λίγο, τόσο όσο, πάμε.

το άδειο του πακέτο, μπαίνουν οι σκέψεις, οι αναμνήσεις, ο πόνος και γενικότερα διάφορα. Να τρέξουμε λίγο το χρόνο, δεν μπορεί να περιμένει. Και ακούστε το. Οχ, αμάν, αμάν, αμάν. Το νυχτέρι της Κυριακής. Έτσι, για βάλτε, δυναμώστε λίγο. Έτσι, μπράβο. Άιτε, πάρτε λίγο και τα ποδάρια σας και χορέψτε το. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα, καλή μου φίλη, αγαπημένη μου. Όλα θα πάνε καλά, δεν μπορεί να στραβώσει τίποτα πια. Αλίμονο.

αλλάζει κάτι στη ζωή μας, ανοίγουν τα φώτα, γεμίζει η ζωή μας με φως και το μονοπάτι πάει αλλού. Που λίγο πριν είχαμε άλλα στο μυαλό μας, αλλά υπάρχει ένας απομηχανής Θεός, υπαρκτός, ζωντανός και καμιά φορά μπροστά στα μάτια μας και δεν τον βλέπουμε. Φτάσαμε στα δύο τελευταία τραγούδια της απόψινής εκπομπής. Το ένα είναι, τι να πω, ένα από τα καλύτερά του και το τελευταίο σας το αφιερώνω. Να τα ακούσουμε πρώτα και θα φτάσουμε και στο φινάλε. Πάμε.

Όταν το έργο το έχετε ξαναδεί, όταν το έργο σας πειράζει, ότι κάτι σας ενοχλεί, κάτι δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε το πίσω σας. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και ρίξτε το βήμα μπροστά. Μπροστά και ψηλά, το σταυρό σας και πάτε. Χειρότερα δεν θα είναι πάντως. Εγώ έτσι το έχω φιλοσοφήσει. Φίλοι μου, φίλες μου, ακριβές μου και ακριβοί μου ακροατές, μια εκπομπή που για ένα διάστημα δεν θα τα πούμε, χρειαζόμαστε ξεκούραση, να γεμίσουμε όχι μόνο μπαταρίες, όλα ζωτικά εδώ, οξυγόνα, τα πάντα πρέπει να πάρουν φωτιά, ώστε να οπληθούμε ψυχικά και σωματικά για τη νέα ζεζόν του ραδιοφώνου, αλλά και στην ίδια μας την ζωή, για να μπορούμε να αντέξουμε. Ό,τι δεν σε σκοτώνει, λέει, σε κάνει πιο δυνατό. Φαίνεται έχουμε ακόμα πολλές αντοχές. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να προσέχετε τον εαυτό σας. Θέλω να εκτιμάτε και να μαζί να πορευόμαστε στα καλά τραγούδια. Γιατί μέσα από ένα ραδιόφωνο και μέσα από ένα άξιο και αξιόλογο ακροατήριο μπορούν να σταθεί οποιαδήποτε εκπομπή, είτε αυτή είναι μουσική, ενημερωτική, αθλητική τύπου και γενικότερα. Αυτά τα δύο δεν χωρίζουν. Το να μπουρμπουρίζουμε εμείς από τα μικρόφωνα και να μην υπάρχει ακροατήριο δεν λέει. Το να υπάρχει ακροατήριο και να διψάει, να μάθει, να προσεγγίσουμε την αλήθεια αμερόληπτα σε κάθε έτσι μετερίζει ο καθένας, είναι υποχρέωσή μας, πρώτον εμάς πίσω από τα μικρόφωνα, με την βεβαίως ευθύνη των λόγων μας, με την ευγένεια και τον σεβασμό στον ακροατή. Λοιπόν, πολλά δεν θέλω να πω, κλείνω ένα τραγούδι, το αφιερώνω σε όλους σας, σας ευχαριστώ για όλα και πρώτα ο καλός Θεός, πάντα πρώτα εκείνος, στις 22 Αυγούστου, Σάββατο, θέλω να πιστεύω θα τα ξαναβούμε. Καλό βράδυ. Εμείς εδώ, πάντα κοντά στην πραγματική μουσική και δίπλα στον άνθρωπο και στην ψυχή του, μέσα από την μουσική. Γεια σας.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

γειτονιά μου για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό, www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδέψεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσε για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Φόκους στον κόσμο.
10: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
11: Καλημέρα από Ολλανδία.
12: Ο Χάκης.
13: Καλημέρα.
14: Το μάθαμε στο Σκάρδι.
15: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
16: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
17: Καλημέρα από το Ταχάο.
18: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
19: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
20: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
21: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
22: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
23: Καλημέρα από Νορβηγία.
24: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ρεαλιστικός, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
6: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
6: σταγμένος.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, ονάς από Σουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.